Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Έλα, έλα, δώσε μας να πούμε τις καλημέρες. Καλημέρα, Νίκολα Βιανέ.
1: Ακού τα ειδόνια της αυγής στα ανθισμένα κλόνια.
0: Καλημέρα, Νίκολα Βιανέ.

0: της πυροσβεστικής για να τις μαζέψουν αυτές τις πυρκαγιές.
1: Λοιπόν, Μπάμπη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίζω όλα καλά με το σαραβαλάκι μου.
0: Αμήν, λέω ημήν.
1: Ελπίζω όλα καλά για όλα τα σαραβαλάκια του κόσμου και για τα δικά μας. Σήμερα πρέπει να πάμε να περάσουμε τεστ. Περάσαμε το κταίο και πριν από λίγο καιρό. Πρέπει να πάμε λίγο να δούμε για το σέρβις. Βέβαια, εγώ, αν μου πει τίποτα ο σέρβισσας, θα του πω αφού πέρασα πριν από 15 μέρες από το κταίο και όλα ήταν τσίλιγκα. Μόνο το ένα το stop δεν λειτουργεί πολύ καλά πίσω. Βέβαια, είναι τρία. Εντάξει. Έχει ένα, δύο, τρία. Το ένα δεν λειτουργεί πολύ καλά, αλλά με αυτές τις μαγκές που έχουν κάνει τώρα με τα φανάρια, τα LED, πρέπει να αλλάξει όλο το πακέτο. Του τέστην πακέτο και τρακοσάρι.
0: Το τρως το πακέτο.
1: Ναι, το τρως το πακέτο. Δεν είναι όπως παλιά. Τι ωραία. Που άνοιγε ο ηλεκτρολόγος, άλλαζε τη λαμπίτσα.
0: Μπράβο.
1: Ξέρω εγώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, ναι, τσακ. Και ήσουν,
0: έλα, μάστορα, έλα, το φτιάχνω.
1: Τώρα όλο κουμποτό.
0: Τι λες, ρε φίλε. Κουμποτό, ναι, ξεκουμποτό. Και καίγονται κιόλας οι LED. Εγώ είχα την αίσθηση ότι διαρκούσα περισσότερο, Νίκο μου.
1: Μωρέ, καίγονται. Καίγονται σαν το ρεόκαστρο, καίγονται. Ρε εσύ, Μπάμπη, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Καταρχάς, να πούμε, επειδή έχουμε και καιρό να τον υποδεχτούμε εδώ, έχουμε το γελαστό παιδί. Πώς έλεγε το τραγούδι του Θοδωράκη, έτσι και εδώ το γελαστό παιδί. Αλλά δεν θα το φάνε οι φασίστες που έλεγε το τραγούδι. Αυτός θα μείνει αλόβητος. Χρήστος Σιδερίδης, Παύλα Παντελίδης, μαζί μας στη ρύθμιση.
0: Μην αρχίζεις τα Παύλα, γιατί μετά με μπερδεύεις. Χρήστος Σιδερίδης, τελεία.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός... κάθε φορά που θέλω να πω ο Γιώργος, ο Λιάκος.
1: Όχι, ο Γιώργος, ο Φάνης.
0: Ο Φάνης, πάντοτε λέω Φάνης Κατεριανάκης, για να μου έρθει το Λιάκος.
1: Τους έχω βγάλει όλους. Αυτός είναι ο Σιδερίδης Παντελίδης, ο άλλος είναι ο Λιάκος Κατεριανάκης και πάει λέγοντας.
0: Χρήστος Σιδερίδης, τέλος.
1: Χρήστος Σιδερίδης. Έφυγε η κυρία Σοφία, να ξέρεις, αφού έκανε τα σεμινάρια της στο νέο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Έφυγε και από ό,τι με ενημέρωσε, θα είμαστε να αλλάξει αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα κι άλλος. Έτσι είναι, Χριστάκη. Αύριο θα είσαι, θα επαναλάβεις το αμάρτημα. Όχι,
0: όχι, όχι. Ναι, κάθε έτσι, μέρα διαφορετικό.
1: Κουνάει το χέρι του έτσι με ξέρεις.
0: Σαν να λέει, σιγά μην μπλέξω με εσάς ξανά.
1: Ναι, όχι, θα με φαίνεται με από τις 5 ώρα. Έτσι με μια ανακούφιση το κουνούσε. Όχι, όχι, μα να μου λείπει το βύσινο. Έτσι έλεγε ο Χριστάκης. Να μου λείπει το
0: βύσινο. Χρήστο, έτσι είναι. Να βλέπεις τι περνάμε εδώ, η πρωινή.
1: Εδώ όμως έτσι, το πρωινό το μεροκάματο. Έτσι δένει το ατσάλι με τη σάρκα. Έτσι εδώ πέρα.
0: Δες έτσι εκεί πέρα. Δες τον Αργύρη.
1: Ο Αργύρης.
0: Η πρώτη του φωτογραφία. Δες τον.
1: Πού έχει πάει, Ρόδο έχει πάει.
0: Αυτό δεν ξέρω αν είναι Ρόδο. Στείλε να μας πεις, Αργύρη, που είσαι. Αυτή η παραλία είναι τέτοια. Δηλαδή, περιμένω να εμφανιστεί ο Λάκης ο Κομνηνός και παραδίπλα η Έλενα Ναθαναήλ.
1: Ή Αν Λόμπερκ.
0: Ήταν εκείνο το καλοκαίρι, δηλαδή να δω το δούβλατζι μέσω AI να περπατάει χέρι-χέρι με την Έλληνα Ναθαναήλ στη συγκεκριμένη παραλία.
1: Βρε και με τη γυναίκα του, και εγώ από πίσω να τραγουδάω ένα καλοκαίρι.
0: Νομίζω ότι αν το ρωτούσα τον Αργύρη, οι τελευταίοι δύο δεν κάθονται στο σκηνικό που έστησε. Εσύ και η γυναίκα του, δηλαδή θα προτιμούσε άλλα πράγματα.
1: Όχι, εγώ θα τραγουδάω, θα τους κάνω, ναι, θα τους κάνω κλίμα. Λοιπόν, πάντως δεν είναι το ψάρο λίμανο που μας δίνει συνήθως φωτογραφίες. Βλέπω ιδηλιακή ακρογιαλιά,
0: ναι, ναι.
1: Άρα την ψηλιάζομαι εγώ. Τι είσαι ο δωδεκανήσιος, κύριε Δούμπλατζη? Να μας το επιβεβαιώσεις ή όχι, παρακαλώ πολύ. Για να ξέρουμε δηλαδή που θα σε βάλουμε ανταποκριτή. Να δούμε, έχει καμιά φωτιά, χτύπα ξύλο στη Ρόδο. Λοιπόν, Μπάμπη, τι γίνεται ρε εσύ? Το λέγαμε, παιδιά, πριν βγούμε στον αέρα και το σκεφτόμουν όλο το Σαββατοκύριακο ότι θα μπούμε αυτό για την καλημέρα μας. Δηλαδή, δεν μπήκαμε καλά στον Ιούλιο. Και κάτι σε στυλ Αθήνας Αττικής, όπως ακούμε τόσα χρόνια που την έχουν κατακάψει, δεν έχει μείνει τίποτα. Πέρσι είχαν φτάσει μέχρι τις γειτονιές, εκεί Χολαργό είχαν φτάσει φωτιές κλπ. Λοιπόν, έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη μας έχουν περικυκλώσει τις τελευταίες μέρες. Δυο φωτιές, μεγάλες φωτιές στο Ρεόκαστρο μέσα σε τρεις μέρες.
0: Εμένα, Νίκο, αν βάλεις εδώ μια άνω τελεία, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε αρκετές φωτιές γύρω μας, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ξαφνικά ένα καλοκαίρι σαν το τωρινό, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που δεν έχουμε συχνά πυρκαγιές, είχαμε δύο μεγάλες. Είχαμε την θανατηφόρα με τα δύο θύματα στο Δρυμό.
1: Προσλητή.
0: Μπράβο.
1: Αυτή κατέβηκε λίγο πιο χαμηλά.
0: Ξαφνικά τι έγινε, παιδιά, τι παίζει εκεί? Παίζει τίποτα με ανοικοδόμηση? Παίζει τίποτα με οικοπεδάκια τα οποία

0: κάποια στιγμή πρέπει να καθαρίσουν για να μπορέσει να γίνει καμία ανέγερση.
1: Εταιρείες.
0: Σιγά τώρα, ανεμογεννητρίες.
1: Διάβασα. Κοίταξε, τώρα άρχισαν.
0: Σε παρακαλώ. Μη μου κάνεις τη Μαρία τώρα εδώ, δευτεριάτικα, γιατί θα σκοτωθούμε.
1: Άρχισαν να βγαίνουν θεωρίες, ναι, είτε βάσιμες είτε συνωμοσίας, στα social media. Φαντάζομαι τις είδες.
0: Καλά, τα social media δεν χαρακτηρίζονται και από ψυχραιμία.
1: Ανέβασε, κοίταξε, ένας κύριος βέβαια, ο οποίος δεν τον ξέρω.
0: Η Μαρία Καριστιανού δεν βγήκε και είπε.
1: Είπε και εκείνη. Τώρα για τις φωτιές, γιατί εγώ την κυρία Καριστιανού την έχω εδώ επισημάνει για το ΝΑΤΟ. Μίλησε και για το ΝΑΤΟ.
0: Όχι, για τις,
1: αλλά μίλησε και για τις φωτιές.
0: Μήπως λέει ανεμογεννήτριες είναι να τοποθετηθούν και τα λοιπά. Εγώ αυτά ξέρεις λίγο τα θεωρώ.
1: Κοίταξε,
0: λίγο,
1: εγώ είδα, λίγο... είδα μία ανάρτηση αναλυτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενός ανθρώπου ειδικού, τον οποίο δεν τον ήξερα, όχι καμία σχέση με πολιτικούς κλπ. Ο οποίος έδωσε ένα κατεβατό. Ναι. Με συντεταγμένες αριθμούς αδειών εταιριών που έχουν δώσει, που έχουν κάνει αιτήσεις για αδειοδοτήσεις και σε αυτόν τον άξονα. Δεν το διάβασα αναλυτικά, ομολογώ, οπότε δεν μπορώ να το τεκμηριώσω εγώ. Απλά το είδα κάπου. Από την άλλη, σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις και μάλιστα και οικολογικών οργανώσεων που θα περίμενες να τεκμηριώσουν έτσι ή να αιτιολογήσουν έτσι, δεν είδα. Οπότε
0: ναι,
1: κράτησα.
0: Νίκο μου, κράτα μικρό καλάθι. Κράτασα. Εγώ νομίζω ότι η ανεμογεννήτρια είναι να μπει, μπορεί να μπει. Δεν μιλάμε για κανένα σημείο. Αν μιλάμε για το συγκεκριμένο εδώ στη γειτονιά μας, που αμάν πρέπει να κάψεις δεκαδάση για να τις τοποθετήσεις. Εμένα το μυαλό μου πάει πατροπαράδοτα σε χώρους που εμφανίζουν οικιστική ανάπτυξη, ξαφνικά στα Πέριξ να μια φωτιά, να μετά από ένα διάστημα μια δεύτερη φωτιά.
1: Μα που είπες και δέκα δάση, στο Ρόκαστρο ένα μικρό δασάκι έχουν.
0: Αυτό θέλω να πω για να μπει ανεμογεννήτρια να την κάψεις. Εμένα πάει το μυαλό μου, μήπως κάποιοι έχουν στοχοποιήσει την περιοχή να την κάνουν οικοπεδάκια.
1: Και από ό,τι είδα από ένα ντρόουν που πέταξε πάνω από τα καμένα, είναι και ένα ρέμα, ένα σχήμαρος, λίγα δέντρα δάσους κάηκαν, περισσότερο αγροτολιβαδική, κάτι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λίγο τις πήρε, κάτι βιοτεχνίες που δυστυχώς ελπίζω οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξαναστηθούν.
0: Είδα και
1: γρήγορα
0: κάτι εργοστάσια σαν να ήταν περίκλειστα και σώθηκαν. Έφτανε, έκλειψε η φωτιά γύρω γύρω
1: μέχρι
0: και δεν
1: τους
0: τα
1: φράχτες.
0: Ναι,
1: γιατί πρέπει να υπάρχει ζώνη γύρω γύρω από αυτά. Και πολλές φορές δεν υπάρχουν. Πάντως, για να το πάρουμε το θέμα πάλι από την αρχή, εγώ θα σου πω δύο φωτιές στην περιοχή του Αεροκάστρου. Δύο φωτιές στα κουφάλια μέσα σε πέντε μέρες, αφού δεν ξέραμε ποια είναι ποια.
0: Μπράβο.
1: Δύο φωτιές στην περιοχή του Κιλκής. Φωτιά αρκετά ανησυχητική προχθές στην περιοχή της Καλλικράτειας, όπου και εκεί ξέρουμε ότι υπάρχει μία δόμηση, εκεί ήδη από την εποχή των σεισμών, με τα αυθαίρετα τα οποία νομιμοποιήθηκαν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μήπως έχουν βάλει εκεί την περιοχή και μεγάλα συμφέροντα τραστ τουριστικά.
0: Μπορεί, Νίκο.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να πω.
0: Πάντως είναι πολύ περίεργο, φίλες και φίλοι.
1: Πολλές γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι και στην περιαστική ζώνη. Ένα πράγμα που πρέπει να μας προβληματίσει είναι για το πόσο κοντά στην πόλη υπάρχουν τέτοιες μονάδες ανακύκλωσης. Αυτό πρέπει να το δουν λίγο οι ειδικοί και όταν ζητάνε κάποιοι άδειες να μην δίνουν τόσο κοντά στον αστικό ιστό, γιατί γεμίσαμε με αποκαίδια τοξικά.
0: Ναι, γιατί αυτές εκεί, άμα πάρουν φωτιές αυτές οι μονάδες, δεν σβήνουν.
1: Αυτό
0: είπαμε,
1: είναι το χειρότερο.
0: Σε μία,
1: πρόβλημα.
0: Σε δύο, σε τρεις ημέρες και αυτά που καίνε, τα εισπνέουμε άπαντα.
1: Τοξικότατα. Εμείς, επειδή ως εκπομπή θέλουμε να τα βλέπουμε από κάθε πλευρά, θα έχουμε και τον κύριο Τρεμόπουλο από πλευρά οικολόγων αργότερα. Μας έχει υποσχεθεί να μας μιλήσει. Έγινε μια ανακοίνωση από την οικολογία αλληλεγγύη χθες. Και θα έχουμε επίσης κανονίσει ραντεβού, ελπίζουμε να τηρηθεί, με τον δήμαρχο Αεροκάστρου, τον κύριο Τσακίρη. Παρότι έχει κουραστεί βέβαια ο άνθρωπος τις τελευταίες μέρες. Εμείς προσπαθήσαμε να είναι σήμερα μαζί μας για να μας δώσει.
0: Ναι, φίλες και φίλοι, γιατί δεν ξυπνάνε εύκολα πρωί-πρωί άπαντες.
1: Ειδικά
0: να...
1: μου έχουν ταλαιπωρηθεί τα προηγούμενα 24 ώρα. Εμείς εδώ η R3 στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Είναι και την...
0: 11-12 ώρες συνεχές πρόγραμμα και πήγαν,
1: ναι,
0: εξαιρετικά.
1: Εγώ άκουσα και 14, δεν ξέρω τώρα, ναι, που αναφερόταν και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.
0: Μπράβο, όχι, μπράβο στους συναδέλφους που φύλαξαν τις θερμοπύλες επιτυχώς, φίλε Νίκο. γιατί εμείς λείπαμε, αλλά παρακολουθούσαμε εκ του μακρόθεν, τα πήγαν εξαιρετικά. Εγώ βλέπω και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα.
1: Έχουμε σήμερα τα πρώτα πορτοκαλιά. Τα πρώτα πορτοκαλιά,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Πριν πάμε στα πορτοκαλιά, ας πάμε στα κίτρινα.
1: Έχουμε
0: σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο αλλά και μέχρι τη Στερεά, η μοναδική περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλή κατηγορία κινδύνου είναι το Κιλκής και η Θεσσαλονίκη στα δύο τρίτα της,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: τα δυτικά, πάλι δύο τρίτα.
0: Μπράβο, και τα κεντρικά. Οπότε φίλες και φίλοι, και σήμερα σε έχουμε το νου μας, μην κάνουμε μπαντιλίκια, γιατί και αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή από την εξάτμιση, λέει, του τύπου που είχε πιει κάτι ποτηράκια, πήρανε τα χόρτα πίσω.
1: Ο 76χρονος ο μπάρμπας.
0: Ναι, έκανε μπαντιλίκια.
1: Έκανε σπινιαρίσματα. Έκανε. Και δεν τα έκανε να πάρει ευχή και στην άσφαλτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα έκανε,
0: Νίκο,
1: στα χώματα.
0: Πολύ περίεργο και αυτό μου φάνηκε. Εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, σήμερα εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο Κιλκής να έχουμε το νου μας, και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Αττικοβιωτία που το λέει
1: η Ανατολική Στερεά,
0: ο Νίκος.
1: Ανατολική Στερεά.
0: Κορινθία βλέπω.
1: Και Αργολής.
0: Και Αργολίδα. Τα νησιά των Κυκλάδων. Στο Πορτοκαλί όμως, όπως έλεγε νωρίτερα, πρώτη φορά για φέτος, πολύ υψηλός ο κίνδυνος.
1: Η Ανατολική Κρήτη, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία.
0: Όλη η Κρήτη, θα έλεγα, χωρίς τα Χανιά.
1: Τα
0: έτσι, τον ομό Χανίων. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο Πορτοκαλί. Η Σάμος και
1: η Ικαρία και η Χίος.
0: Οπότε, φίλες και φίλοι, έτσι θα πάει και το καλοκαιράκι μας, και το ξέρουμε. Μας έχουμε το νου μας, γιατί βλέπετε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε.
1: Πάντως, για αυτό που έλεγες, μπαντιές ο Μπάρμπας, προχθές το άλλο, το πάλι στο ωραίο κάστρο. Μπάρμπας, τι να τον πω τώρα. Τι να τον πω. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Μπαντιλίκια.
1: Οι άλλοι που πέρασαν 2-3 αμάξια και εμφανίστηκε από το τσιγάρο, μάλλον να έχει πάρει φωτιά η άλλη φωτιά που έκαψε στη Λυτή. Δηλαδή από τσιγάρα και από μπαντιές, δηλαδή ούτε καν ένα καλό σενάριο συνωμοσίας δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Τίποτα, ρε φίλε, τίποτα.
1: Άνθρακες ο θησαυρός. Έλος πάντων.
0: Βέβαια, Νίκο, ποια είναι η είδηση που σου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και μόλις είπες τη λέξη Α, εγώ είπα Α, την λέξη Β, γιατί είναι πραγματικά αστείο να συμβαίνει.
1: Για ποια από όλες λες?
0: Λέω για τον Γάλλο τον ποδηλάτη.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Γύρισε όλη την οικουμένη.
0: Ακούστε, ναι.
1: Ένας ποδηλάτης, ένας οδηπόρος, συνοδηπόρος, γύρισε όλη την οικουμένη.
0: Με ποδήλατο.
1: Να δείξει, να στείλει, ξέρω εγώ, κάποιο μήνυμα. Το μήνυμα της παγκόσμιας
0: αλληλεγγύης. Το γύρο της Ευρώπης.
1: Το γύρο της Ευρώπης.
0: Και πού σταμάτησε αυτό ο γύρος?
1: Δεν ξέρω, σταμάτησε να. Για ανθρωπισμό, σταμάτησε στο Μενίδη.
0: Όχι. Φίλες και φίλοι,
1: έσκασε το λάστιχο.
0: Έκανε το γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο ένας Γάλλος, μέχρι που βρέθηκε στο Μενίδη της Αττικής. Και εκεί του την πέσανε κάτι Ρωμά, έλα φιλαράκι να σου πω τώρα. Je m'appelle, έλεγε αυτός. Je m'appelle, ναι, έλα φιλαράκι να σε φτιάξουμε εμείς τα αδερφέ κτλ.
1: Του πήρανε,
0: την τσάντα, του πήραν τα πορτοφόλια, ο άνθρωπος δεν ήξερε πού να πάει. Το GPS τον έστειλε μέσα από το Μενίδη, ρε φίλε. Έτσι, το GPS.
1: Έτσι κι εγώ μια φορά πήγα να βγω.
0: Και τον ξεβράκωσαν. Του τα πήραν όλα.
1: Ήθελα να βγω προς Ήλιο και με έδωσε, ενώ έμπαινα στην Αθήνα, ταξίδανε ώρα απόγευμα που γυρνάνε όλοι από τις δουλειές τους. Και προφανώς για να μην μπλέξω στον Κηφισό, με έστειλε, με πήγε εκεί πέρα από του. Άντε θα το πω, του διαόλου τον κέρατο.
0: Ναι,
1: με έστειλε από εκεί. Και κάποια στιγμή λέω, οχ. Πού μπήκα, θα τη βγάλω καθαρή εδώ μέσα, πού μπήκα.
0: Ναι, ναι, φοβερό.
1: Ήτανε κάτι σκηνές far west, τέλος πάντων.
0: Τον έστειλε τώρα το GPS μέσα από τον καταβλισμό του Ρωμάκη στο Μενίδη.
1: Εσύ να τα βλέπεις, που λες να εμπιστευόμαστε το GPS.
0: Εκεί το κύκλωσαν 5-6, είπαμε για την κίνηση, δεν είπαμε για τη σωματική μας ακεραιότητα.
1: Je ne comprends rien.
0: Έλα, βάσε τα λιάν, φιλαράκι, έλα να
1: σου
0: πω.
1: Έλα, σου δώσω καλό καρπούζι.
0: 5-6 λέει άτομα τον κύκλωσαν, άλλα 3 τον πλησίασαν από πίσω, του πήραν το τσατάκι με το κινητό. Έψαχνε βοήθεια, κάποιος του είπε από εκεί να πας, είναι το αστυνομικό τμήμα Αχαρνών. Και πήγε στο αστυνομικό τμήμα και του είπε τι έπαθε. Μου θυμίζει μια παλιότερη περίπτωση, Νίκο.
1: Αυτή που μου είχαν βγάλει εμένα τους αλλοκαθαριστήρες.
0: Όχι, λόγω της, των χρόνων που έχουμε σε αυτή τη δουλειά.
1: Για έναν αντίστοιχο ποδηλάτη,
0: πριν φτάσουμε εκεί, άκου, ήταν και ένας ακόμα ποδηλάτης και εκείνος έκανε τον γύρο του κόσμου. Εκείνον του έκλεψαν το ποδήλατο κάπου στην Κοζάνη. Εκείνον του πήραν το ποδήλατο. Και θυμάμαι ότι είχε γίνει μια κινητοποίηση από τις τοπικές αρχές του Δήμου, στον οποίο εκλάπη το ποδήλατο, για να μην ξεφτυλιστούμε τελείως. πήγαν και το αγοράσαν καινούριο και του είπαν στο καλό και να προσέχεις. Για πες για τους ιαλοκαρδιαριστήρες.
1: Περιφέρεια Κοζάνης. Ήτανε στην περσινή σεζόν που δεν ήμασταν μαζί, μπορεί να μην στο έχω πει. Στα ΣΕΑ, πώς λέγεται αυτούς σταθμούς που κάνουμε διάλειμμα εκεί πέρα για το.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει και τα καταστήματα, πρατήρια και καφέ κλπ. Και ήταν στα ΣΕΑ, τα οποία κιόλα την επόμενη μέρα που δούλευα είχα πει: προσέχετε εκεί πέρα, σε εκείνα τα ΣΕΑ. Τα ΣΕΑ, πες το μωρέ, στην Στερεά, αχ, Θεέ μου, μετά το σχηματάρι. Εκεί που είναι η μεγάλη ευθεία που πάει δίπλα από τη θάλασσα ο δρόμος.
0: Στον Άγιο Κωνσταντίνο προς τα Κυλές.
1: Πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Θα το δω στο GPS και να το. Όπου είναι Κυριακή πρωί 11 η ώρα. 11 η ώρα. Δεν είμαι, φαντάσου να ήταν και βράδυ έτσι. 11 η ώρα το πρωί γυρνάω χαλαρός από Αθήνα που ήμουν για δουλειές Θεσσαλονίκη. Και σταματάω εκεί να πάρω ένα καφέ και να βάλω και μονάδες για τα ηλεκτρονικά τα διόδια. Και όπως μιλάω, έχω πάρει τη Μανούλα να δω τι κάνεις, Μανούλα. Πάω να μπω στο αυτοκίνητο.
0: Και είναι ένας τύπος Μανούλα στις κλοπές.
1: Πάω να μπω και βλέπω έναν περίεργο να ξεπροβάλλει από τη μια πόρτα. Ο άλλος ο περίεργος, δεύτερος περίεργος να ξεπροβάλλει από την πόρτα του συνοδηγού. Τρίτος περίεργος πίσω στο μπαρπρίζ πίσω.
0: Και λες, Μανούλα, κλείνω μισό λεπτό.
1: Και έχω περικυκλωθεί από τέσσερις περίεργους τύπους, έτσι, νεαρούς. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες περιγραφές, διότι θα θεωρηθούν κάπως. Θα θεωρηθούν μη πολιτικώς ορθές. Λοιπόν,
0: και
1: τους βλέπω να μου βάζουν και να μου βγάζουν μυαλοκαθαριστήρες. Το ξέρεις αυτό το κόλλο. Πιάνουν συνήθως θύματα ηλικιωμένους.
0: Ναι.
1: Ότι ντεμέκ πάνε σου σκίζουν τον ιαλοκαθαριστήρα που έχεις ήδη. Μια χαρά. Παιδιά, με βροχή κατέβηκα, ανέβηκα. Μια χαρά ήταν ιαλοκαθαρισμό. Τον έχουν σκισμένο, τον δείχνουν κιόλας ή έχουν κάποιον άλλον σκισμένο. Όχι το δικό σου. Δες πώς έγινε, ας αλλάξουμε οι ιαλοκαθαριστήρες. Συμμορίες κανονικά. Εσύ δεν έχεις περιθώρια αντίδρασης, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, το αυτοκίνητό μου, παρότι σου λέω ήταν 11 η ώρα το πρωί, είχε και άλλες οικογένειες, είχε 5-6 αυτοκίνητα, δεν ήταν τίγκα. Ήταν τώρα εποχή Απρίλιος.
0: Okay.
1: Ναι. Αλλά ήμουν λίγο πιο απομακρυσμένος και μόνος εγώ με 4. Τι κάνουμε τώρα, εντάξει, να μην μπορώ να βγω έξω να τους πω βρε φυγέτε από εδώ πέρα γιατί θα ανοίξω άλλος από την άλλη πόρτα κάτι, ναι, δεν ξέρεις τα ναι, πράγματά ναι. Μου χήμα, τσαντάκια, πορτοφόλια, κινητά. Τέλος πάντων, και ενώ είμαστε σε μια διαπραγμάτευση, λέω άντε λέω θα βγάλω ένα 20 ευρώ να τους δώσω να πάνε στο καλό. Εκείνη την ώρα ακούω σαν από μηχανής Θεός, ακούω την σιρήνα ενός περιπολικού, γιατί ξέρουνε, είναι.
0: Ρε, ο Θεός σε φύλαξε.
1: Είναι τσεκαρισμένη.
0: Ή μάλλον η ελληνική
1: είναι
0: αστυνομία.
1: Είναι τσεκαρισμένη η ιστορία.
0: Και τι έγινε, εμφανίζεται το περιπολικό.
1: Εμφανίζονται, εντωμεταξύ δεν βγαίνουν έξω γιατί δεν ξέρουν τι κρατάνε και οι συγκεκριμένοι. Ήρθανε λίγο επιφυλακτικά. Με το που εμφανίζονται και πάνε κάτι να πούνε, οι δύο-τρεις οι πιο νεαροί εξαφανίζονται. Ένας που ήταν από πίσω κρυμμένος στην πόρτα μου με κάνει νοήματα, μη πεις τίποτα, μην αυτό, σε παρακαλώ, έτσι στυλ παρακλητικά. Τέλος πάντων, βγαίνει ο ένας αστυνομικός, τους κυνηγάει, τους παίρνει στο κατόπι στα χωράφια, βγαίνει ο άλλος που ήταν ο αρχιφύλακας και αρχίζει και μου περιγράφει. Στο τέλος φεύγει και ο τελευταίος.
0: Νόμιζα έφυγε
1: και ο αρχιφύλακας. Φαντομάς,
0: άρα έτσι θα τους γλίτωσες, Νίκο.
1: Λοιπόν, και πιάνουμε κουβέντα, λέω δημοσιογραφικά, λέω να σας ρωτήσω. Λέει εδώ πέρα, λέει, έχει γίνει αυτό στέκι, έτσι, έχουν πέσει πολλοί θύματα κλπ. Με αυτό το κόλπο. Και από ό,τι έμαθα, είναι και σε άλλα ΣΕΑ γίνεται αυτή η ιστορία. Αλλά στο συγκεκριμένο είχε πολύ μπίζνα. Αυτό και λέω, φαντάσου τώρα να μην είσαι άντρας, να είσαι, ξέρω εγώ, γυναίκα με το παιδί της, να είναι μεσάνυχτα το βράδυ.
0: Γιατί Νίκο, σιγά μην έβγαινες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μάγκα κάνεις.
1: Περίμενε λίγο να θυμηθώ τώρα εδώ πέρα, θα σου πω που είμαστε. Στην Αταλάντη, σε Αταλάντης.
0: Α, στην Αταλάντη. Ναι. Φίλε, πέρασαν οι Βρετανοί τώρα για να επιστρέψουμε στο σήμερα και στο τώρα. Ηρωική, λέει, πρόκληση της Αγγλίας στους 8 με 10 παίχτες παίζανε στο ΑΣΔΕΚΑ, 3-2 κέρδισε το Μεξικό.
1: Παίζανε με 10 στα τελευταία 5-10 λεπτά ή παίζανε αρκετή ώρα?
0: Κάτσε να το δούμε.
1: Πρέπει να ήταν πάντως συναρπαστικό παιχνίδι. Εγώ σε έλεγα το είχα αφήσει 2-1 υπέρ της Αγγλίας. Τελείωσε
0: 3-2. Το 54ο λεπτό παίζανε με 10 παίχτες.
1: Μάλιστα.
0: Δώσανε μάχη. Ο Κουάνσα, λέει, έφαγε κόκκινη κάρτα.
1: Δεν είπες όμως τη σχετική έκπληξη. Δεν ξεκινήσαμε από εκεί, που για μένα δεν ήταν τόσο έκπληξη.
0: Για κανέναν μας δεν είναι. Όλοι το περιμέναμε. Ότι μπορεί κάποια στιγμή οι Βραζιλιάνοι να πάρουν.
1: Αλλά από μια καλά δομημένη ομάδα.
0: Φυσικά,
1: έτσι.
0: Φυσικά.
1: Ποια ήταν αυτή η ομάδα, για πες την.
0: Η Νορβηγία.
1: Νορβηγία του Χάλαντ.
0: Δεν ήταν τόσο έκπληξη. Απλώς περιμέναμε ότι η ασθμένουσα Βραζιλία, η οποία δεν είναι εκείνη των παλαιών χρόνων. Εγώ μάλιστα παρακολουθούσα το πρώτο ημίχρονο, Νίκο. Είπα, θα το δω το πρώτο ημίχρονο. Και λέω, δες πως κατάντησαν, βρε, οι Βραζιλιάνοι. Δηλαδή, να παίζουν με Νορβηγούς. Και σκεφτόμουν, έλεγα, Φαλκάο, Ζίκο, Καρέκα, Αλεμάο, Ρονάλντο.
1: Πάει ο Νέιμαρ από
0: χέρι. Θέλω να πω, που περνούσαν και σκορπούσαν κάθε αντίπαλο. Τώρα βλέπεις την Βραζιλία και δεν έχει, ρε παιδί μου, εκείνα τα ονόματα, τα βαριά, τους παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά, πέρα από τον Βινίσιους και ποιον άλλο να πω, ρε παιδί μου, οι άλλοι, τη σειρά παίχτες. Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, δηλαδή αυτό θα ήταν πρώτη είδηση παλαιότερα χρόνια, τώρα δεν μας κάνει καν αίσθηση. Η Νορβηγία, σκέψου, οι ψαράδες της Νορβηγίας πέταξαν έξω την Βραζιλία.
1: Έχουν πάντως κάνει καλό, το βλέπουμε και κάτι άλλες, Μπόντο Γκλιμπτ, βλέπουμε, έχουν ανεβάσει το επίπεδο του ποδοσφαίρου οι Νορβηγοί τα τελευταία χρόνια, έτσι.
0: Και εμείς έχουμε ρίξει το επίπεδο του μπάσκετ, Νίκο, στην εθνική.
1: Άστα, εμείς θα.
0: Τον είδα μπαϊλτισμένο τον δικό σας το σπανούλι, δεν το βλέπω πολύ ψύχρεμο ακόμη. Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει, τι να κάνω, μπω εγώ μέσα να παίξω. Δηλαδή, πώς γίνεται, λέει, χάσαμε την Πορτογαλία, να καλείς κάποιους παίχτες μόνο για να βγάλουν αυτά τα παιχνίδια και οι άλλοι παίχτες να πάνε στους τελικούς? Δεν γίνεται.
1: Θα τα πούμε και αργότερα με τον Θόδωρο του Χατζηπαντελή. Θόδωρος Χατζηπαντελής και αυτήν όλη την εβδομάδα στα αθλητικά.
0: Σούπερ.
1: Έκανα ήδη, δεν έκανα δική μου ανάρτηση, αλλά σχολίασα στο μπασκετικό, το basket book, τη σελίδα. Έκανα το σχετικό σχόλιο. Πρώτον, έχει πέσει το επίπεδο του μπάσκετ και το επίπεδο της παραγωγής μπασκετικών ταλέντων σε αυτή τη χώρα. Για να μην πω
0: γενικότερα. Είπες θα τα πούμε μετά και έχεις να κάνεις εισήγηση.
1: Για να μην πω γενικότερα τα αθλητικά. Εντάξει, έχω την αίσθηση, Μπάμπη, δεν ξέρω και εσύ αν το επιβεβαιώνεις ή όχι, ότι η νεολαία ή θα τη δει επαγγελματίας πλέον από τα 14, δηλαδή ξέρεις μόνο για να κάνουμε συμβόλαια και λοιπά, ή κατά τα άλλα
0: δεν θα ασχοληθεί.
1: Εξειδίκευση στο TikTok, στο YouTube,
0: μπράβο.
1: Οι αντίχειρες έχουν εκγυμναστεί πάρα πολύ της νεολαίας μας τα τελευταία χρόνια.
0: Παλιά αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι να πιάνουμε την μπάλα του μπάσκετ με ένα χέρι άμα μπορούμε. Και απλό να με το θυμάσαι με τα δάχτυλα. Μήπως το κάνουμε. Τώρα, φιλαράκο, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Έτσι έχει. Έχει δίκιο ο Νίκος. Ή θα είσαι στο TikTok και θα είσαι blogger και ιστορίες, ή πρέπει να σου κάνουν χρυσό συμβόλαιο από τα 14. Δεν γίνεται. Υπάρχει και το ενδιάμεσο. Να παίζει για την αγάπη ενός αθλήματος και στη συνέχεια, αν κάποια στιγμή είσαι τόσο καλός, μπορεί κάποια στιγμή να αναδειχθείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει βήματα να κάνουμε από την Πορτογαλία, δε στο μπάσκετ. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία, ομάδες, μάλλον εθνικές παραγωγές, που ήταν στα καθυστερημένα του μπάσκετ, του μπασκετικού χάρτη της Ευρώπης, έτσι, και του κόσμου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο, ακόμα και στην εκπομπή, ρε φίλε, πήγαμε και μισή και ακόμα δεν ακούσαμε ένα τραγούδι, ακούσαμε μόνο αυτό που μπήκαμε. Έχει πάει και μισή, πού είναι τα τραγούδια σου, πού είναι οι καντάδες σου, πού είναι οι ανατροπές σου, οι μουσικές.
1: Θέλεις τραγούδι? Πριν πάμε σε τραγούδι, μία προειδοποίηση μόνο. Συνεχίζονται τα έργα της ΕΙΑΘ που έχουν πιάσει δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν θυμάσαι, υπάρχει μία παράκαμψη η οποία έχει περιοριστεί πάρα πολύ, μάλλον τα μαζεύουν
0: από εκεί.
1: Υπήρχε στην παραλιακή στο ύψος της Συνδίκα. Λοιπόν, στο ύψος της Συνδίκα έχουν ανέβει πάνω επί της Όλγας τώρα. Και δεν ξέρω πώς θα κυλήσει πραγματικά η σημερινή μέρα και οι επόμενες με την Όλγας μισή. Η Όλγας μισή. Στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, λίγο πριν, λίγο μετά, γίνονται εργασίες, έχει καταληφθεί οδόστρωμα, θα υπάρχει πρόβλημα σήμερα. Ειδικά τώρα ξημερώματα όσο είναι ακόμα, να έχετε το νου σας να προσέχετε όσοι περνάτε από εκεί. Δεν ξέρω, ένα μεγάλο πρόγραμμα αυτό της ΕΙΑΘ που σκάβουν να αλλάζουν μεγάλες σωλήνες.
0: Δώσε μας ένα τραγούδι, ρε, δώσε ένα τραγουδάκι, είναι Δευτέρα.
1: Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει αγερινός.
0: Έλα ρε φίλε, ο Νίκος που όλοι αγαπήσαμε. πάμε να τα ακούσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στους 102 FM, κυρίες και κύριοι, και συνολικά νομίζω. Στην Πλάση. 5:30 ώρα ξημερώνει, σαν το τραγούδι.
1: Για χαντήρι σου ξημερώνει,
0: πάμε. Ναι, φίλε μου, πολύ ωραίο τραγούδι. Όπα, όπα. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πιάνω τηλέφωνα στον αέρα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, τον τελευταίο διάστημα έχω δει αρκετές ελληνικές ταινίες με τη μικρή, με την Ελευθερίτσα.
1: Ναι, μου το έχει πει.
0: Είδα τη Μανταλένα. Τη έβαλα να τη δει λίγο μέχρι να αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, γιατί έπαθε τα πάντα η καημένη Μανταλένα με τα αδέρφια της. Μου λέει: Παπά, δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Η καημένη στεναχωρήθηκε
1: λίγο.
0: Περίμενε λίγο ακόμα να δει.
1: Ψυχή
0: θα αλλάξει. Έχει και για αυτούς έχει. Ναι, ναι, φυσικά.
1: Κοίταξε. Αν μεγαλώσεις και ξεπεράσεις αυτά εδώ τα σεναριακά δεδομένα και το δεις αποκλειστικά ως ντοκιμοντέρ και τις δείξεις της ελευθερίας ή οποιοδήποτε νέου παιδιού τώρα, πώς ήταν η αντίπαρος, πώς ήταν τα νησιά του Αιγαίου και ειδικά της άγονης γραμμής εκείνα τα χρόνια. Κοίταξε, θα σου
0: τώρα
1: πω,
0: τη βάζω σε μια διαδικασία να αγαπήσει τις ελληνικές ταινίες.
1: Η αντίπαρος ήταν ιδηλιακή. Ναι. Άμα πας τώρα στην αντίπαρο, ειδικά από τότε που έγινε της μόδας λόγω
0: όμως για
1: εμάς, Hanks,
0: δεν είναι
1: με ένα
0: παιδάκι 9 και 10 χρονών. Και μετά την Μανταλένα, αφού ψιλοστεναχωρήθηκε, αλλά στο τέλος άντε χαμογέλασε το χιλάκι της Βουγιουκλάκη και το δικό μας οικογενειακός.
1: Παντρεύτηκαν.
0: Είδαμε το «Μερικοί το προτιμούν
1: κρύο».
0: Α, λέει αυτός μετά γυαλάκια ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Α, και αυτή ήταν προχθές που είχαμε δει η Βλαχοπούλου. Α, και η Χλόη Λιάσκου. Μια χαρακή το φτιάξαμε σούπερ.
1: Βέβαια.
0: Θέλουν κωμωδίες τα πιτσιρίκια αυτή την εποχή που μαθαίνουν τον ελληνικό κινηματογράφο. Και κάθε φορά σου λέω, όταν έχει και ωραία κομμάτια, της εξηγώ: να, αυτός είναι ο κύριος Μάνος, ο Χατζηδάκης στη Μανταλένα. Να, εδώ είναι το τάδε το τραγούδι κτλ. Είμαστε σε μια τέτοια φάση καλοκαιρινή των ελληνικών ταινιών.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με τις φωτιές. Βλέπουμε, και αυτό είναι ευχάριστο, ότι είναι σε ύφεση μια μεγάλη φωτιά που υπήρχε τις τελευταίες ώρες στην Ινώη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Σε ρώτησα, Μπάμπη, νωρίτερα, αλλά ακόμη δεν έχεις κάνει αυτοψία στα μπαλκόνια σου κλπ. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί άργησες να γυρίσεις. Για τις στάχτηκε τα αποκαίδια από την φωτιά του Αεροκάστρου. Εγώ χθες, όταν γύρισα, γιατί ήμουνα για ένα 24ωρο Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, όπου εκεί παρεπιπτόντως μας έπιασε χειμώνας. Χθες έτσι, ξυπνήσαμε το πρωί χειμώνας. Ό,τι είχα το φόρεσα. Μιλάμε, ήταν κρύο.
0: Λοιπόν, άσε με να το περιγράψω. Ο Νίκος, ξέρετε, δεν είναι πολύ του κρύου. Είναι τη ζέστη. Έβαλα, λέει, χειμώνα, έβρεχε όλο το βράδυ. Σηκώθηκα το πρωί να πιω καφέ. Είχα χαμουλιάσει τα πάντα. Έβαλα δύο ζακέτες, ό,τι είχα, λέει, να φορέσω, να πιω ένα καφέ. Και μόλις κάποια στιγμή είπα, απογοητευμένος, ότι φεύγω το μεσημέρι.
1: Γυρνάμε Θεσσαλονίκη.
0: Βγήκε ο ήλιος εκεί.
1: Ήλιος λαμπρός.
0: Ένα σύννεφο τον ακολουθούσε.
1: Ήλιος λαμπρός ξεπρόβαλε. Λοιπόν, είχε χθες τουλάχιστον στο πρώτο πόδι βροχή, κρύο, αέρα, συννεφιά, ίχνος ήλιου το πρωί.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Ναι, ήταν τουλάχιστον για 6-7 ώρες αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αντί να βρέξει εδώ πέρα που το χρειαζόταν,
0: ναι,
1: και γυρνάω στο σπίτι, εμείς πρέπει να ήμασταν στο ρεύμα, πρέπει να ήμασταν εκεί πάνω στα τοξικά, γιατί είδα ένα χάρτη, ανέβασαν κάποιοι έτσι μετεωρολόγοι και πυρομετεωρολόγοι, τώρα έχει βγει, ναι, και άλλη εξειδίκευση.
0: Την κατεύθυνση του
1: την κατεύθυνση, ναι, την κατεύθυνση που πήγαινε το τοξικό νέφος προς Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Θερμαϊκό κλπ. Και πρέπει να ήμασταν σε αυτή τη ζώνη. Το μπαλκόνι ήταν γεμάτο με μαύρα αποκαίδια.
0: Μου κάνει εντύπωση, εγώ δεν βγήκα στο μπαλκόνι. Γυρνώντας και τα λοιπά.
1: Καθάρισα,
0: και
1: έπλυνα.
0: Εγώ ήμουνα στα Βρασνά, επιστρέφοντας, είχε ακόμα φωτιά στο εργοστάσιο και είχε τους καπνούς. Την κατάλαβα, ενώ έκλεισα τα παράθυρα για να περάσω από το σημείο με το αυτοκίνητο, την καταλάβαινε στην οσμή την έντονη αυτή
1: βαριά.
0: Τη βαριά. Και είχα αυτή την αίσθηση ότι, επιστρέφοντας εκεί στο σπίτι, στην περιοχή των Πεύκων, ότι ενδεχομένως εμείς να είμαστε λόγω της γυτνίασης επιβαρημένοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλάβαινε τη μυρωδιά έξω, γιατί βγήκα να ρίξω νερό εκεί σε κάτι ζαρζαβατικά που έχουμε βάλει στην αυλίτσα πίσω.
1: Σήμερα το έχουμε βάλει στόχο το τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
1: κάτσε να κάπου να το φυλάξω.
0: Δεν εντόπισα εγώ, δεν βγήκα στο μπαλκόνι βέβαια, αλλά εκεί στην αυλή και τα λοιπά δεν είδα. Λες να την γλιτώσαμε εμείς, να φέραν οι άνεμοι από άλλο σημείο σε εσάς.
1: Γιατί ήσουν σε άλλη κατεύθυνση, εσείς είστε βόρειο-ανατολικά. ενώ φύσαγε ο άνεμος, τα έστελνε προς τα κάτω. Ήτανε βόρειος, βόρειο-δυτικός, οπότε τα μετέφερε προς τα κάτω, προς Καλαμαριά, από ό,τι είδα το ρεύμα. Λοιπόν, να πούμε την εξής σημαντική εξέλιξη. Σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, και στις 11 παρατέρα το πρωί πραγματοποιείται μεγάλη σύσκεψη στο Δημαρχείο Όρεο Κάστρου με τη συμμετοχή του Δημάρχου του κ. Τσακίρη, του Δημάρχου Παύλου Μελά του κ. Ασλανίδη, της Περιφερειάρχου Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σαϊδονά, του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Γιουτίκα. Επικοινώνησα και μαζί του μήπως μπορούσαμε να βγούμε, τέλος πάντων δεν είχα απάντηση, με τον κύριο Στεργιάδη και με άλλα στελέχη, για όλη την κατάσταση που έχει προκύψει μετά τις τελευταίες φωτιές, καταγραφή από κατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν, και βέβαια να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο κλίματος και περιβάλλοντος. Μάλιστα ήταν ένας λόγος για τον οποίο δυσκολευόταν βάσει του προγράμματος το κύριο Τσακίρης να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μας έχουμε μία υπόσχεση ότι 8:30 θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Υπάρχει πάντως αυτή η σύσκεψη, αρχίζει να υπάρχει ένας προβληματισμός, ειδικότερα για εκείνη την ευρύτερη γειτονιά μας στα βόρεια της Θεσσαλονίκης, Δήμη Ωρεοκάστου, Παύλου Μελά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και στους τίτλους μας.
0: Πάμε.
1: Είμαστε ακριβώς.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, ο Θείος, ο Τάσος μας ακούει?
1: Ο Θείος Τάσος ακόμη δεν είδα να επικοινώνησε. Εμείς θα του στείλουμε την καλημέρα και αν την ακούσει, την άκουσε. Δε, όχι, δεν έχουμε ακόμα μήνυμα.
0: Ωραία.
1: Άστονα, Δευτέρα πρωί. Λοιπόν, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έτσι, έχουμε Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας.
0: Έφτασαν οι μέρες.
1: Βέβαια, σήμερα είναι 6 του μήνα. Το κυρίως μενού είναι 7 και 8, αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, αρχίζουν σήμερα οι προεργασίες.
0: Και λέει θα έχουν διήμερες συναντήσεις με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ.
1: Ναι. Θα το παρακάνουν. Θα το χορτάσουν.
0: Ναι,
1: θα χορτάσουν τον έρωτά τους πλέον.
0: Άκουσα μια ανάλυση που λέει ότι περίπου 2 ώρες λέει, θα διαρκέσει συνολικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα μιλήσει τόσο πολύ, γιατί ο Ερντογάν πρέπει να του μεταφράσουν ό,τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή μιλάει αγγλικά. Οπότε τη μισή ώρα θα είναι η μετάφραση, ας πούμε.
1: Επειδή ο Τραμπ το έχει έτσι και με τα παλάτια, δεν ξέρω αν θα τον γυρίσει εκεί πέρα, να του δείξει τα. Δεν είναι και στην Κωνσταντινούπολη η σύνοδος, είναι στην Άγκυρα. Για να τον πάει και στο top καπί, να του βάλει και κανένα χρυσό πασουμάκι εκεί πέρα.
0: Θα τον πάει στο δικό του το προεδρικό μέγαρο.
1: Στο δικό του το σαράι. Στο δικό του το σαράι. Λοιπόν, αρχίζουν σήμερα στην Άγκυρα. Πώς έλεγε ο Καραγκιόζης. Έλα, Χατζή Αβάτη, στο σαράι μου. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων και των 32 κρατών μελών λαμβάνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
0: Οι εργασίες ανοίγουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, που αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν.
1: Ιδιαίτερα κρίσιμη η δεύτερη μέρα της Συνόδου, αύριο δηλαδή, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου.
0: Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο-Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.
1: Η Σύνοδος τώρα, σε δημοσιογραφικό επίπεδο, καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι βέβαια θα φιλτραρίστηκαν πάρα πολύ έτσι, οι διαπιστεύσεις, γιατί δεν μπαίνει και ο καθένας στα τουρκικά, δεν περνάει τα τουρκικά σύνορα ο καθένας. Έτσι, υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι,
0: δηλαδή, κοίταξε,
1: που στα σύνορα τους λένε...
0: Στους 3.000 δημοσιογράφους ήταν και ο Νίκος Ασαρανίδης, θα λέγαμε 2.999 δημοσιογράφοι.
1: Για να μην σου πω και το δικό μου όνομα, θα ήταν 2.998. Γεγονός λοιπόν που υπογραμμή στη διεθνή σημασία της, παράλληλα για την ασφάλεια της οργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότερο από 50.000 άντρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας.
0: Μπράβο. Τώρα όμως, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Είναι σίγουρα μέσα από τα θέματα που θα συζητηθούν και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια πολυκατοικίας. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια drones έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές δομές, όπως ανέφερε ο διορισμένος από τη Μόσχα Περιφερειάρχης.
1: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, η προειδοποίηση για τον χάρτη επικινδυνότητας σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 πορτοκαλί σε περιοχές της Κρήτης, το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης αλλά και του κεντρικού Αιγαίου. Ενώ στο Ρόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής, ενώ οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση έχουν τεθεί υπό έλεγχο μετά την ολοσχερή καταστροφή του. Είναι γεγονός ότι χθες, όταν επέστρεψα από Χαλκιδική γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι, βλέπαμε ερχόμενοι, υπήρχε καπνός, κάπνιζα από εκείνη την περιοχή. Μετά όμως, γύρω στις 7 το απόγευμα, 8 το βράδυ, δεν υπήρχε καμία, δεν φαινόταν να υπάρχει.
0: Εγώ 7 η ώρα πέρασα περίπου και είχε ακόμα καπνό.
1: Είχε.
0: Από το εργοστάσιο.
1: Ίσως θα ήταν πολύ λίγος, γιατί από μακριά πλέον, εκεί μετά τις 7 προς 8 που κινήθηκα προς το Φεστιβάλ Βιβλίου, δεν διακρινόταν καμία στήλη καπνού.
0: Λοιπόν, σε ύφεση και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομμάτων που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενου οδηγού και μου γυρίζουν τα μυαλά, γιατί και εμείς κάποτε καπνίζαμε, ρε φίλες και φίλοι, και είχαμε ένα μπουκάλι με νερό άδειο, όπου στη βάση είχε το, για να βάζουμε τα τσιγάρα μέσα στο τέτοιο. Δεν τα πετάμε ποτέ έξω από το παράθυρο καλοκαιριάτικα. 20 συλλήψεις από την 1η Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ.
1: Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Πασό και τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, Μπάμπη, και σε συνέχεια του σχόλιου που έκανες, να πω ότι μου έκανε εντύπωση πάντως φέτος και γενικά τα τελευταία χρόνια, αλλά φέτος, ότι γίνονται αμέσως συλλήψεις, αμέσως δηλαδή ανοιχνεύονται οι αιτίες, οι αίτιοι, και γίνονται αμέσως συλλήψεις. Δεν ξέρω, λειτουργούν τόσο σύστημα καμερών ανά τη χώρα που δεν μπορεί κανένας να ξεφύγει. Μου έκανε εντύπωση.
0: Πάντως είναι σημαντικό ότι γίνεται έστω αυτή η προσπάθεια την οποία περιγράφεις, γιατί μάλλον δεν αλλάζουμε. Και ο μόνος τρόπος για να προσέχουμε είναι μην φοβόμαστε ότι θα φάμε πρόστιμο ή θα μας συλλάβουν.
1: Έτσι όπως το είπες, μάλλον δεν αλλάζουμε. Πήγα να σου πω, άρα βουλιάζουμε. Θυμάσαι το παλιό το.
0: Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
1: Λοιπόν. Για να συνεχίσουμε τώρα με το αστυνομικό δελτίο από το εσωτερικό βέβαια της χώρας. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, στην Αθήνα βεβαίως, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέρφια, ενώ ο 63χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση, οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές.
0: Μα τον βρήκαν μέσα σε αλόφρονα κατάσταση, σε ένα σπίτι που ήταν μια σωρός η οποία είχε
1: σύψη.
0: Είχαν θέματα. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω περνώντας τη Βενεζουέλα, όπου συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια. Ότι χριστιανικά χωριά, ακού και κράτησε τον Νίκο, αυτό θα μας, νομίζω θα έχει συνέχεια. Χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου ζητούν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να προστατευθούν από την φιλοϊρανική Χεσμπολά, δήλωσε στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάκου.
1: Ναι. Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης μέσα στην οποία διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Και ο υπερτυφώνας Μπάβη, να το λένε Μπάβη και να είναι υπερτυφώνας, προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημίες στην Ίσο Ρότα, στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο των Βόρειων Μαριανών, στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες. Η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για καταστροφικές ζημιές με ανέμους, ακούστε, έως 290 χιλιόμετρα την ώρα και κατάσταση θανατηφόρου κινδύνου. Η Ρότα, το νοτιότερο νησί του συμπλέγματος, αριθμεί περίπου 1.500 κατοίκους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παρά τις ειδήσεις που μόλις ακούσατε από τα χείλη μας, εμείς θα σας προτείνουμε, θα σας συστήσουμε να μην ανησυχείτε, να είστε χαμογελαστοί. Βέβαια, ένας παλιός θρύλος έλεγε ότι ο τραγουδιστής και συνθέτης αυτού του τραγουδιού, Bobby McFerrin, δεν είχε και τόσο καλό τέλος, αλλά τέλος πάντων, ναι. Εμείς σας ακούσουμε το τραγούδι του. Don't worry, be happy.
0: Α, δεν είχε καλό τέλος, ε. Εγώ θυμάμαι το μαύρο το δάχτυλο του ποδιού, το μεγάλο.
1: Με τον Ρόμπι Βίλιαμς. Έλα.
0: Don't worry. Be happy.

0: Λέγαμε πριν για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινάει στην γειτονική Τουρκία σήμερα, σήμερα αύριο και μεθαύριο, και έβλεπα νωρίτερα ότι μέσα σε όλες τις δηλώσεις σχετικά με αυτή τη σύνοδο έκανε δηλώσεις και η κυρία Καριστιανού.
1: Για πες τι λέει.
0: Με αναφορές, λέει, σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, κριτική προς την ελληνική κυβέρνηση και αιχμές για το σημερινό ρόλο του ΝΑΤΟ σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση Εθνικά Θέματα και Σύνοδος του ΝΑΤΟ 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο, που διοργάνωσε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Mm. Η οποία, κυρία Καριστιανού, από ένα σημείο και μετά έδειξε μεγάλη σπουδή, άφησε κάποια άλλα θέματα και έδειξε μεγάλη σπουδή για τα εθνικά θέματα, όχι τόσο για τα κοινωνικά θέματα ή άλλα ζητήματα της χώρας, όσο για τα εθνικά θέματα. Δηλαδή έχει έτσι ένα προσανατολισμό προς τα έξω, προς το εξωτερικό.
1: Έχετε ξέρει, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τους συμβούλους της.
0: Ναι.
1: Και με τις κατευθύνσεις που τις δίνουν. Γιατί φαντάζομαι και είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει ούτε την εμπειρία για τη διαχείριση τέτοιων θεμάτων. Μπορεί να μην έχει και τις απαραίτητες γνώσεις.
0: Το ΝΑΤΟ, λέει, είναι δίθεν ουδέτερο. Γέρνει την πλάστικα προς την Τουρκία, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν πιέζουμε. Μάλιστα. Mm. Η αλήθεια είναι ότι ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο πιεστικοί απέναντι στο ΝΑΤΟ. Έχουμε δει και τις δηλώσεις των τελευταίων κατά καιρών έτσι γενικών γραμματέων του οργανισμού, που έτσι θα έλεγα ότι αντιμετωπίζουν την Τουρκία πολύ γλυκά, πολύ προστατευτικά.
1: Εντάξει, πάντοτε υπήρχε αυτό. Το θέμα είναι τι στο τέλος της ημέρας, τι απολογισμό κάνεις, Νίκο. Δηλαδή, τι έχει κερδίσει ο Ερντογάν, τι έχει κερδίσει εσύ. Γιατί και από την άλλη περιμέναμε με τον ερχομό του Τραμπ και με τις δηλώσεις περιφιλίας και του ισχυρού παίχτη του Ερντογάν, κάποιοι εδώ εντός της χώρας το εμφάνιζαν ότι αμάν τι θα συμβεί τώρα και οι Τούρκοι τι θα μας κάνουν. Εγώ δεν βλέπω.
0: Το βιντεάκι αυτό, το TikTok που άρχισε να γίνεται και TikToker ο Αντώνης Σαμαράς με τον εκπρόσωπο τύπου του, τον κύριο Τσούτσια.
1: Νίκο, εγώ βλέπω ότι το σημαντικότερο μέσο πλέον για την επικοινωνία ενός πολιτικού με το κοινό είναι το TikTok. Ο πρώτος που το πήρε χαμπάρι, έχω την αίσθηση, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την προηγούμενη εκλογική μάχη απέναντι στον Τζίπρα, εκείνη που είχε κερδίσει τελευταία φορά. Και το λέω γιατί θυμάμαι ότι ενώ περίμενα ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας σε αυτό το κομμάτι με τους συμβούλους που έχει ότι θα τα πήγαινε καλύτερα, τον είχε προσπεράσει ο Μητσοτάκης.
0: Τον είδα προχθές τον κύριο Τσίπρα με ένα έτσι ενδιαφέρον.
1: Μπράβο, τον βλέπεις ότι τώρα επανερχόμενος και με το rebranding κάνει περισσότερα βιντεάκια και μάλιστα είναι πιο άμεσος από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
0: Μου έκανε εντύπωση ο κύριος Τσίπρας προχθές αυτή την εμφάνιση, χαλαρός με ένα πολύ σπορ πόλο, μπράβο, έτσι, μπλουζάκι. Μπράβο. Που λέει, για να δούμε τις δικές σας τις ερωτήσεις, τι θέλετε να ρωτήσετε. Και ήταν κάποιοι κυρίως νέοι.
1: Ναι, μάλλον άσχετοι στον δρόμο, όχι δικοί μας που θα με ρωτήσει αυτό και θα απαντήσω.
0: Αυτά αλλά πάντα έτσι γίνονται.
1: Αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς, που δεν του το είχα, του Αντώνη, του Σαμαρά, σε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας, νομίζω ότι ήθελε να περάσει συγκεκριμένα μηνύματα και τα πέρασε με έξυπνο τρόπο.
0: Καλά, δουλεύουν και επικοινωνιολόγοι και σκηνοθέτες. Όταν είναι σε τέτοιο επίπεδο, δεν πιάνει ο άλλος το κινητό. Έλα, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Έλα εδώ.
1: Έλα να κάνουμε ένα βιντεάκι.
0: Έλα εδώ να κάνουμε ένα βιντεάκι.
1: Βέβαια, και αυτός, ρε παιδάκι μου, αντί να βγει να κάνει ένα βίντεο για την επέτειο του κλεισίματος των τραπεζών από τον Τσίπρα, βγαίνει και πολεμάει του δημοψηφίσματος, βγαίνει και πολεμάει την παράταξη, είπε
0: έτσι
1: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης.
0: Έτσι το έχουν ρίξει πολύ. Λοιπόν, πάω στη δουλειά, όχι για κανένα λόγο, για το κλιματιστικό, και αυτοί νομίζουν πάω για τη δουλειά. Μας γράφει έτσι το σημερινό του αστιάκι ο Μάκης Ομουδιώτης. Καλή σου μέρα, Μάκη.
1: Έλα, καλημέρα. Δες και την ώρα, μήπως χρειάζεται σιγά-σιγά.
0: Είναι η ώρα να βάλει η Μυρσίνη τα άσπρα. Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα. Επιστρέφουμε στο παραδοσιακό ρεπερτόριο.
1: Μπράβο.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, ο δρόμος. Πλέσας Παπαδόπουλος. Και εμείς βγαίνουμε.
1: Ακολουθεί
0: για να υποδεχτούμε το
1: πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται υλικά ανακύκλωσης πραγματοποιούν στο ΑΟΡΕΟΚΟ Αστρό Θεσσαλονίκης οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί στις 10:45 στο Δημαρχείο ΑΟΡΕΟΚΟ Άστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεόρουμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά αλλά και το δυτικό τμήμα της πόλης σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού ΑΤΜΟΧΟΥ. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Δρόσος Τσαυλής για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην Ινώη κοντά στη Μάνδρα Αττικής. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενου οδηγού. 20 συλλήψεις από την 1η Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Έως τις 7.30 το πρωί της γενικότερα υπάρχει απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Αιξού, στο δασόκτημα Ωρεοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή Θέρμης. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας με την συμμετοχή 32 κρατών μελών. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η δεύτερη μέρα της Συνόδου, καθώς αύριο δηλαδή Τρίτη, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου. Επίσης, η Σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Παράλληλα, για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας της Τουρκίας. Και μια ματιά στο σημερινό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης σήμερα στην τεχνική επιμέλεια. Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους ertnews.gr και ertecho.gr, επιλέγοντας Περιφέρεια και Βόλος. Επιπλέον να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201-26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤ Βόλου σε Facebook και X, το γνωστό Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolou@papakiert.gr και να έρθω στα καιρικά μας. 22 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 29 θα φτάσει εδώ στο Βόλο η θερμοκρασία. Και στη Μαγνησία γενικότερα είναι από τις υψηλότερες θερμοκρασίες, μάλλον όχι, υψηλότερη 32, πού είναι αυτή, α, στη Λάρισα. Λοιπόν, 8 χιλιόμετρα την ώρα. Με 8 χιλιόμετρα την ώρα πνέουν βόρειο-ανατολική οι άνεμοι. Έχουμε 65% υγρασία. Πάμε να δούμε και ποιότητα ατμόσφαιρας. Φαίνεται να είμαστε στο πράσινο, 6,32 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια και 6

6,41 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Να πάω και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Πάντα τα στοιχεία είναι από την πλατφόρμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 1,81 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Αυτή την ώρα η βιομηχανική 2,04 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Ημερήσιο όρο για τα μικροσωματίδια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα ζωνώσεων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Λοιπόν, για το φιλί θα πούμε. Δεν έχει, λέει, την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, η ημέρα του φιλιού, ωστόσο μας θυμίζει τις παλιές απολαύσεις της ζωής. Είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς ένα συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μία επιστήμη που μελετά το φιλί. Η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκδηλώσεις σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το φιλί. Πάντως, το παγκόσμιο ρεκόρ της μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρεύθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2013, ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτα από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Καλά, εντάξει, τώρα το πιστέψαμε. Τώρα θα μου πεις πηγαίναν για ρεκόρ, δεν πηγαίναν για νοστιμάδα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, 1785, το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ορολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. 2015, την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετεί το Ευκλήδης Τσακαλώτος. Επίσης, σαν σήμερα και την ίδια ημερομηνία, η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστάλλει η εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικά δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκησε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, μάλιστα. Πάω να σας υπενθυμίσω ότι η Φρίντα Κάλλο γεννήθηκε το 1907, είναι Μεξικανή ζωγράφο, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. 1925, ο Μπιλ Χάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βίλιαμ Τζον Κλίφτον, Αμερικανού ρόκερ. Ενώ ο Λούις Άμστρονγκ, ο Αμερικανός τρομπετής από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ, έφυγε το 1971, το 1995 ο Τούρκος συγγραφέας Αζίζ Νεσίν και το 2019 ο Γιάννης Πάθος, Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Αρκετά όμως, φίλες φίλοι, με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου, πάμε να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα.

0: Το τραγούδι της ημέρας.
1: Σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες με πλούσιο έργο. Έχει γράψει μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, καθώς και έργα συμφωνικής μουσικής και μελοποιημένης ποίησης. Ξεκίνησε από μικρός να παίζει διάφορα όργανα, κιθάρα, πιάνο, μπουζούκι, ακορντεόν και η μουσική του συνδυάζει στοιχεία από την ελληνική παράδοση μέχρι τη σύγχρονη κλασική μουσική. Έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους Έλληνες ερμηνευτές και έχει μελοποιήσει κορυφαίους ποιητές. Έχει συνθέσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα για γνωστές ελληνικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Σημαντική η παρουσία του και στο χώρο του θεάτρου, με μουσική για κλασικά και σύγχρονα έργα, ενώ η δισκογραφία του περιλαμβάνει οργανικά έργα αλλά και κύκλους τραγουδιών που έχουν αγαπηθεί πολύ από το κοινό. Εμείς σήμερα από τη σειρά Λόγω Τιμής του 1996 ακούμε το κομμάτι Χρώμα Δεν Αλλάζουν Τα Μάτια, που ερμήνευσε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος σε στίχους Μιχάλη Γκανά.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον τύπο. Αρχίζω με τα νέα. Μια λύση ανάσα, κατασχεμένα κίνητα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πύχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Αν ελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσετε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνουν πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κηδεία λύχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση. Και για κλήσεις, 388 κάμερες περιφέρειας στην Αττική.

επιτροπή που έχει συσταθεί από κατοίκους Αγίου Βλασίου και Λεχωνίων. Εδώ τώρα αυτοί φαίνεται να έχουν κάποιες αντιπαραθέσεις με την περιφέρεια και συγκεκριμένα με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τον προϊστάμενό της, τον πολιτικό προϊστάμενό της, τον κύριο Λαμπρινίδη. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Λαμπρινίδη και με εκπρόσωπο της Επιτροπής και ο κύριος Λιμνιός από την πλευρά της ΔΕΙΑΜ, του μέλους της ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, αλλά επίσης και μέλος συμμαχίας για το Βόλο, αναφέρεται σε αυτό το θέμα επισημένοντας σε δυναμίες, το λιγότερο λόγο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ενώ η περιφέρεια φέρεται, και αυτό είναι αλήθεια για την απόφαση ανερτημένη στη Διάβγεια, να έχει πάρει απόφαση υπέρ της μελέτης περιοδικών επιπτώσεων, αυτής της μελέτης που έκανε η ΔΕΙΑΜ για να πάρει τα νερά από τα συγκεκριμένα χωριά. Το λέω να τα πάρει, όχι να τα κλέψει, τέλος πάντων, να τα ρίξει για να έχουμε καλύτερο νερό στο πολεοδομικό συγκρότημα, αφήνοντας συγχρόνως, όπως λέει η ΔΕΙΑΜ, και νερό για τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά και για το περιβάλλον εκεί. Εδώ λοιπόν επανέρχεται η Επιτροπή των Κατοίκων και λέει κάποια πράγματα. Λέει ότι είναι πραγματικά ένα θέμα αυτό σημαντικό. Πρόκειται, λέει, για δύσκολα θέματα και έτσι έγινε και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Θεσσαλίας όταν αποφάσισε να δώσει θετική γνωμοδότηση με όρους για την μελέτη περιοδικών επιπτώσεων της ΔΕΙΑΜ για την υδρομάστευση των πηγών Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα. Το ότι αυτή η υπηρεσία δεν τολμά να μιλήσει φαίνεται και από το γεγονός ότι η γνωμοδότησή της είναι πιο σύντομη από τις γνωμοδοτήσεις των υπολείπων υπηρεσιών, παρόλο που η αρμοδιότητά της για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σκοπός όλης της διαδικασίας είναι φυσικά η εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Γι' αυτό το λόγο η μελέτη για την οποία απαιτείται γνωμάτευση λέγεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Λέει αυτή την ιστορία τώρα, δεν είναι να την επαναλάβω γιατί οι ακροατές Ερτβόλου τη γνωρίζουν. Αυτή την ιστορία και τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν για το θέμα και το τι λένε οι κάτοικοι. Αλλά εδώ επιμένουν και λένε ότι η λύση αυτού του διλήμματος, το τι θα γινόταν δηλαδή με τα νερά και πώς θα τα έπαιρνε η ΔΕΙΑΜ, ήταν να συνταχθεί μια λίστα προϋποθέσεων με την οποία εμείς πάνω κάτω συμφωνούμε. Όμως έτσι παραβίασαν το καθήκον τους να εξετάσουν αν πραγματικά βάσει της μελέτης της ΔΕΙΑΜ το έργο θα πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Ας πάρουμε, λέει, παράδειγμα την εξής προϋπόθεση: εξασφάλιση οικολογικής παροχής των ρεμάτων αλλά και της γενικότερης υδροφορίας της περιοχής για την καλή λειτουργία του οικοσυστήματος του πηλίου και την προστασία της βιοποικιλότητας. Εννοείται, λοιπόν, πως συμφωνούμε με αυτή την προϋπόθεση, αλλά αναμένουμε και διευκρίνηση. Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια με τα οποία μπορούμε να κρίνουμε αν θα εξασφαλιστεί πραγματικά η οικολογική παροχή? Στη μελέτη της ΔΕΙΑΜ δεν αναφέρονται τέτοια κριτήρια. Δεύτερον, η γνωμάτευση Επιτροπής Περιβάλλοντος πολύ σωστά αναφέρει την ανάγκη για εξασφάλιση υδροφορίας στο σπήλαιο Μαλάκι, γιατί πρόκειται για ζώνη Natura 2000. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άμεσες και έμεσες επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές πρέπει να αναφερθούν και να εξεταστούν από κάθε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αν δεν το κάνει η μελέτη, βρίσκεται εκτός νόμου και πρέπει να απορριφθεί. Το ίδιο ισχύει και για άλλες σημαντικές πλημέλειες. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΔΕΙΑΜ, όπως αναφέρεται στη δική μας τεχνική έκθεση, δεν ανταποκρίνεται στις νομικές προδιαγραφές που επιβάλλουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων και ζητούν, λοιπόν, διευκρινήσεις. Ποιος είναι ο μηχανισμός ελέγχου που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή για τα προαπαιτούμενα? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου? Υπάρχει μηχανισμός ανάκλησης της θετικής γνωμοδότησης σε περίπτωση που τα προαπαιτούμενα δεν τηρηθούν? Προτίθεται η Επιτροπή Περιβάλλοντος να τον χρησιμοποιήσει? Αυτά τα θέματα θέτουν οι κάτοικοι, οι οποίοι φυσικά στην οποιαδήποτε περίπτωση εκφράζουν τις απόψεις τους. Η ΔΕΙΑΜ από την πλευρά της λέει ότι αυτές έλαβε υπόψη. Η Περιφέρεια επίσης λέει ότι τις έλαβε υπόψη όταν, τέλος πάντων, ήρθε για συζήτηση το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί φυσικά η αρμόδια υπηρεσία έφερε την εισήγηση τη θετική, έστω και μικρή σε έκταση. Έτσι. Και φυσικά έγινε δεκτή. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές αδυναμίες, τουλάχιστον έτσι όπως εδώ τα αναφέρουν οι κάτοικοι. Πέραν του γεγονότος ότι από ό,τι φαίνεται η θετική γνωμάτευση της περιφέρειας δόθηκε πολύ πιο νωρίς, γίνει η διαβούλευση ή η συνάντηση του αρμόδιου, έτσι, αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, του κυρίου Λαμπρινίδη, με τους κατοίκους. Δηλαδή η θετική γνωμοδότηση δόθηκε τον Απρίλιο και εκείνος τους είδε 2 μήνες μετά. Άρα δεν ήταν θέμα ότι έγινε κάποια διαβούλευση, άκουσε απόψεις τους. Απλά άκουγε, γιατί η Επιτροπή είναι πρόσφατη. Είναι στημένη, δηλαδή, πρόσφατα. Στην αρχή οι κάτοικοι

Και έβγαιναν 2-3, έβγαιναν συνελεύσεις, πήγαιναν τέλος πάντων στα τοπικά συμβούλια. Οι αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων επίσης άλλαξαν στην πορεία, διότι σιγά σιγά πήραν οι κάτοικοι είδηση το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς αυτό θα προχωρήσει και τι σημαίνει αυτό για την περιοχή τους. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις πλέον τους τελευταίους μήνες για αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στο νερό που... Το νερό νομίζω είναι πηγή, όχι νομίζω, είναι πηγή ζωής στο νερό. 70% δεν έχουμε νερό στον οργανισμό μας, έτσι. Τι ωραία είναι και όταν κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, τι ωραία να κάνεις και ντους. Και όταν είχαμε και πολύ νερό και μπαίναμε και στην πανιέρα μέσα και ρίχναμε και τα άλατα και τα φρόλουτρα και δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα πρέπει να είσαι πολύ λεφτά για να κάνεις τέτοια δουλειά και να ξοδεύεις και τόσο νερό, επειδή το είπαμε τώρα, το λέγαμε για την περιοχή έτσι, Αγίου Βλασίου και Λεχονίων και τη ΔΕΙΑ, κύριε Λιμιά, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Εσείς ναι, κάνετε μπάνιο στην πανιέρα ή όρθιος?
1: Όρθιος κάνω μπάνιο και με οικονομία νερού.
0: Και με οικονομία, έτσι. Έτσι,
1: και όταν, ξυρίζουμε κλείνω τη βρύση και την ξανανοίγω όταν πρέπει να ξεπλύνω το ξεραφάκι. Δηλαδή ναι, τέτοια ψύχωση έχω.
0: Ναι, πούμε, και με τα δόντια επίσης, ναι. Εντάξει, και εγώ την
1: έχουμε τεράστιο έλλειμμα νερού στη Θεσσαλία, έτσι. Πρέπει να ξέρετε δηλαδή ότι οι τελευταίες μελέτες που έγιναν πολύ πρόσφατα απέδειξαν ότι το έλλειμμα νερού ξεπερνάει το 40%. Δηλαδή αυτό που πέφτει είναι πολύ λιγότερο από αυτό που αντλείται για να καλλιεργηθεί ο κάμπος της Θεσσαλίας. Και έχουμε βέβαια και σταδιακή μείωση με την αλλαγή του κλίματος, αλλά και την υπερεκμετάλλευση του υπογείου νερού. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δυσίωνα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μα η πλάκα είναι ότι αυτά τα στοιχεία πλέον δεν είναι καν κάποιον εξάρτητον, είναι του οργανισμού, ο οποίος έχει συσταθεί για να διαχειριστεί το νερό στη Θεσσαλία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, ναι, να παραμείνουμε όμως στη ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία δεν ξέρω τι έχει ανάγκη αυτή την περίοδο στο πλαίσιο έργων ή αποκαταστάσεων που κάνει μετά από τις ζημιές. Ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα που προκαλούν οι εργολάβοι που κάνουν το έργο της οπτικής ίνας, παίρνει κόσμο για να αποκαθιστά τις ζημιές, γιατί βλέπω αρκετές προσλήψεις περάσατε στο ΔΣ.
1: Κοιτάξτε, οι προσλήψεις αυτού του είδους που έχουν χαρακτήρα ορισμένου χρόνου, mm-hmm. δεν είναι αορίστου χρόνου, έχουν συγκεκριμένο, είναι οκτάμινα, είναι δωδεκάμινα και οι παρατάσεις που γίνονται στο τελευταίο διάστημα mm-hmm. στηρίχτηκαν πάνω στην κατάσταση εκτάκτου κινδύνου που προέκυψε μετά τις θεομηνίες του Ντάνιελ και του Ηλίας το Σεπτέμβριο του 23. Από εκεί και μετά εξακολουθεί η διοίκηση της ΔΕΙΑΒ, η πλειοψηφία δηλαδή, να εκμεταλλεύεται αυτό το, πώς θα το πω, αυτό το νόμο και να κάνει προσλήψεις αδιαφανείς, υπό την έννοια ότι δεν ανακοινώνονται. Δεν βγαίνουν ανακοινώσεις ώστε να μάθει ο κόσμος και να τρέξει να καταθέσει τα χαρτιά του. Πέραν αυτού του βασικού ελλείμματος, mm-hmm. ηθικής θα έλεγα περισσότερο, πέραν αυτού του ελλείμματος, υπάρχει και ένα ζήτημα τελικά ποιους παίρνουμε και πότε τους παίρνουμε. Παραδείγματος χάρη, τελευταίες 12 προσλήψεις έγιναν με την αιτιολογία του θερινού τμήματος που υπάρχουν κατεπίγουσες ανάγκες το καλοκαίρι, αλλά θα δει κανείς αν δει την έναρξη των συμβάσεων ότι οι 7 από αυτές είναι το Σεπτέμβρη και όχι τη θερινή περίοδο. Οι 8 από αυτές είναι το Δεκέμβριο. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα και με τις ειδικότητες προσλαμβάνονται. Υπάρχουν ζητήματα και με την... πώς να το πω, με την συγγένεια που έχουν οι προσλαμβανόμενοι με εργαζόμενους που ήδη βρίσκονται χρόνια στην υπηρεσία της ΔΕΙΑΒ και υπάρχει μια οικογενειοκρατία η οποία τελικά πρέπει ο κόσμος να μάθει τι γίνεται και να απαιτήσει να λειτουργήσει σαν δημοτική κοινοποίηση.
0: Μα πώς να γίνει αυτό το πράγμα όταν παντού υπάρχει? Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι ότι σωστά αυτά τα πράγματα να γίνονται σε καμία περίπτωση, αλλά ο κόσμος μας ακούει θα πει τώρα μα τι λέει. Όλοι προσπαθούσαν, ξέρω εγώ στον ΟΤΕ δεν έβαζε όλο το γιο του, στην τράπεζα δεν ήταν, δεν έβαζε το γιο. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Λιμιός ας πούμε?
1: Λέω ότι το καθήκον μου είναι να τα επισημαίνω και να ξέρει ο κόσμος ότι έχει συμβάλει με την συνδρομή του και με τα οικονομικά
0: ακριβώς.
1: του το να συντηρείται. Συντηρείται μια κατάσταση η οποία δεν είναι ισότιμη για τα παιδιά όλων των συμπολιτών. Αυτό είναι το θέμα που αφορά τους εργαζόμενους και είναι πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί πλέον να γίνεται κατά κόρον. Και στη δημοσίευση που έκανα ανάφερα και πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα ανομαλίας. Έτσι, δεν μπορεί ο άλλος να προσλαμβάνεται το Δεκέμβρη και σύμφωνα με πληροφορίες. Μια μικρή επιφύλαξη έχω, αλλά ας μας το πει η ΔΕΙΑΒ να είναι ήδη φαντάρος. Δηλαδή έχει προσληφθεί ένας φαντάρος που θα απολυθεί αν δεν έχει φυλακές να υπηρετήσει, θα απολυθεί το Δεκέμβρη.
0: Έτσι. Ναι.
1: Και αυτόν τον έχει προσλάβει ήδη. Λοιπόν, ναι. και άλλα παραδείγματα, διάφορα, αν θέλει κάποιος να τα ψάξει, θα
0: μπορεί να βγάλει άκρη.
1: Θα κλάψει, ναι. Θα γελάσει και θα κλάψει. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά πλέον 3 χρόνια σχεδόν μετά τον Ντάνιελ, αφορά τον τρόπο που δίδονται τα έργα.
0: Ναι.
1: Πέραν από τις μεγάλες αιμορραγίες που αφορούν την Εργίλ, επειδή τέλος πάντων η Εργίλ είναι ένα κεφάλαιο που μπορώ να το συζητήσουμε αν θέλετε κάποια στιγμή, γιατί δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Η Εργίλ κόστησε στη ΔΕΙΑΒ επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ
0: ναι.
1: ΔΕΙΑΒ και στο ελληνικό δημόσιο, επιπλέον από αυτά που ήδη είχαν συμφωνήσει. Πέραν από το έλλειμμα που εισπραχθέντα χρήματα για τη ΔΕΗ δεν υπάρχουν, υπάρχει ένα θέμα. Τους τελευταίους 34 μήνες, με τη μέθοδο των επιλογών, έδωσαν έργα συνολικής αξίας 24 εκατομμυρίων. Δηλαδή, τι λέει αυτή η μέθοδος, προσκαλώ 2-3 εταιρείες που γνωρίζω ότι έχουν την τεχνογνωσία να εκτελέσουν κάποια έργα και κάνω διαγωνισμό κλειστό μεταξύ αυτών των τριών, των δύο, των τεσσάρων, σπάνια τέσσερις, μέχρι και τέσσερις, οι οποίοι ουσιαστικά είναι οι ίδιοι και επαναλαμβάνονται. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν το ελληνικό δημόσιο έδωσε για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης πάνω από 24 εκατομμύρια ευρώ, σπασμένα σε μικρά έργα των 200, 300 χιλιάδων, 400 χιλιάδων, 150 χιλιάδων. Λοιπόν, κάθε τόσο είναι, πώς θα σας πω, πάνω από 100 τέτοια μικρά έργα. Μικρά, ας το πούμε μικρά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα συνεχίζεται όμως. Και δεν μπορεί να συνεχίζεται. Και να σας πω πού είναι το πρόβλημα. Δεν είναι απλά ένα πρόβλημα ηθικής τάξης. Τελικά ποιους καλείς και σε ποιους δίνεις τα έργα. Υπάρχει τεράστια ζημιά του ελληνικού δημοσίου. Αυτά τα έργα, αν βγαίναν σε δημόσιο διαγωνισμό, θα πηγαίναν με εκπτώσεις 25 και 30%.
0: Και λοιπόν, ούτε και αυτό να πω την αλήθεια στέκεται εδώ που τα λέμε. Ότι, εντάξει, σίγουρα θα είχες μία μείωση λόγω της έκπτωσης, αλλά για μένα δεν στέκεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα έργο που το παίρνεις, τι έκπτωση να δώσει, 25 και 30% και γίνεται έργο μετά, ή φτάναν άλλοι να δίνουν δεν ξέρω εγώ πόσο, και αυτό είναι μια άρρωστη ιστορία.
1: Να σας πω κάτι, προσέξτε, πού βρίσκεται η διαφορά. Το έργο προϋπολογίζεται από ανθρώπους που πιθανόν να μην έχουν την εμπειρία της εκτέλεσης, αλλά έχουν την εμπειρία της μελέτης και του προϋπολογισμού. Πολύ συχνά όμως οι εργολάβοι, είτε γιατί μπορούν να κερδίσουν από τα υλικά, είτε γιατί μπορούν να κερδίσουν από τους εργαζόμενους, είτε για καταστάσεις που αυτοί γνωρίζουν, μπορούν τελικά να ρίξουν το κόστος και να χτυπήσουν ένα έργο, και έτσι γίνεται.
0: Ναι, και μετά να το παρατήσουν και να σηκωθούν να φύγουν. Γιατί και αυτό το βλέπουμε. Να μην βλέπουμε μόνο. Θέλω να πω να το βλέπουμε συνολικά. Δουλεύουμε με άρρωστα. Όχι, λάθος η έκφραση. Το άρρωστο εντός εισαγωγικών. Με το λιγότερο προβληματικά συστήματα, τα οποία πρέπει να αλλάξει το δημόσιο. Τέλος. Αυτό. Εδώ ότι υπάρχει θέμα, σε αυτό που λέτε, υπάρχει θέμα. Δεν μπορείς, ας πούμε, 3 χρόνια μετά, ακόμα και το κράτος, και με τον τρόπο που έδωσε τα έργα στις πολύ μεγάλες εταιρείες που κάνουν τις αποκαταστάσεις. Αν ήταν να αρχίσουν σε 2 μήνες, από την ώρα που έγιναν οι πλημμύρες, να πεις OK, άρχισαν μετά από 3 χρόνια, γίνονται πολύ λιγότερα από αυτά που πρέπει να γίνουν και πάμε με απευθείας αναθέσεις. Ναι, λάθος είναι αυτό, εντάξει, δεν λέω κάτι διαφορετικό από αυτό, αλλά ούτως ή άλλως το σύστημα είναι λάθος. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να εντοπίσω, ότι μπορεί να είναι νόμιμο.
0: Ακριβώς.
1: Με βάση κάποιες ρυθμίσεις. Απ' την άλλη όμως είναι ζημιογόνο, δεν μπορεί να παρατείνεται και εν πάση περιπτώσει πολλά νόμιμα έχουν στην πορεία αποδειχθεί διάτρητα και έχουν αλλάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή μέρα και σας. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, είμαστε περίπου, πόσο είμαστε? Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το βλέμμα στην πόλη. Για να δω, σήμερα είμαστε, και σήμερα είμαστε το 3, θέλει προσοχή, έχουμε και πιο υψηλή θερμοκρασία. Δεν έχουμε ωστόσο ανέμους όπως θες, αλλά οι φωτιές καλά κρατούν. Θα δούμε κάποια θέματα τις φωτιές και την προετοιμασία που έχει γίνει γενικότερα και από την πλευρά της πυροσβεστικής στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής. Θα δούμε επίσης τι έγινε στη Σκιάθο, τουλάχιστον τι έργα γίνονται και γιατί ο Περιφερειάρχης τους είπε τους δημάρχους να τρέξουν, έτσι, για να προλάβουν χρηματοδοτικά εργαλεία και έτσι, για να γίνουν κάποια έργα ή να καταθέσουν μελέτες, γιατί κυρίως αυτό είναι, να έχουν όριμες μελέτες για να μπορούν να προχωρήσουν. Αλλά ότι έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες και πάρα πολλές φωτιές είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο εμάς. Είδα τι έγινε στο Ρεόκαστρο, είδα τι έγινε στην Νόη και από ό,τι φαίνεται ανθρώπινο λάθος είναι που τις προκάλεσε και οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές μετά που ευνοούν, πώς το λένε, που ευνοούν να εξαπλωθούν αυτές οι φωτιές και να κάνουν πολύ μεγαλύτερο κακό. Και τώρα έχουμε και τα δάση, έχουμε και τις περιουσίες και έχουμε βέβαια και τις ανθρώπινες ζωές.

Shoot. Φίλες, φίλοι, συνδεόμαστε με το Art News Radio τώρα για να παρακολουθήσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κοίτα να δεις τον έφτιαξε στο μακούς.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Στο ωραίο καστρό ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και θελοντές. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Καρία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της διμερής συνόδου θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $68,64 και το Brent στα $71,93 το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο αδερφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9,

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΤΒΟΛΟΥ με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής και πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στη Σκιάθο πέρα από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Είχαμε και μία σύσκεψη του Περιφερειάρχη με τους δημάρχους εκεί για την πορεία υλοποίηση και τον προγραμματισμό των έργων που εντάσσονται τόσο στις ολοκληρωμένες χωρικές επεμβάσεις Βορείων Σποράδων, όσο και στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2127, έτσι ένα ΕΣΠΑ. Ήταν μια τεχνική λοιπόν συνάντηση. Έκανε κάποιες δηλώσεις μετά από αυτή ο κύριος Κουρέτας. Για να ακούσουμε λίγο.
1: Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας τελείωσε για φέτος. Εγκρίθηκαν όλα αυτά τα οποία είχαμε υποβάλει. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον που πρέπει να κρατήσουμε είναι τα προγράμματα και οι προσλήψεις που αφορούν την καταπολέμηση στόχας σε διάφορους πληθυσμούς της Θεσσαλίας. Η προσιτή κατοικία, που είναι πολύ σημαντικό, θα φτιάξουμε σπίτια στις τέσσερις πρωτεύουσες και στα νησιά για νέους επιστήμονες και δημοσίους υπαλλήλους που πάνε εκεί για να ζήσουν. Η ψυχική υγεία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεγάλο. Η πολιτική προστασία, η οποία αυξήθηκε πολύ ο προϋπολογισμός και απέκτησαν οχήματα ή αποκτούν σχεδόν κάθε δήμος και η περιφέρεια. Τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία βασίζονται στις μελέτες οι οποίες υποβλήθηκαν για όλο τον Πλημμυρό, που δεν υπήρχαν, όπως είδαμε. Και νομίζω ότι το πιο, έτσι, για μένα σημαντικό στο τέλος ήταν οι προσκλήσεις για την επιχειρηματικότητα, οι οποίες κάποιες έχουν ήδη βγει τα αποτελέσματα στις συμπράξεις και κάποιες έχουν υποβληθεί και αξιολογούνται τώρα. Νομίζω ότι τις χρειάζεται η Θεσσαλία και οι επιχειρήσεις της, αλλά και αυτό που σκεφτόμαστε που αναγκίνησαν και στο τέλος για μικρές επιχειρήσεις, τα κουπόνια καινοτομίας που σκεφτόμαστε να τα τρέξουμε για πρώτη φορά στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, είναι προγράμματα ευέλικτα και μικρά ποσά. Θα δούμε πώς θα μιλήσουμε και τα επιμελητήρια και με τα επιμελητήρια και με τους συνδέσμους. Αυτά.

0: Ενοποίηση και από τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Υπουργείων για την πρόοδο του προγράμματος.
1: Γενικά ναι. Την αντίστοιχη περίοδο του 2014-2020, από ό,τι έχουμε δει και από ό,τι μελετήσαμε και τα στοιχεία και εμείς, το πρόγραμμα Θεσσαλία 2014-2020, ακριβώς 4 χρόνια μετά την αρχή του, ήταν στη 13η θέση, τώρα είναι στην 7η. Καλά πάει και μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Και γενικά τα σχόλια που πήραμε ήταν καλά. Σε κάνουν καλύτερο δηλαδή.
2: Λοιπόν, να δούμε όμως λίγο αναλυτικά για ποια έργα πρόκειται. Και μιλούσε ο Περιφερειάρχης και έδινε τις γενικές οδηγίες. Κύριε Παπαδημητρίου, Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, τι κάνετε? Καλά, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κυρία Μανώλη.
2: Για να δούμε λίγο.
3: Θέλετε να πούμε λίγο για τα έργα τα οποία...
2: Ακριβώς αυτά τα οποία
3: έχουν ανοιχθεί προσποίησεις και πρόκειται να καταθέσουν οι Δήμοι τα ολοκληρωμένα τις προτάσεις τους. Με μελέτες φυσικά. Να ξεκινήσουμε από τη Σκόπελο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι η ανακατασκευή ενός πολυχώρου, του πολυχώρου Ορφέας. Είναι η προστασία της Πόδα Πρανούς Παναγίτσας. Είναι η κατασκευή αθλητικών χώρων επίσης, όπως και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου Βουγιάλα. Mm-hmm. Η ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου νηπιαγωγείου. Στο Δήμο Αλωνίσου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων σύγχρονων στο οδικό δίκτυο και με αισθητήρες πυρανύχνωσης, το οποίο ήδη κατατέθηκε η πρόταση, είναι όρημη και την προχωράμε. Η φορητή μονάδα αφαλάτωσης που έχει προτείνει ο Δήμος, με πολλές δυσκολίες φυσικά γιατί είναι και Natura το σημείο. Ναι. Η ανάπλαση του παραθαλάσσιου μετόπου στο Δήμο Αλωνίσου στο κρυπίδωμα, στη θέση Καλαμάκια. Είναι η βελτίωση ενός τμήματος πολύ μεγάλου πατητήρι Γέρακας με κυκλικό κόμβο στη διαστάβληση των οδών πατητηρίου Γέρακα και πατητηρίου Παλαιού Χωριού, της χώρας δηλαδή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Νομίζω θα αλλάξει όλη την εικόνα της Αλωνίσου, γιατί έχουμε δει πώς είναι οι δρόμοι στην Αλώνισο. Είναι 3 εκατομμύρια. Έχει υποβληθεί το τεχνικό δελτίο και αναμένεται η αξιολόγησή του. Παράλληλα, να πούμε ότι στην Σκιάθο τώρα, mm-hmm. Εκεί γίνονται πάρα πολύ σημαντικά έργα. Δηλαδή, το πρώτο είναι η αποκατάσταση του χαρακτηρισμένου ήδη ως έργο τέχνης πρώην Δημοτικού Σχολείου στη νησίδα Μπούρτζη και η μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων και εκεί υποβλήθηκε το τεχνικό δελτίο. Είναι από τα πιο όρημα και στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και θα προχωρήσει. Η ενεργειακή αναβάθμιση επίσης σχολικών κτηρίων στο Δήμο Σκιάθου. Η εγκατάσταση πάλι δύο μονάδων αντίστροφης όσμωσης και έργων ΑΠΕ για τη βελτίωση του νερού της Στελιάς και τη διασύνδεση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υδροδότησης. Και η μετατροπή του Παλαιού Κέντρου Υγείας της Σκιάθου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ και του Κέντρου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Είναι σημαντικά έργα. Παράλληλα αυτά τρέχουν με διάφορα άλλα έργα τα οποία εμείς ως περιφέρεια κάνουμε στα νησιά και θα βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα των σποράδων προς το καλύτερο.
2: Να. Τι ήθελα να ρωτήσω για όλα αυτά, γιατί σε κάποια κάνατε το σχόλιο ότι είναι όριμες οι μελέτες. Δηλαδή για όλα αυτά που συζητάμε τα
3: είναι πολλές οι λεπτομέρειες που μπορώ να πω για το καθένα. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολλές και οι δυσκολίες τις οποίες mm-hmm. έχουν και τα νησιά μας, γιατί ξέρετε ότι δεν έχουν
2: τεχνικές υπηρεσίες.
3: Ναι. Τεχνικές υπηρεσίες. Ναι, ναι. Δηλαδή προσπαθούν να τρέξουν τα έργα και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ώστε να οριμάσουν οι μελέτες με τον τρόπο που θέλει το ΕΣΠΑ για να τα εντάξει, γιατί καταλαβαίνετε ότι στη διαχειριστική ελέγχεται και η παραμικρή λεπτομέρεια για να γίνει με τον καλύτερο τρόπο όπως απαιτούν οι Ευρωπαίοι συνεργάτες μας.
2: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν θα είμαστε τυχεροί αν αυτά τουλάχιστον που προαναφέρατε τα έχουμε σιγουρέψει, θα λέγαμε. Δεν ξέρω.
3: Κοιτάξτε να σας πω. Ναι. Προτού υποβληθούν οι όριμες προτάσεις από mm-hmm. τους Δήμους, ήδη δηλαδή ο Περιφερειάρχης τους είπε να τρέξουν τα θέματα και στα Υπουργεία και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται, ώστε να πάρουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις για να μπορέσουμε να τα ξεκινήσουμε. Εμείς mm-hmm. έχουμε ανοίξει αυτές τις προσκλήσεις και περιμένουμε πλέον από τους Δήμους να τα οριμάσουν.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τι ήθελα να πω. Έχει γίνει καμία σκέψη, γιατί σίγουρα αυτό που είπα ότι δεν έχουν τις τεχνικές υπηρεσίες. Συνήθως με τι συνεργάζονται, με ένα μεγαλύτερο δήμο ή
3: ναι, πηγαίνουν και συνεργάζονται με διάφορες άλλες εταιρείες, όπως οι Αμφικτιονίες, για παράδειγμα, από την Δήμο Θεσσαλονίκης. Με τη δική μας την υπηρεσία, επίσης την τεχνική εδώ, κάνουμε προγραμματικές για να μπορέσουμε να τρέξουμε τα έργα τους. Έχουμε πάρα πολλά έργα εμείς στα νησιά τα οποία κάνουμε και τους βοηθούμε πάρα πολύ σε ό,τι χρειάζονται συνεχώς για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τα έργα τους. Μάλιστα. Τα παρακολουθούν οι δικές μας υπηρεσίες μεταβαίνοντας εκεί, όπως γνωρίζετε. Και με το καινούργιο νομοσχέδιο που έχει ήδη ψηφιστεί για την τοπική αυτοδιοίκηση, προβλέπονται και διαδικασίες με τις οποίες θα μπορέσουν να βοηθηθούν δήμοι, νησιωτικοί και να γίνονται συνεργασίες πολύ καλύτερες. Υπάρχει δηλαδή πλέον και το νομικό πλαίσιο. Θα σας το αναλύσω άλλη φορά. Γιατί τώρα είμαστε στη μελέτη.
2: Ξέρω, ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά. Γεια σας, παρακαλώ.

Λοιπόν, πριν πάω στο δελτίο ειδήσεων, να σας πω, ναι, βλέπω μια παρατήρηση εδώ στα γεγονότα και σας το λέω για το, πώς το λένε, για το σπιντόμετρο αυτό, το οποίο είχε τοποθετηθεί εκεί στην περιοχή, στο Μαλάκι, όταν αρχίζουν οι πολυκατοικίες, όταν μπαίνεις δηλαδή προς το Μαλάκι, έτσι, όχι όταν βγαίνεις. Εκεί που γίνονται αρκετά τροχέ και όπου επίσης θα πρέπει να ρίξει κάποιος το όριο ταχύτητας, γιατί πολλοί κόσμος πηγαίνουν έρχεται για να περάσει απέναντι στην ακτή να κάνει μπάνιο ή να πάει στα ταβερνάκια που είναι ακόμα πιο νωρίς να φάει οτιδήποτε άλλο και στην αρχή και στο τέλος από το Μαλάκι. Τελικά αυτό από ό,τι λένε εδώ τα γεγονότα, έχουν και σχετικές φωτογραφίες, δεν δουλεύει καν. Έτσι. Θα θυμάστε και το τροχαίο με τα παιδιά που σκοτώθηκαν με τη μοτοσυκλέτα λίγο πιο κάτω. Ακολουθούν λοιπόν ένα όριο ταχύτητας, έτσι, το οποίο είναι προηγούμενο, όπως λέμε, δηλαδή σε προηγούμενη φάση, είτε προς το Βόλο είτε προς την άλλη πλευρά ή από την άλλη πλευρά προς Βόλο, και εκείνη τη στιγμή που θα πρέπει να χαμηλώσουν ταχύτητα δεν το κάνουν, έτσι, να αλλάξει αυτό το όριο. Εγώ το παρακολουθώ καμιά φορά και στα αυτοκίνητα, γιατί και στα αυτοκίνητά μας όταν έχεις το χάρτη φαίνεται πάνω ποιο είναι το όριο ταχύτητας με το οποίο πρέπει να πηγαίνεις. Και συνήθως θα πρέπει να το, όχι συνήθως, βασικά πρέπει να είσαι αυστηρός και να το ακολουθείς. Έχει οδηγήσει κανένας, ας πούμε, στο εξωτερικό σε επαρχιακό δρόμο, όπου και εκεί βλέπεις έτσι το όριο ταχύτητας και είναι, ξέρω εγώ, 40 και πας εσύ με 43 και αρχίζει και έρχεται η ειδοποίηση ότι έχετε ξεπεράσει το όριο, έτσι, περνάει από πάνω, πάνω στο χάρτη. Παιδιά, έχετε ξεπεράσει το όριο, χαμηλώστε ταχύτητα. Και είσαι στο πουθενά, σε έναν υπαρχιακό δρόμο. Λοιπόν, εντάξει, εμείς δεν έχουμε φτάσει να έχουμε τέτοια συστήματα και δεν είναι και το ιδιαίτερο να έχεις ένα τέτοιο σύστημα με τίποτα. Το πολύ πολύ να βλέπεις αυτά να περνούν σε αυτούς τους ειδικούς πίνακες που είναι στην Εθνική. Σιγά μην τα έβλεπες, ας πούμε, σε έναν τέτοιο επαρχιακό δρόμο, ο οποίος όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, ειδικά το Σαββατοκύριακο.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος στους Δήμους Λαρισαίων και Τερνάβου την Παρασκευή, το Σάββατο αλλά και σε προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των Δημάρχων που εγκαλούν το ΔΔΕ και ζητούν άμεσα μέτρα ενίσχυση προσωπικού και εξοπλισμού προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα, ειδικά εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Η καταπολέμηση της φτώχειας, η προσιτή κατοικία, η ψυχική υγεία, η πολιτική προστασία, τα αντιπλημμυρικά έργα και η επιχειρηματικότητα είναι οι τομείς όπου στάθηκε ιδιαίτερο περιφερειακή Θεσσαλίας κατά τις εργασίες Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας που έγιναν στη Σκιάθο. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα προγράμματα και οι προσκλήσεις και ο Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δράση με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα και ότι μεταξύ των 13 περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 21-27 το πρόγραμμα Θεσσαλία βρίσκεται στην 7η θέση ως προς τις εντάξεις και τις δαπάνες. Εχμές για τη γνωμοδότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΔΕΙΑΜ για την υδρομάστευση των πηγών Αγίου Ιωάννη και Σιάγκα, διατυπώνει η Επιτροπή Αγώνα για τα νερά του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχονίων. Υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση είναι ελλιπής, αμφισβητεί τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ζητά διευκρινίσει για τον έλεγχο τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Ενισχύεται με 55 νέους πυροσβέστες Θεσσαλία, 5 στην Καρδίτσα, 5 στα Τρίκαλα, 15 στη Λάρισα, 10 στη Μαγνησία, 10 στη Σκιάθο, 5 στη Σκόπελο και 5 στην Αλόνισο. Συνεχίζεται και το καλοκαίρι του 26 το πρόγραμμα δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας στο Δήμο Μετεώρων και συγκεκριμένα αύριο στη Διάβα 9-14, την Τετάρτη στο Καστράκι και την Πέμπτη σε Αγία Παρασκευή και Βιτουμά. Εχμές για τη λειτουργία και τη διαχείριση της ΔΕΙΑΜ διατυπώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Τέλειος Σιμνιός. Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν έργα, προσλήψεις και τη λήψη αποφάσεων, θέτοντας ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη διαχείριση δημόσιων πόρων και τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού και αναδόχων έργων. Στις 12.30 σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η ειδική δημόσια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του νέου Προεδρείου αλλά και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο μισό της θητείας της Δημοτικής Αρχής Βόλου. Στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρα αστυνομικοί, καθώς το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με πυροβόλο όπλο που κατήχε χωρίς άδεια πυροβόλησε 3 φορές προς την πόρτα σπιτιού όπου διέμεναν 3 άνδρες με τους οποίους είχε οικονομικές διαφορές. Σε εξέλιξη έργο υπογειοποίησης 5,5 χιλιόμετρων δικτύου του ΔΔΕ στην Ανατολική Αργυθέα. Αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στο Δημονοτίου Πηλίου η τοποθέτηση γλυπτού που απεικονίζει ένα κένταυρο στον κόμβο νεοχωρίου Μιλεών. Το εν λόγω γλυπτό είχε απομακρυνθεί από τη Δημοτική Ενότητα Αγριάς και προοριζόταν για απόσυρση. Η Δημοτική Παράταξη Δραμική Μπροστά καταγγέλει ότι η τοποθέτησή του έγινε χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και ζητά την άμεση απομάκρυνσή του. Αρχιερατικό συλλήτρουργο τελέστηκε χθες τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Κοριτσά με προεξάρχοντα τον Μητροπολίτη Δημητριάδο Συγνάτιο και συλλειτουργό τον Μητροπολίτη Κοριτσάς Αναστάσιο. Τον συνόδευσαν 36 γιατροί των λειτουργών υγείας της Αγάπης, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.500 δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο κύριος Ιγνάτιος ανέδειξε το μήνυμα της ενότητας της αγάπης και της ειρήνης. Προγόν Ιχνηλασίας ο τίτλος του νέου τόμου της ιστόρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Ο Άγιος Γεώργιος Ηλίας προετοιμάζεται να φιλοξενήσει για 16η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Αφήγησης, Παραμύθια και Μύθη του Κεντάβρου στη Ράχη, που θα πραγματοποιηθεί από την 1η σε 9 Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφηγήσεις, εργαστήρια, εκθέσεις και θερινό σχολείο παραμυθιών, ενώ η φετινή διοργάνωση συμμετέχει σε εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Απόστολο Κουφογιώργο, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Πυροσβεστών εδώ στη Μαγνησία. Ενισχυθήκατε όμως, έτσι, δεν έχετε παράπονο. 10 άτομα θα έρθουν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη, να σου μιλάω στον ελληνικό, επιτρέπετε?
0: Βεβαίως, βεβαίως, κανένα πρόβλημα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Όχι 10 άτομα. 10 άτομα είναι στην υπηρετική Μαγνησία.
0: Α, γενικότερα, ναι.
1: Ναι. 10 άτομα στη Σκιάθο, 5 στην Σκόπολο, 5 στην Αλόνισο. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα πρώτο βήμα. Εμείς αυτό το χαιρετίζουμε γιατί ήταν μια παγιά θέση της Ομοσπονδίας μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, με κάποιες συναντήσεις που είχαν γίνει με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κεφαλογιάννη, mm-hmm. ο οποίος μας είχε υποσχεθεί ότι θα γίνουν οι προσλήψεις αυτόν τον χρόνο, το 2026, των 600 ατόμων. Και θα συνεχίζουν να γίνονται και για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν τελειώνουμε εδώ, εδώ αρχίζουμε. Παίρνονται 600 νέοι μελλοντικοί συνάδελφοι, οι οποίοι δυστυχώς όμως δεν θα είναι έτοιμοι για την εμπειρική περίοδο, έτσι να το λέμε και αυτό. Θέλοντας καλώς, θα είναι έτοιμοι από ό,τι πιστεύω εγώ, με την εκπαίδευση που θα πρέπει να τους γίνει, θα είναι έτοιμοι προς Νοέμβριο, Δεκέμβριο και υπολογίζω.
0: Α, δεν πήραν κόσμο από αυτούς που είναι επικουρικοί και τους παίρνατε για ορισμένους μήνες?
1: Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Σε αυτή την προκήρυξη, στα 600 άτομα έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση και τα παιδιά τα οποία είναι εποχικοί, που έχουν αυτή την εμπειρία, μέχρι 30 ετών. Αυτά όμως τα παιδιά δεν σημαίνουν ότι δεν θα εκπαιδευτούν, δεν θα μπουν στη σχολή. Θα υπάρξει σχολή. Ναι. Θα γίνει σχολή. Σίγουρα θα γίνουν πιο γρήγοροι από κάποιες άλλες σχολές που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πάλι δύσκολο θα προλάβουν την αντιπυρική. Παρ' όλα αυτά, εμείς το ξαναλέω ότι χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση. Είναι ένα πρώτο βήμα. Θα βοηθήσουν αρκετά αυτοί οι συνάδελφοι, γιατί θα συμπληρώσουν κενά που υπάρχουν κυρίως στις περιφέρειες, στις υπηρεσίες και στα κλιμάκια. Δεν είναι οι συνάδελφοι δηλαδή που θα πάνε στα μεγάλα κέντρα της Αθήνας. Δεν είναι συνάδελφοι που θα πάνε σε αεροδρόμια, δεν είναι συνάδελφοι που θα πάνε σε εθνικές οδούς. Θα πάνε καθεαυτού στο πρόβλημα που πονάει, στις βάρδιες των υπηρεσιών και στα κλιμάκια. Αυτό όμως θα είναι ακόμα καλύτερα αν θα συνεχιστεί και του χρόνου. Δηλαδή, φανταστείτε πως αν κάθε χρόνο παίρνονται 600 νέα άτομα, 600 νέοι συνάδελφοι, σύν με τους συναδέλφους που παίρνουν από τις Πανελλήνιες, θα έχουμε ένα καλό βήμα, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι έρχεται με μεγάλη μαζική ροή όσον αφορά τις συντάξεις που φεύγουν συνάδελφοι.
0: Μάλιστα. Άρα οπότε, δηλαδή ούτε αυτοί καλύπτονται στην ουσία που φεύγουν.
1: Όχι.
0: Με αυτές τις προσλήψεις τώρα.
1: Τα επόμενα 2 με 3 χρόνια παίρνει ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων. Περίπου 2.000 συνάδελφοι. 1.500 με 2.000 συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Στην επόμενη τριετία. Οπότε δεν θα καλυφθούν σίγουρα. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα καλυφθούν αυτοί οι συνάδελφοι. Το πρόβλημα είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα, να το γνωρίζετε και φαντάζομαι εσείς το γνωρίζετε, ότι κάθε χρόνο όλο και τις προστίθονται δομές. Αυτή η στιγμή το πυροσβεστικό σώμα αριθμεί πάνω από τα 300 δομές. Τι θέλω να πω? Δεν είναι μόνο ο πυροσβέστης που θα δείτε σε μια πυρκαγιά, σε φωτιά, στο δάσος, σε ένα αστικό ιστό ή σε ένα τροχαίο που θα πάει. Υπάρχουν γραφεία, υπάρχουν πυρασφάλειες, υπάρχουν ανακριτικά, υπάρχουν ειδικές μονάδες αντιμετώπισης, υπάρχουν γραφεία όσον αφορά που στελεχώνονται το άρμα που λέμε εμείς, δηλαδή τα οχήματα, να γίνονται επισκευές στα οχήματα. Τώρα έχουμε και το νέο που σε λίγες μέρες θα έρθει και στο Βόλο, τα λεγόμενα ραφνάρ. Είναι τα καραβάκια του πυροσβεστικού σώματος. Αυτά λοιπόν όλα θα πρέπει να καλυφθούν από τους πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυξάνονται οι αρμοδιότητες και οι δομές του πυροσβεστικού σώματος, άρα θα πρέπει να αυξάνεται και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το ξαναλέω, δεν είναι ο αριθμός που μας αγροποιεί, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα, γιατί το είχαμε ζητήσει και σαν Ομοσπονδία και είδαμε ότι ανταποκρίθηκε ο τότε υπουργός και το συνέχισε και ο νυν υπουργός.
0: Ναι. Άρα δηλαδή πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να γίνουν αυτές οι προσλήψεις? 3, 4?
1: Αυτές οι προσλήψεις έπρεπε να έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, όπως το λέτε, ναι. Έπρεπε να έχουν ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που μπήκε η

0: φανταστείτε, αναγνωρίζει τα πάντα. Αλλά δεν σου λέει τι είναι, σου λέει ότι είναι καπνός. Οπότε φανταστείτε ότι για ένα συμβάν για σκόνη αποχωρητικά μπορεί να έχουμε μια αντιμετώπιση συμβάντος με 6-7 οχήματα που δεν θα είναι συμβάν. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή τα παιδιά ήταν νέα τότε όσον αφορά το
1: τώρα απέκτησαν εμπειρία και μπορούν να ερμηνεύουν αυτά που βλέπουν
0: σίγουρα
1: καλύτερα.
0: Έχουν δίπλα και τους συναδέλφους μας που είναι 24 έως 24 στο κλιμάκιο του νοφορείου. Οπότε έχουν και αυτή μια πρώτη εικόνα που μπορούν να τους κάνουν. Η συνεργασία είναι άψογη.
1: Μπράβο. Πολύ καλό αυτό. Και μακάρι και οι Δήμοι να ανταποκρίνονται και να έχουν και τους κρονούς και τους δρόμους ανοιχτούς και όλα αυτά.
0: Σίγουρα, ναι. Αυτό θα φανεί βέβαια στη μεγάλη μάχη, στον πόλεμο.
1: Ναι, ας χτυπήσω εγώ ένα ξύλο, το ακούτε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτό θα φανεί στον πόλεμο. Γιατί η μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν 2-3 χρόνια έδειξε άλλα πράγματα, τέλος πάντων.
1: Βέβαια, πολλά διαφορετικά είδαμε εκείνη την περίοδο. Τι να πω, τέλος πάντων, εντάξει, μακριά από εμάς, από όλους δηλαδή η φωτιά, γιατί και αυτό που έγινε στο Ρεόκαστρο ήταν καθόλου καλό.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν,
0: να πω μια μήνυ ευκαιρία που.
1: Βεβαίως, κύριε Κουφοϊόν, σας ακούω.
0: Τις επόμενες ημέρες, ναι, πιστεύω μετά τις 15 με 20 Ιουλίου, θα έχουμε στον νομό μας το καραβάκι του Πυροσβεστικού Σώματος, τα νέα καραβάκια του Πυροσβεστικού Σώματος που έγιναν με διαγωνισμό. Το ένα είναι να έρθει στο λιμάνι του Βόλου, τα Ραφνάρ που λέμε εμείς, το οποίο θα έχει κανονάκι πάνω για κατάσβεση, όσον αφορά πυρκαγιά που μπορεί να προκύψει σε ένα πλοιάριο, αλλά και φυσικά για μεταφορά προσωπικού, δηλαδή θα μπορεί να μεταφέρει 6 με 8 άτομα, ένα προσωπικό μπορεί να πάει σε μια πυρκαγιά που μπορεί να έχουμε συσκάδοση.
1: Ναι. Αυτό θα κάνει και κάτι άλλο πέρα από τη μεταφορά προσωπικού. Έχει δυνατότητα να ρίξει νερό από τη θάλασσα, ας πούμε.
0: Φυσικά. Έχει
1: να παίρνει
0: πάνω
1: θαλάσσιο νερό δηλαδή και
0: φυσικά,
1: να το πετάει.
0: Έχει κανονάκι, ακριβώς.
1: Ναι,
0: μπράβο. Για κατάσταση. Μένει να δούμε βέβαια ακόμα πώς θα επανδρωθεί. Γιατί σίγουρα υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν περάσει εκπαίδευση όσον αφορά τους καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να είναι καπετάνιοι πάνω από το σώμα. Αλλά και πάλι δεν επαρκούν. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι αυξάνονται οι αρμοδιότητες, αλλά τα άτομα παραμένουν ίδια. Βέβαια είναι μια πολύ καλή ενέργεια.
1: Τώρα τι, θα μας στείλουν το καραβάκι για να κάθεται στο, πώς το λένε, στο λιμάνι?
0: Όχι, υπάρχουν άτομα που έχουν εκπαιδευτεί, αλλά αυτά τα άτομα, φανταστείτε, είναι από τις βάβγες. Είναι από το προσωπικό που
1: θα
0: περίπου
1: το υπάρχον δεν έρχεται καινούριο. Ναι, κατάλαβα.
0: Παρ' όλα αυτά είναι κάτι πολύ καλό για τον νομό μας, έτσι. Το χαιρετίζουμε. Πιστεύω θα είναι μετά τις 20 Ιουλίου, 15 με 20 Ιουλίου εδώ.
1: Ωραία. Κύριε Κουφουγιώργου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, θα κλείσουμε με τον κύριο Βοιατζή, τον κύριο Γιώργο Βοιατζή, που είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου εδώ στο Βόλο, για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα φάρμακα, γιατί πολλά ακούω για ελλείψεις, έτσι. Διαχρονικά το ακούμε αυτό, αλλά τώρα τελευταία πολύ περισσότερο, και δεν ξέρω αν είναι σε κάποια φάρμακα για κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες που λείπουν ή είναι γενικότερο το κακό, κύριε Βοιατζή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μανώλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Οι ελλείψεις, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό που έχει εξάρσεις και υφέσεις. Αυτή την περίοδο έχουμε πάλι μια έξαρση στις ελλείψεις σε πάρα πολλές θεραπευτικές κατηγορίες. Δεν είναι δηλαδή μόνο σε μια συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων. Σχεδόν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.

0: Έχουν σκευάσματα τα οποία βρίσκονται σε έλλειψη, δηλαδή δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε τις απαραίτητες ποσότητες για να καλύψουμε τις ανάγκες του πληθυσμού της χώρας μας σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ή δεν τα βρίσκουμε καθόλου. Το πρόβλημα, εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι πολύ παραγωγικό, δηλαδή αφήνει σε πολλούς παράγοντες, αλλά το κυριότερο πρόβλημα είναι οι εξαγωγές κάποιων συγκεκριμένων συσκευασμάτων. Δηλαδή φάρμακα τα οποία κυρίως σε πολυεθνικών εταιριών που εισάγονται στη χώρα μας για τη θεραπεία των Ελλήνων ασθενών, καταλήγουν πάλι να επανεξάγονται στο εξωτερικό για να χρησιμοποιηθούν από ασθενείς άλλων ευρωπαϊκών κυρίως χωρών.
1: Και όλα αυτά γιατί, επειδή εκεί μπορούν να τα πουλήσουν ακριβότερα?
0: Ακριβώς. Στην Ελλάδα έχουμε το παράδοξο να έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων παγκοσμίως, γιατί υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρωζώνης. Οπότε σε κάποιες χώρες οι οποίες μεγάλες, πιο δυνατές οικονομικά, να το πούμε έτσι, από τη χώρα μας, στην Ευρώπη, που είναι πιο ακριβά τα σκευάσματα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά στην τιμή δημιουργεί μια πίεση, μια τάση προς εξαγωγή των σκευασμάτων αυτών για να καρποθούν κάποιοι αυτή τη διαφορά στην τιμή. Με χαμένους τους Έλληνες ασθενείς, εμείς οι φαρμακοποιοί έχουμε συνηθίσει σε αυτό, γιατί σπαταλάμε πάρα πολλές εργατόρες τη εβδομάδα για να μπορέσει η αναζήτηση των ελληνικών συσκευασμάτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες ποσότητες, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για να καλύψουμε τους ασθενείς μας.
1: Τι ήθελα να πω, άρα δηλαδή μου λέτε ότι σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων υπάρχει αυτό το θέμα?
0: Ναι,
1: συνήθως τώρα τελευταία, όχι τώρα τελευταία, δεν ξέρω, είναι αρκετός καιρός που πλέον οι γιατροί δεν γράφουν συγκεκριμένο φάρμακο. Αλλά θα σας περιγράψω τώρα μία κατάσταση και δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή. Έρχεται ο ιατρικός επισκέπτης, ας πούμε, της τάδε φαρμακευτικής, κάνει μια πρόταση στο γιατρό. Ο γιατρός δεν μπορεί να προτείνει το φάρμακο της συγκεκριμένης φαρμακευτικής, έστω και αν συμφώνεις. Το προτείνει ως ουσία που πρέπει να πάρει ο ασθενής, γιατί θεωρητικά κρίνει ότι αυτό πρέπει να πάρει. Όμως με κάποιο τρόπο κατευθύνει τον ασθενή σε κάποιο φαρμακοποιό με τον οποίο έχει συνεννοηθεί και του έχει πει ότι κοίτα να δεις, όταν θα σου στέλνω εγώ άτομα που έρχονται επειδή τους πονάει το στομάχι τους, θα τους δίνεις αυτό το χάπι. Έτσι, όταν γράφω αυτή την ουσία εννοώ αυτό το χάπι, γιατί έχω κάνει αυτή τη συμφωνία. Σενάριο. Κινηματογραφικής ταινίας ή όχι?
0: Δεν μπορώ να πω ότι αποκρίνεται
1: απολύτως
0: στην πραγματικότητα. Ναι. Γενικά, καταρχάς, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να γράφουν με δραστική ουσία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, να γράψουν εμπορικό. Τώρα, αυτό που περιγράφεται είναι μια αθέμητη πρακτική, η οποία απαγορεύεται, δηλαδή θεωρείται κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, η οποία και μάλιστα είναι και ποινικά, να το πω έτσι,
1: κολάσιμη.
0: Ναι, γιατί δηλαδή σε περίπτωση ελέγχου, αν αποδειχθεί ότι υπάρχει κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, και ο γιατρός και ο φαρμακοποιός θα έχουν κυρώσεις και πειθαρχικά παραπτώματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται στη χώρα μας. Και καλώς, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη. Όπως ο ασθενής θα διαλέγει ελεύθερα τον γιατρό στον οποίο θα πάει, έτσι θα πρέπει να διαλέξει και τον φαρμακοποιό στον οποίο θα πάει να εκτελέσει τη συνταγή του. Από εκεί και πέρα, τώρα που αυτό δεν δημιουργεί βέβαια ελλείψη στο συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη πρακτική που περιγράφεται, δημιουργεί όμως μια στρέβλωση στην αγορά και αθέμητο ανταγωνισμό, όπως το είπατε. Και εμείς

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Στο εργοστάσιο που κάει ολοσχερός υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης.

0: και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ωραιοκάστρου. Πλήρης κατάσβεση, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Κείο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο 63χρονος άδελφός του, με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, της Aegean και της Sky Express, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών αποκλία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότασαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
3: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
4: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
5: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
6: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
7: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα, Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, 108η-107η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 52. Δεν έχουμε να ευχηθούμε ιδιαίτερα χρόνια πολλά για ονομαστική γιορτή σήμερα, καθότι βλέπω εδώ στο εορτολόγιο ότι δεν υπάρχει κάποια ονομαστική γιορτή. Ωστόσο, τα χρόνια μας πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Να πω στον Παναγιώτη και στον Μάριο. Είναι ο Μάριος πίσω από την οθόνη, έτσι. Καλημέρα. Έχουμε. Σας προετοιμάζω λοιπόν σήμερα μετά από αρκετές ημέρες. Έχουμε quiz. Εύκολο. Εύκολο. Ναι, φαγόσιμο είναι. Φαγόσιμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Υπάρχει μια εθνική ημέρα. Το αφήνω για το τέλος. Θα αναφερθώ στις άλλες παγκόσμιες ημέρες.

που τιμώνται σήμερα και λοιπές εορτές. Έχω να σας πω ότι είναι εύκολο, ωστόσο, πολύ εύκολο. Λοιπόν, σήμερα, κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Επίσης, δύο κράτη της Ανατολικής Αφρικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Πρόκειται για τα νησιά Κομόρος από τη Γαλλία το 1975 και το Μαλάβι, πιο γνωστό μας και ως Μαλάουι, για την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1964. Είναι η μέρα του Κοινοβουλίου στην ίσο του Μαν, που είναι το Μαν. Είναι ένα αυτοδιοικούμενο νησί της Μεγάλης Βρετανίας μεταξύ Ιρλανδίας και Αγγλίας. Λοιπόν, και επίσης είναι η μέρα του Γιάν Χους στην Τσεχία. Τιμάται η μνήμη του Τσέχου επαναστάτη και θρησκευτικού μεταρρυθμιστή που κάηκε στην πυρά από την Καθολική Εκκλησία ως αιρετικός σαν σήμερα το 1415. Και φτάνουμε στην ώρα του quiz. Σήμερα λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εθνική ημέρα ενός πολύ γνωστού φαγητού, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη χώρα μας πάρα πολύ, γενικά έτσι, παγκοσμίως. Λοιπόν, για να απαντήσετε συνολικά σωστά, Μάρια και Σωτήρη, Σωτήρη και Μάρια, στην ερώτηση του quiz, θα πρέπει όχι να μας πείτε μόνο ποιο είναι το φαγητό, αλλά να μας πείτε, πάει μαζί αυτό, μην ξαφνιάζεστε, να μας πείτε και τον τρόπο μαγειρέματος. Δηλαδή πάει μαζί το φαγητό με τον τρόπο μαγειρέματος. Όταν λέμε έχουμε μαγειρευτά, έχουμε τηγανιτά, κατάλαβες, αυτό εννοώ τρόπο. Εντάξει, πάει μαζί. Λέμε, ναι, αυτό, αυτό. Έτσι. Λοιπόν, όχι, μαζί θα το πείτε. Λοιπόν, θα σας πω ότι, λοιπόν, πώς να το πω, να μην προωθώ αμέσως. Είναι αυτό, πάρα πολύ γνωστό. Το τρώμε όλοι και θεωρείται και υγιεινό. Είναι από τα κρέατα, τέλος πάντων, το πιο υγιεινό θεωρητικά, με πιο λίγες θερμίδες σε σχέση με άλλα. Αυτό λοιπόν το τρώμε και έτσι, για να είναι ακόμη πιο υγιεινό. Πώς? Το τηγανιτό είναι υγιεινό? Το κοτόπουλο είναι σωστά, να σας το δώσω εξ αρχής. Λοιπόν, αλλά... σωστά. Λοιπόν, οπότε εσύ που είσαι 29, για πες μας. Κοντά είσαι έτσι. Λοιπόν, το κοτόπουλο είναι, αλλά όχι. Όχι. Όχι. Ψητό κοτόπουλο. Ψητό κοτόπουλο. Εύκολο δεν ήταν? Δηλαδή πιο πολύ έπαιζες με τον τρόπο μαγειρέματος. Βλέπετε, το κοτόπουλο το βρήκατε αμέσως, ότι είναι το κοτόπουλο. Το ψητό, εντάξει, δηλαδή σε σχέση με το μαγειρευτό, εντάξει, το βραστό μπορεί να είναι, αλλά είναι για ρόστους το βραστό. Ψητό, δεν σ' αρέσει? Ψητό, ψητό κοτόπουλο. Το ομό. Το τρώνε και ομό το κοτόπουλο. Όχι, δεν νομίζω. Ειδικά το κοτόπουλο νομίζω είναι και επικίνδυνο, έτσι. Λοιπόν, η εθνική ημέρα λοιπόν ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας το δίνω. Πρώτον, γιατί το βρήκε ο Μάριος με την πρώτη το κοτόπουλο. Από εκεί μετά, εντάξει, με λίγες προσπάθειες βρήκαμε και το ψητό κοτόπουλο. Μικρή διαφορά έχει. Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες η σημερινή. Μια χαρά. Θα μπορούσε. Εγώ περίμενα κάτι πιο περίεργο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έτσι προσπαθούμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα την εκπομπή αυτή την Δευτέρα, πρώτη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Η ώρα έχει πάει 9 και 18 πρώτα λεπτά και ο καιρός είναι καλός. Χθες ήταν αυτό έτσι το περίεργο.
ο περίεργος καιρός. Σε κάποιες περιοχές είχε και ένα ψηλόβροχο στη Μαγνησία μάλιστα, με μια συννεφιά μέχρι και το μεσημέρι έτσι αργά, αλλά από εκεί και μετά ο ήλιος έκανε την εμφάνισή του και από ό,τι είδα στο δρόμο για το Πήλιο υπήρχε και αρκετή κίνηση για τα δεδομένα του καιρού, για το πώς ξεκίνησε δηλαδή ο καιρός χθες. Εντάξει, μια καλή ημέρα ήταν σε γενικές γραμμές για έξοδο. Σήμερα όπως ήδη βλέπετε η κατάσταση αποκαταστάθηκε και θα διανύσουμε μία ημέρα που η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς υπό σκιά. Γενικά έχουμε μία εβδομάδα μέχρι και την Τετάρτη τουλάχιστον σίγουρα που θα δούμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει μέχρι και τους 32 βαθμούς υπό σκιά, ζεστές δηλαδή οι επόμενες ημέρες. Τώρα από την Πέμπτη, δεν ξέρω αν η Πέμπτη θα αποτελέσει μια θα έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα φαινόμενα, δηλαδή μπορεί να δούμε και συννεφιά, για να δω λίγο. Ναι, ενδεχομένως να έχουμε ένα μεικτό καιρό θα έλεγα, με μια πιθανότητα μικρή και βροχούλας στο Βόλο πάντα. Και από εκεί και μετά η εβδομάδα κιλά με θερμοκρασίες που θα πάρουν την ανιούσα και πάλι. Γενικά, αν εξαιρέσεις αυτό το ερωτηματικό της Πέμπτης, αυτό που βλέπω στις σχετικές εφαρμογές, είναι ότι είναι μια ζεστή, καθαρά καλοκαιρινή εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε από χθες στην ουσία. Εντάξει, συνηθίζουμε να λέμε ότι η εβδομάδα ξεκινά από τη Δευτέρα, δεν είναι έτσι. Ωστόσο, θα διανύσουμε μια καλοκαιρινή, σχεδόν αποκλειστικά καλοκαιρινή εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό βέβαια? Τώρα, αυτό είναι και συνάρτηση και με τους ανέμους. Σημαίνει ότι πρέπει να δείξουμε αυξημένη προσοχή. Βλέπετε, οι μεγάλες φωτιές ήδη ξεκίνησαν σε άλλες περιοχές της χώρας. Οπότε μπαίνουμε σε μια περίοδο, μακρά περίοδο αυξημένης επιφυλακής. Τώρα, μιλώ για περίοδο αυξημένης επιφυλακής και για μεγέθη επικινδυνότητας σε σχέση με την εκδήλωση φωτιάς. Και θα πω ότι μου έκανε εντύπωση χθες που, όπως είπαμε και όπως το είδατε, ήταν μία ημέρα μέχρι και 2-3 το μεσημέρι συννεφιασμένη, με βροχούλα σε κάποιες περιοχές, χωρίς ανέμους τουλάχιστον στις περιοχές στις οποίες έχω εικόνα εγώ, και παρόλα αυτά από την αρμόδια γραμματεία η περιοχή μας εντασσόταν στις περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς χθες. Μου έκανε εντύπωση πραγματικά αυτό. Απλά το αναφέρω, όχι τι σημαίνει κάτι έτσι ιδιαίτερο πρακτικά. Και μιας και λέω ότι χθες είχαμε έτσι σε κάποιες περιοχές μια βροχούλα, μπορεί σε κάποιες περιοχές να είχαμε μια βροχούλα, στις σποράδες είχαμε βροχή κανονική. Στην Αλόνισο, ας πούμε, εκεί γύρω στις 11 και το μεσημεράκι, είχε, δεν ξέρω αν μπορώ να αποκαλέσω μπόρα, είχε μια δυνατή όμως βροχή και γενικά ήταν μια μέρα βροχερή, κυρίες και κύριοι. Υπήρχαν βέβαια οι σχετικές προβλέψεις για τις περιοχές αυτές των σποράδων, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν. Τρία λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, στους 100,7 και 101,2 στα FM. Να ξεκινήσω
δίνοντας την ταυτότητα με τους παραδοσιακούς τρόπους που μπορεί να μας ακούει κανείς, με τις ραδιοφωνικές μας δηλαδή συχνότητες, και αυτό γιατί βέβαια μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και μέσα από τη ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, επιλέγοντας τον ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου. Είμαι στο site earthnews.gr, όπου επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε και να βλέπετε τις ειδήσεις όχι μόνο από τη χώρα μας αλλά και από το εξωτερικό και από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είμαι λοιπόν στην πρώτη σελίδα να δω τι προβάλλεται από το earthnews.gr αυτή την ώρα. Ουκρανία, νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ, και μη χειρότερα, φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα, πόσα είναι, 4 χρόνια από την ώρα που έχει ξεσπάσει ο πόλεμος, ο οποίος υποτίθεται θα ήταν κάποιων ημερών. Κατασχεμένα ακίνητα έρχεται η απόφαση για την αποδέσμευση και πώλησή τους από τους ιδιοκτήτες οφειλέτες της εφορίας. Σύνοδος ΝΑΤΟ Φρούριο η Άγκυρα εν ώψη της άφιξης των ξένων ηγετών στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ωραιόκαστρο, θάβουν τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος, ξεκινά η καταγραφή των ζημιών. Ευτυχώς νομίζω οι δύο μεγάλες φωτιές που είχαμε το Σαββατοκύριακο έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο αυτή την στιγμή. Επίσης, Παγκράτη, θρίλερ με τη σωρό άνδρα μέσα σε διαμέρισμα στα χέρια των αρχών ο αδερφός του. Ο διπορικό του Earth News το Ωραιόκαστρο. Σε 3.342 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα. Εκεί είναι σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, μια πραγματική τραγωδία. Οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα ως τις 10 Ιουλίου οι δικαιούχοι. Μουντιάλ, η Αγγλία απέκλεισε το Μεξικό σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα και πέρασε βέβαια. Στους προημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλου πέρασε στην οκτάδα των καλύτερων ομάδων του κόσμου.

Μέχρι και τις 10 θα είμαστε κοντά σας με την εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Σωτήρης, ο τεχνικός μας, ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, στις 9.30 ακριβώς ακολουθούν τίτλοι από την Θεσσαλική επικαιρότητα.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος στους Δήμους Λαρισαίων και Τερνάβου την Παρασκευή, το Σάββατο αλλά και σε προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των Δημάρχων που εγκαλούν τον ΔΔΕ και ζητούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης προσωπικού και εξοπλισμού προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα, ειδικά εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Η καταπολέμηση της φτώχειας, η προσιτή κατοικία, η ψυχική υγεία, η πολιτική προστασία, τα αντιπλημμυρικά έργα και η επιχειρηματικότητα είναι οι τομείς στους οποίους στάθηκε ιδιαίτερο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κατά τις εργασίες Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 21-27 που έγιναν στη Σκιάθο. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα προγράμματα και οι προσκλήσεις και ο Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δράση με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα και ότι μεταξύ των 13 περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 21-27 το πρόγραμμα Θεσσαλία βρίσκεται στην 7η θέση ως προς εντάξεις και τις δαπάνες. Εχμές για τη γνωμοδότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΔΕΙΑΜΒ για την υδρομάστευση των πηγών Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα, διατυπώνει η Επιτροπή Αγώνα για τα νερά του Αγίου Βλασίου και των Ανολεχονίων. Υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση είναι λυπής, αμφισβητεί τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ζητά διευκρινήσεις για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Ενισχύεται με 55 νέους πυροσβέστες στη Θεσσαλία, 5 στην Καρδίτσα, 5 στα Τρίκαλα, 15 στη Λάρισα, 10 στη Μαγνησία, 10 στη Σιάθο, 5 στη Σκόπελο και 5 στην Αλόνισο. Συνεχίζεται και το καλοκαίρι του 2026 το πρόγραμμα δωρεάν μέτρησης οστικής πυκνότητας στο Δήμο Μετεώρων και συγκεκριμένα αύριο στη Διάβα 9-2, τον Τετάρτη στο Καστρά και την Πέμπτη σε Αγία Παρασκευή και Βιτουμά. Εχμές για τη λειτουργία και τη διαχείριση της ΔΕΙΑΜ διατυπώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Στέλιος Λιμνιός. Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν έργα, προσλήψεις και τη λήψη αποφάσεων, θέτοντας ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη διαχείριση δημοσίων πόρων και τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού και αναδόχων έργων. Στις 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του νέου Προεδρίου αλλά και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο μισό της θητείας της Δημοτικής Αρχής Βόλου. Στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρα αστυνομικοί, καθώς το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με πυροβόλο όπλο που κατήχε χωρίς άδεια πυροβόλησε τρεις φορές προς την πόρτα σπιτιού που διέμεναν τρεις άνδρες με τους οποίους είχε οικονομικές διαφορές. Σε εξέλιξε έργο υπογειοποίηση 5,5 χιλιόμετρων δικτύου του ΔΔΕ στην Ανατολική Ερυθέα. Αντιπαράθεση έχει προκαλέσει το Δήμο Νοτίου Πηλίου η τοποθέτηση γλυπτού που απεικονίζει έναν κένταυρο στον κόμβο νεοχωρίου Μιλεών. Το εν λόγω γλυπτό είχε απομακρυνθεί από τη Δημοτική Ενότητα Αγριάς που προοριζόταν για απόσυρση. Η Δημοτική Παράταξη Δυναμική Μπροστά καταγγέλει ότι η τοποθέτησή του έγινε χωρίς προβλεπόμενες εγκρίσεις και ζητά την άμεση απομάκρυνσή του. Αρχιερατικό συλλήτρουργο τελέστηκε χθες τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Κοριτσά με προεξάρχοντα τον Μητροπολίτη Δημητριάδο Συγνάτιο και συλλειτουργό τον Μητροπολίτη Κοριτσάς Αναστάσιο. Τον συνόδευσαν 36 γιατροί των λειτουργών Υγείας της Αγάπης, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.500 δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο κ. Συγνάτιος ανέδειξε το μήνυμα της ενότητας, της αγάπης και της ειρήνης. Προγόν Ιχνή Λασίας, ο τίτλος του νεοτόμου της ιστόρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Ο Άγιος Γεώργιος Νηλίας προετοιμάζεται να φιλοξενήσει για 16η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Αφήγησης, Παραμύθια και Μύθης του Κεντράου Τυράχη, που θα πραγματοποιηθεί από τη μείωση σε 9 Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφηγήσεις, εργαστήρια, εκθέσεις και θερινό σχολείο παραμυθιών, ενώ η φετινή διοργάνωση συμμετέχει σε εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία. Yeah.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, Σφίνα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Και ενημερωνόμαστε με σχετικό δελτίο τύπου ότι η προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Μέσω της κάρτας αυτής πραγματοποιείται η καταβολή συνολικά 19 επιδομάτων οικονομικών ενισχύσεων και προνοιακών παροχών που χορηγούν η ΔΥΠΑ και ο ΟΠΕΚΑ. Το νέο σύστημα εισάγει έναν ενιαίο τρόπο πληρωμής με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και την ασφαλέστερη διαχείριση των κοινωνικών παροχών. Η λειτουργία της κάρτας παρουσιάστηκε επίσημα, συνοδευόμενη από στοιχεία που δείχνουν ότι το νέο μοντέλο έχει ήδη τεθεί σε ευρύ εφαρμογή από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος τον Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα. Έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις, ενώ συνολικά 877.000 μοναδικοί δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει τις παροχές τους μέσω της προπληρωμένης κάρτας. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε δικαιούχος διαθέτει μία και μοναδική κάρτα, στην οποία πιστώνονται όλες οι παροχές που υπάγονται στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον φορέα που τις καταβάλει. Η προπληρωμένη κάρτα αποτελεί ως εκ τούτου το βασικό μέσο του οποίου καταβάλλονται οι συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές, αντικαθιστώντας το μέχρι σήμερα γνωστό μας τρόπο πληρωμής για τις κατηγορίες επιδομάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Να σημειώσουμε ότι ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί έως και το 50% του ποσού κάθε επιδόματος για ανάληψη μετρητών μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το υπόλοιπο 50%, το υπόλοιπο ποσό, παραμένει διαθέσιμο στην κάρτα και αξιοποιείται αποκλειστικά για αγορές αγαθών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Παναγιώτη, έχεις εκδώσει νέα ταυτότητα? Όχι, παρομοίως. Μάριε, εσύ οριακά έχεις βγάλει και ταυτότητα. Έτσι. Όχι, πλάκα κάνω. Ο Μάριος είναι ο μικρούλης μας εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, όχι. Ναι, και εγώ δεν έχω εκδώσει νέα ταυτότητα. Όλο το αφήνω για αργότερα και αργότερα. Έχετε υπόψη, ωστόσο, φίλες και φίλοι, ότι η σχετική προθεσμία, η σχετική προθεσμία τώρα, αυτό είναι σχετικό, θα έλεγα ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις 3 Αυγούστου. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι από εκεί και μετά δεν μπορείς να εκδώσεις νέα ταυτότητα. Σημαίνει απλά πρακτικά ότι από τις 3 Αυγούστου και μετά τίθεται σε πλήρη ισχύ το νέο σύστημα ταυτοτήτων. Και αν δεν έχεις νέα ταυτότητα, δεν μπορείς να ταξιδέψεις με την παλιά σου ταυτότητα στο εξωτερικό. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι ότι πάβει να τίθεται σε ισχύ στην χώρα μας για ταυτοποίηση, αλλά δεν μπορείς να ταξιδέψεις εκτός Ελλάδας αν δεν διαθέτεις την καινούρια ταυτότητα, εκτός και αν διαθέτεις βέβαια το διαβατήριο. Οι παλιές λοιπόν ταυτότητες δεν ισχύουν πλέον για να πάει κανείς ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Μπορεί να ταξιδέψει μόνο με διαβατήριο. Αυτά είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Πάντως, με σκοπό να προλάβουν την προθεσμία αυτή οι πολίτες, έχουν ανοίξει νέα ραντεβού έκδοσης ταυτοτήτων, κυρίες και κύριοι, κυρίως στην Αθήνα, αλλά νομίζω κάτι ανάλογο θα γίνει παντού, γιατί όπως ήθιστε να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πλησιάζουμε στην ημερομηνία λήξης κάποιας προθεσμίας, τότε σπέβδουμε όλοι, ή αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και επειδή κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει και το επόμενο διάστημα, ο σχεδιασμός είναι να ανοίξουν περισσότερα ραντεβού. Τώρα, το ερώτημα, θα δοθεί παράταση? Ο κύριος Αναγνωστόπουλος είπε ότι δεν ξέρω καμία παράταση να μπορεί να δοθεί. Αν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε λίγο την διατύπωση της απάντησής του, εγώ θα έλεγα ότι αφήνει και αρκετά περιθώρια να δοθεί παράταση, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση. Μια εκτίμηση που δεν βασίζεται σε κάτι συγκεκριμένο, απτό, αντιγνωματικό, βασίζεται σε δική μου ερμηνεία, έτσι από τον τρόπο που απάντησε. Δεν ξέρω καμία παράταση να μπορεί να δοθεί. Άρα μπορεί να... δεν ξέρει, μπορεί να μάθει στην πορεία, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα ενδεχόμενο ανοιχτό, ωστόσο ας μην μένουμε σε αυτό, αλλά στο γεγονός ότι αν θέλουμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό και δεν θέλουμε να μπούμε έτσι σε διαδικασίες άλλες, έκδοσης διαβατηρίου αν δεν έχουμε κλπ, πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις ταυτότητές μας. Λοιπόν, μέχρι τις 3 Αυγούστου, γιατί από την ημερομηνία αυτή οι παλιές ταυτότητες δεν θα ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα, επαναλαμβάνουμε, γιατί δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη. Και αυτό προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό, από τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Σύμφωνα τώρα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα, αλλά ένα σημαντικό ακόμα μέρος του πληθυσμού, μεταξύ αυτών και εμείς Παναγιώτη και Μάριε, εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τις παλιές, γεγονός που δημιουργεί και την αυξημένη πίεση στα αστυνομικά τμήματα και στα ραντεβού έκδοσης. Οι νέες ταυτότητες έχουν τη μορφή κάρτας ID και κατασκευάζονται από πολυανθρακικό υλικό υψηλής αντοχής με ενσωματωμένα στοιχεία ασφαλείας και ψηφιακή αποθήκευση δεδομένων. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή. Η φωτογραφία μπορεί να εκδίδεται και στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή να σου βγάζουν φωτογραφία εκεί, κυρίες και κύριοι. Επίσης,
περιλαμβάνουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, δακτυλικά αποτυπώματα, προσωπικά στοιχεία του κατόχου καθώς και τον προσωπικό αριθμό. Στόχος του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποτροπή παραποιήσεων ή πλαστογραφήσεων, καθώς οι παλιές ταυτότητες θεωρούνται πλέον τεχνολογικά ξεπερασμένες. Μέχρι 3 Αυγούστου, λοιπόν, η προθεσμία, από εκεί και μετά τέλος τα ταξίδια με τις παλιές ταυτότητες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για χρήση ταυτοποίησης την παλιά μας ταυτότητα, αλλά και αυτό με ημερομηνία λήξης θα είναι, κυρίες και κύριοι, αν όχι τους επόμενους μήνες, τα πολύ λίγα επόμενα χρόνια.

Οι ποδοσφαιρόφιλοι, οι πολύ πολύ ποδοσφαιρόφιλοι φίλες και φίλοι βέβαια παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου από την αρχή του. Ωστόσο, κακά τα ψέματα, τώρα πλέον έχουμε μπει στη φάση που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσελκύει και αυτούς που δεν είναι οι πολύ πολύ ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά ενδιαφέρονται εν πάση περιπτώσει για τους αγώνες αυτούς. Είμαστε στη φάση των 16 λοιπόν, μια ανάσα πριν από τους προημιτελικούς. Τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει για το ποιες ομάδες προχωρούν, ποιες προχωρούν με αξιώσεις για να επιτευχθεί ο στόχος, που βέβαια είναι πρωτίστως η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου και σε μεγάλο βαθμό για πολλές ομάδες βέβαια και το πλασάρισμα σε καλές θέσεις. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που όλο και περισσότερον το ενδιαφέρον προσελκύουν οι αγώνες αυτοί. Να σας πούμε λοιπόν ότι στην φάση των 16 είχαμε Παραγουάη-Γαλλία 1-0, έτσι, Βραζιλία-Νορβηγία 1-2, παρακαλώ, αγώνες χθεσινή αυτή. Πάντα στη φάση των 16 είχαμε το παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία 2-3, στους 8 περνά λοιπόν η Αγγλία, το είπαμε και στην αρχή, αναφέρεται και στους κεντρικούς τίτλους του earthnews.gr, του site της ΕΡΤ. Και έχουμε ακόμη στις 11 ακόμη παιχνίδι που θα κρίνει ποιος θα περάσει στους 8, αυτό μεταξύ δύο μεγάλων εθνικών ομάδων, δύο γειτόνων της Ιβηρικής, κυρίες και κύριοι, Πορτογαλία κόντρα στην Ισπανία σήμερα στις 10 το βράδυ. Για πολλούς λόγους ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, έτσι, για πολλούς λόγους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Επίσης, τρεις τα ξημερώματα, αν αντέχετε, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο για τη φάση των 16 πάντα στις 7, μιλάμε για αύριο, τώρα είναι και αυτή η διαφορά ώρας που μας μπερδεύει, είναι Αίγυπτος Αργεντινή, Ελβετία, Κολομβία στις 11, μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, όσο περνούν οι μέρες έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το οποίο βέβαια θα κορυφωθεί μέσα στην εβδομάδα όταν θα ξεκινήσουν και οι προημιτελικοί αγώνες, γιατί αν μη τι άλλο μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία.

Να μην ξεχνάμε βέβαια και ότι σήμερα συνεχίζεται στο Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα λοιπόν η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί να προσλάβει συνήγορο. Στην τελευταία ειδικότερα συνεδρίαση ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε ότι λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε το διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Η ενημέρωση αυτή έγινε ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά ετοιμάτων όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων. Να υπενθυμίσουμε πως η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, καθώς όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Την προηγούμενη Τετάρτη το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίασή του πριν την τοποθέτηση της συνηγόρου συγγενών θυμάτων της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία προσκόμισε το από 6 Μαρτίου έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς τους Υπουργούς Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη τότε, σχετικά με την παράσταση του ελληνικού δημοσίου στην δίκη των Τεμπών. Λοιπόν, θα έχουμε κάποιες συνεδριάσεις του δικαστηρίου μέχρι και τις 28 Ιουλίου. 28 Ιουλίου είναι η τελευταία δικάσιμος, κυρίες και κύριοι, μετά διακόπτει για το καλοκαίρι και ξανά μετά από το Σεπτέμβριο, από το φθινόπωρο, που σταδιακά αναμένεται να εισέλθουμε και στην κυρίως διαδικασία, δηλαδή στις καταθέσεις των μαρτύρων και η δίκη να αυτή η διαδικασία πολύ σημαντική να αποκτήσει άλλο πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι, που σημαίνει ότι εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου. Θα δώσουμε τη σκυτάλη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στο ΕΡΤ News Radio. Παραμείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί στις συχνότητές μας θα προσθεθούν σε πολύ λίγο αυτές της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθώς ακολουθεί για το επόμενο δίωρο από τις 10 και κάτι μέχρι και τις 12 το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Πέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη? Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς τη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζει στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δηματρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άνδρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδιακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Σώθηκαν 21 άτομα, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένους. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια ντρόουν έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Ιόχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 33 και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα στην ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Είμαστε έτοιμοι για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Ελένη Ραυτοπούλα από το Βόλο, Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, Αλέξανδρο Ζαούτσο στο στούντιό μας στα Τρίκαλα, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας, Βαγγέλης Βούλγαρης ο τεχνικός μας, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, την καλημέρα μας και στο τεχνικό μας το Βόλο, την καλημέρα μας σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στους 98,3, στους 101,2 και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ.

0: 96 κυρίες και κύριοι πυρκαγιές είχαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αγροτοδασικές, οι μεγαλύτερες, τα μεγαλύτερα μέτωπα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Ινώη Αττικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα διαδοχικά και ταυτόχρονα συμβάντα του τελευταίου διημέρου, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων είχε σαν αποτέλεσμα η συντηρητική πλειονότητα των πυρκαγιών να περιοριστεί στα αρχικά στάδια τους, αποτρέποντας την επέκτασή τους και την απειλή κατοικημένων περιοχών. Σας διαβάζω την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του Υπουργείου. Και σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές. Όχι, η Θεσσαλία δεν περιλαμβάνεται σήμερα στις περιοχές αυτές. Πάντως, η πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα καλούν όλους τους πολίτες να επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή. Σε ύφεση τώρα φαίνεται ότι είναι τα μέτωπα στο Ρεόκαστρο και στην Ινώη, γιατί εκεί είχαμε και τα μεγαλύτερα συμβάντα. Στο Ρεόκαστρο κάηκαν επιχειρήσεις, εργοστάσια, βιομηχανίες, είχαμε ζημιές σε κατοικίες, ενώ εξαιτίας των υλικών που κάηκαν προκλήθηκε νέφος 20 χιλιόμετρων με έντονη οσμή καμένου πλαστικού. Να θυμίσουμε ότι κάηκε και εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, οπότε από μόνο το γεγονός αυτό, τα υλικά αυτού του εργοστασίου δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση, καθώς το νερό δεν μπορεί να μπει στο εσωτερικό των σωρών. Μάλιστα, η βασική τακτική που ακολουθούν είναι οι επιχωματώσεις, προκειμένου να στερηθεί η φωτιά, το οξυγόνο και να σταματήσουν οι συνεχείς αναζωπηρώσεις. Εξακολουθεί να εκλείεται πυκνό τοξικό νέφος από την καύση υλικών, ενώ, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική ρήπανση ATMOHUB, η πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού δείχνει ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια το νέφος αυτό να κινηθεί νότια και υπάρχει πιθανότητα να φτάσει σε μας και στη Βόρεια Εύβοια, ενώ στη Θεσσαλία αλλά και στη Βόρεια Εύβοια. Κατά τα άλλα, η ακρίβεια, τα θέματα της οικονομίας σταθερά ψηλά στην προεκλογική ατζέντα όλων των κομμάτων. Χθες αυτό το οποίο προκάλεσε πολλές συζητήσεις ήταν η παρέμβαση με δύο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, οι οποίες συντηρούν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Πάμε να δούμε, να καλημερίσουμε την Ελένη Τυραυτοπούλου στο Βόλο. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, Ελένη μου.
1: Καλοκαιρινή θα είναι η εβδομάδα, ενδεχομένως την Τετάρτη, γιατί δεν ξέρω, θα με ρωτήσεις. Λοιπόν, ως ειδικό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, μην το πιστεύει κάποιος, έτσι, να διευκρινίσουμε ότι αστείο ήταν,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, χαριτολογώντας λέμε, αλλά επειδή συγκεντρώνεις κάποια στοιχεία, διαβάζεις, προβλέψουμε αυτή την έννοια. Δεν είπαμε εμείς ότι κάνεις την πρόγνωση.
1: Λοιπόν, η εβδομάδα θα είναι καλοκαιρινή. Ενδεχομένως εκεί την Τετάρτη κάποια αστάθεια, όχι τίποτα ιδιαίτερο, και με θερμοκρασίες που θα ανεβούν πάλι. Το λέω αυτό γιατί περάσαμε ένα καλό διήμερο.
0: Το Σαββατοκύριακο ήταν δροσερότατο.
1: Το έλεγα χθες, λέω, αχ, τι καλά που κοιμήθηκα προχθές το βράδυ. Και χθες ήταν καλά.
0: Χθες ήταν ακόμη καλύτερα, αλλά τις προηγούμενες μέρες ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα.
1: Έτσι. Το καταλαβαίνεις το βράδυ περισσότερο. Γιατί, που εντάξει, να το έχεις το κλιματιστικό, αλλά το βράδυ δεν γίνεται και με το κλιματιστικό να κοιμάσαι, εκτός αν φτάσουν πλέον σε ανεξέλεγκτα πράγματα οι καταστάσεις, εκεί και το βράδυ. Αλλά εκεί το καταλαβαίνεις πώς είναι η κατάσταση. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι η περιοχή μας χθες, δεν ξέρω αν ισχύει και για τη Λάρισα αυτό, για τη Μαγνησία, ωστόσο ισχύει ότι ήμασταν σε βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιές υψηλό.
0: Μόνο με τέτοιους ανέμους που είχαμε
1: εδώ
0: και
1: δεν
0: μόνο
1: είχαμε
0: το
1: ανέμους.
0: Αυτό.
1: Και ναι. επίσης είχαμε και βροχούλα σε κάποιες περιοχές.
0: Αλήθεια.
1: Και μέχρι και τις 3 είχαμε συννεφιά και μια υγρασία, δηλαδή. Συγγνώμη, μια τέτοια κατάσταση.
0: Αλήθεια.
1: Και μου έκανε. Ναι, ναι. Στις σποράδες δεν είχε έντονη βροχόπτωση.
0: Αλήθεια. Α, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό τρώστησε έτσι ο καιρός. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ίσως το βλέπουν συνολικά, αλλά όπως και να έχει δεν πειράζει. Το να παίρνουμε τις προφυλάξεις μας δεν πειράζει.
0: Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ας πούμε στην Ινώη λένε πληροφορίες από ότι ένα πεταμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο.
1: Τσιγάρο.
0: Στην άλλη την περίπτωση συνελήφθη 76χρονος και προσπαθούσε να βάλει μπροστά το αυτοκίνητο.
1: Όπως πληθύρα, λέει, μάλλον του αυτοκινήτου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε σπινθήρας και τα λοιπά. Ναι. Ελένη, επειδή έλεγα πριν για το τοξικό νέφος εκεί στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. βλέπω εδώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας και επειδή είπα ότι μπορεί να επηρεάσει και εμάς, ότι η περιφέρεια παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής.
1: Και εγώ αυτό έχω μπροστά μου τώρα.
0: Αυτό έχεις μπροστά σου, μάλιστα.
1: Είναι εντάξει τα πράγματα.
0: Είναι
1: για
0: εντάξει.
1: Την ώρα.
0: Δεν διαπιστώνεται, λέει, καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα στη Θεσσαλία. Προς στιγμή τουλάχιστον.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και τα ελέγχει αυτά η περιφέρεια από δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, που βασίζεται στα προγνωστικά μοντέλα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Atmosphere Monitoring Services.
0: Ελένη.
1: Για σένα τόπο.
0: Για
1: αυτό
0: μένα
1: ξέρω
0: το
1: ότι...
0: γιατί είπα το κατάπια το hub αυτό πριν που είπα τι ήταν αυτό το δίκτυο.
1: λοιπόν.
0: Έτσι για να κάνεις τη διαφορά βρε Ελένη μου, έλα.
1: Λοιπόν, υπάρχει, άρα παρακολουθείτε. Τώρα από ό,τι σ' άκουσα να λες πριν, τις επόμενες ώρες αν μας επηρεάσει θα μας επηρεάσει. Mm-hmm. Αν μας επηρεάσει.
0: Αν
1: θα
0: μας
1: επηρεάσει, οπότε εντάξει, από τη στιγμή που παρακολουθείτε το συμβάν αυτό, θα έχουμε γνώση και της κατάστασης άμεσα, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλά κάνουν να παίρνουν τα μέτρα τους, να είναι σε ετοιμότητα. Τι άλλο έχουμε από το Βόλο?
1: Λοιπόν, θα δούμε πού βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες έπεσαν και έπεσαν αισθητά. Κάτι διάβαζα σήμερα ότι για κάποιο λόγο λίγο είχαμε μία αύξηση. Να μας εξηγήσει η κυρία Κοντοχρήστου αν όντως υπάρχει και τι μεγέθους αύξηση στα καύσιμα, πού βρισκόμαστε. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν είχαν εκτιναχθεί τιμές και λέγαμε τότε ότι θα πάρει καιρό να ισορροπήσει η κατάσταση, να φτάσει, ότι πιο γρήγορα πάμε στα πιο φυσικά. Αυτή την αίσθηση έχω τώρα, δεν ξέρω. Αυτά θέλω να συζητήσουμε με την κυρία Κοντοχρήστου και επίσης θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, τον κύριο Χρήστο Βενέτη. Ο κύριος Βενέτης είναι ένα από τα μέλη της ιατρικής ομάδας των λειτουργών υγείας της Αγάπης της Μητρόπολης Δημητριάδος, που κάνουν δωρεάν εξετάσεις. Αυτή τη φορά βγήκαν εκτός νομού, πήγαν στην Αλβανία, στη Βόρεια ο Ήπειρο, στην Κοριτσά συγκεκριμένα, μαζί με το Μητροπολίτη για ένα διήμερο, τριήμερο αν δεν κάνω λάθος, έκαναν πάρα πολλές εξετάσεις εκεί, είδαν πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα στις 11:30 θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης για το θέμα αυτό. Ως εκ τούτου, εμείς θα έχουμε λίγο νωρίτερα τον κύριο Βενέτη να μας πει τι έγινε στην Κοριτσά αυτές τις ημέρες. Λίγο νωρίτερα από τη συνέντευξη τύπου. Γι' αυτό και θα πρέπει να τον έχουμε αποδεσμεύσει που σου έλεγα χθες μέχρι τις 11 και 4.
0: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο των πυροσβεστικών υπαλλήλων. Και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Βενέτη μαζί μας. Οπότε στο πρώτο μέρος θα φροντίσουμε να είμαστε εντάξει, προκειμένου και ο ίδιος να... έτσι ο άνθρωπος να παραστεί στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στις 11.30. Λοιπόν, Ελένη μου, πρώτη μουσική καλημέρα.
1: Παναγιώτη Σωτήρης να πω.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε την ατζέντα των θεμάτων που θα απασχολήσουν αναλυτικά τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουμε την ατζέντα των συνομιλητών μας με τον πρόεδρο των πυροσβεστικών υπαλλήλων της Λάρισας, τον κύριο Ηλία Αρβιθά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο αυτό που πέρασε για το πυροσβεστικό σώμα. Όπως σας είπαμε, 96 πυρκαγιές είχαμε και οι δύο από αυτές, έτσι στο Ρεόκαστρο και στην Ινώ, ήταν και μεγάλα τα μέτωπα και αρκετά σημαντικά τα προβλήματα προκλήθηκαν. Κύριε Αρβιθά, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Μαυρογιάννη. Πολύ καλά. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Ήσασταν εντός? Το ρωτάω αυτό γιατί ξέρετε γιατί το ρωτάω. Γιατί υπάρχει όταν σε μεγάλα συμβάντα εσείς μετακινείστε.
1: Εννοείται, ναι. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν μεγάλα συμβάντα, όπως ακριβώς το είπατε, φυσικά και μετακινούμαστε, γιατί όπως το έχουμε ξαναπεί, ναι, η δουλειά μας είναι αυτή και όταν γίνονται τέτοια μεγάλα συμβάντα όπως το Ρεόκαστρο και κάνα δύο ακόμη συμβάντα, ναι, εννοείται ότι θα μετακινηθούμε.
0: Mm-hmm. Άρα έφυγε δυναμικές στο Ρεόκαστρο. Έχει επιστρέψει.
1: Από ό,τι μαθαίνω, χθες ήρθαν οι δυνάμεις. Λογικά σήμερα θα επιστρέψουν όλα. Mm-hmm. Γιατί Μάλιστα. η φωτιά περιορίστηκε στην ανακύκλωση, όπως είδατε, στο εργοστάσιο. Mm-hmm. Το δασικό κομμάτι περίπου τελείωσε.
0: Ναι. Προσπαθούν εκεί στο εργοστάσιο να είναι δύσκολα. Τα υλικά τώρα, ναι.
1: Ναι, όπως ξέρετε, έχουμε και εμείς ανακυκλώσεις και ξέρετε, μας έχουν πάρει τουλάχιστον μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να γίνει η κατάσβεση τελείως. Και εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, ότι όταν γίνονται τέτοια μεγάλα συμβάντα, επαναλαμβάνω, εννοείται ότι θα φύγουμε και θα βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας εκτός.
0: Το έχετε αποδείξει, το αποδεικνύετε καθημερινά στο πεδίο, κύριε Αρβιθά. Ποιος μπορεί να πει τίποτα διαφορετικό? Για πέστε μου όμως, η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε, έτσι, για τα καλά. Ήδη έχουμε σοβαρά συμβάντα, έχουμε μπροστά μας αρκετό διάστημα ακόμα. Τι λέει εδώ, τι λένε οι υπηρεσίες μας, πώς θα τα βγάλετε πέρα και αυτό το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βγάλουμε πέρα, όπως και κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Όπως είπαμε, είναι το φιλότιμο. Προσπαθούμε. Είναι μεγάλη, σημαντική ενίσχυση τα 15 άτομα για την προκήρυξη που βγήκε τώρα.
0: Α, και ήθελα να σας ρωτήσω. Έτσι, ναι.
1: ΠΕΘ, που είναι 7 ετής. Στο νομό μας από τη Θεσσαλία παίρνουμε τα περισσότερα άτομα. Ευτυχώς έπιασε τόπο όλες αυτές οι ανακοινώσεις και οι κραυγοί μας που λέγαμε ότι υπάρχουν πολύ στελεχωμένες.
0: Γιατί πριν να θυμίσω εγώ ότι πριν από μερικές εβδομάδες βγήκατε με ανακοίνωση και λέγατε, υψώνατε φωνή διαμαρτυρίας και λέγατε δεν γίνεται.
1: Σωστά.
0: Δεν γίνεται. Χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, μαζί με άλλα τα άλλα τα προβλήματα, δεν γίνεται να μπαίνετε στη μάχη των πυρκαγιών.
1: Πολύ
0: και
1: σωστά.
0: Ήρθαν λοιπόν προσλήψεις.
1: Εισακουστήκαμε. Στην περιφέρεια παίρνουμε τα περισσότερα άτομα που χρειάζεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Λάρισα είναι ένας νομός με 360.000 κόσμο σε όλο το νομό, έτσι, και τα χωριά. Μην ξεχνάμε ότι η καλλιεργήσιμη γη νομίζω ότι φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί να διανοηθεί κάποιος τον αριθμό που λέμε, έτσι. Οι 15 που έρχονται είναι πάρα πολύ καλό, πολύ καλή ενίσχυση και βοήθεια. Είναι 7 ετής που είναι με την προκήρυξη την καινούρια. Ξέρουμε ότι θα βγουν άλλοι 600 αργότερα, αλλά έτοιμά μας όμως πάγιο, κυρία Μαυρογιάννη. Mm-hmm. Είναι και οι 12, νομίζω, 14 συνάδελφοι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά και δεν μπορούν να έρθουν λόγω του οργανογράμματος με τις κενές θέσεις, με τους υπεράριθμους, το οποίο δεν μπορούν να έρθουν. Και είναι έτοιμά μας όμως, γιατί πρέπει και αυτά τα παλικάρια, οι συνάδελφοί μας, να έρθουν και αυτοί να επιστρέψουν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα αίτημα που το λέμε εδώ και 2 χρόνια φωνάζουμε για αυτό το πράγμα.
0: Αυτοί πόσο καιρό έχουν, τόσο καιρό δηλαδή εκεί έχουν
1: φύγει? Να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας συνάδελφος είναι 4 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ο οποίος έχει περάσει και την ηλικία των 48, που είναι βάση ότι στην ηλικία του 48 δεν παίρνεις μετάθεση. Είναι αυτά τα εσωτερικά, ξέρετε, τώρα τα δεξιά. Είναι έτοιμά μας όμως και το λέμε, πιστεύουμε ότι στις τακτικές μεταθέσεις του Μαΐου πιστεύουμε ότι θα διορθωθεί και αυτό. Θα δούμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, όμως σαφώς πρέπει να καλυφθούν και εκεί οι ανάγκες, έτσι. Πώς δηλαδή, εσείς τι προτείνετε, πώς να καλύπτονται οι ανάγκες στα νησιά?
1: Εννοείται στα νησιά. Στα νησιά θα πάνε με την καινούργια προκήρυξη, θα πάνε και άλλα άτομα. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι οι μεταθέσεις συνεχίζονται, έτσι. Ναι. Οι μεταθέσεις δεν πρόκειται να τελειώσουν, γιατί βάσει και των Πανελληνίων που μπαίνουν μέσα και τα καινούργια οι συνάδελφοί μας, οι νέοι, αυτό θα γυρίζει συνέχεια. Mm-hmm. Θα γυρίζει, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Άλλο στην ηλικία των 22, 23, 24 να παίρνει.
0: Ναι, κατάλαβα τη
1: μετάθεση,
0: τι λέτε.
1: Άλλο στο 50 να φτάνει κάποιο στα 51 και να είναι ακόμη να προσπαθεί να γυρίσει.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι.
0: Άρα είναι, λοιπόν, και, ναι. κάτι έγινε όσον αφορά την ενίσχυση
1: φυσικά,
0: σε
1: φυσικά, ναι.
0: ανθρώπινο φυσικά. Δυναμικό. Κάτι έγινε.
1: Φυσικά. Έγινε. Φυσικά, εννοείται ότι οι ανάγκες πάντα είναι μεγάλες, αλλά αυτό είναι σημαντική ενίσχυση, επαναλαμβάνω. Σημαντική ενίσχυση.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε στην πορεία. Και να σας πω κάτι για την αντιπυρική που λέτε. Να ξέρετε ότι η αντιπυρική σε εμάς αυτή τη στιγμή τώρα, όπως βλέπετε και με την κλιματική κρίση, γιατί το έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές και σας το έχω πει. Αντιπυρική περίοδος δεν υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Πάντα, όλο το χρόνο, δυστυχώς, θα έχουμε φωτιές. Σας είπα ότι είχαμε δασικές και το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο. Δυστυχώς, όπως βλέπετε και σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη που υπάρχει αυτό το κύμα κάψωνα, δυστυχώς υπάρχει αυτή η κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, όπως το λέτε.
1: Οπότε είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο.
0: Σωστά το επισημαίνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
1: Εδώ όσον αφορά εμάς, στο νομό μας πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Να σας πω, τι συμβάντα είχαμε μέχρι τώρα, είχαμε κυρίως τι,
1: έχουμε αγροτοδασικές, οι γνωστές ξέρετε καλαμιά στα υπολείμματα και αθέριστα που ήταν κάποια, έχουμε και κάποιες δασικές, εντάξει τις προλάβαμε όμως και είδαμε και σε όμορους νομούς όπως είναι η Καρδίτσα που είχε ξεσπάσει κανένα δύο φορές τώρα και στον Άγιο Ακάκιο που έγινε πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και κάτω στο, αν θυμάμαι καλά, Μαραθέα, δεν θυμάμαι, εντάξει, στους όμορους νομούς που πρέπει να συνδράμουμε εννοείται. Εδώ πέρα έχουμε ακόμη. Είναι ακόμη αρχές Ιουλίου.
0: Ναι, στην αρχή
1: δόξα τω Θεώ,
0: ακόμη,
1: ελπίζω να μην υπάρχει ασυνείδητος πολίτης που μπορεί να κάνει κάτι.
0: Άρα ο ανθρώπινος παράγοντας, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
0: Θέλω να πω, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καταλυτικό ρόλο. Εντάξει, είπαμε, από τη μια υψηλές θερμοκρασίες, ξέρω εγώ, όλο αυτό που δημιουργείται, η ατμόσφαιρα κτλ.
1: Υψηλή τάση από τα καλώδια, γιατί όπως βλέπετε περνάνε υψηλές τάσεις περνάνε μέσα από δασική περιοχή και είναι πάρα πολλά τα συμβάντα που έχουμε δει που έχουν ξεκινήσει πυρκαγιές έτσι. Εντάξει, θα
0: αλλά και εμείς βάζουμε το χεράκι μας, όταν είμαστε αμυλείς και τα λοιπά.
1: Δεν μπορώ να το αποδείξω, είδαμε πρόσφατα μια περίπτωση. Τώρα σε αυτό είναι η δικαιοσύνη που πρέπει να πάρει να κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εντάξει, παλεύουμε, εδώ είμαστε, έχουμε ακόμη.
0: Συνιστούμε
1: τον κόσμο να είναι προσεκτικός.
0: Από αυτό. Μέσα στη διάθεσή σας είστε εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Το στόλο σας.
1: Τα οχήματα.
0: Τα οχήματα.
1: Θα σας πω όπως σας προείπα έτσι. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Χωματόδρομους. Τα οχήματα, τα περισσότερα είναι τα Unimog. Τα Unimog που έχουμε και ένα όχημα που πήραμε μέσω ΕΣΠΑ που ήταν δασικό. Και αυτά όμως δυστυχώς παθαίνουν αβαρίες. Δυστυχώς. Μέσα σε όλα, στους δρόμους, στους κακοτράχαλους, σε αυτά που ανεβαίνουμε, ναι, δυστυχώς παθαίνουν αβαρίες. Και υπάρχουν συνεχόμενα προβλήματα. Έχουμε τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για
0: από
1: τα οχήματα.
0: Από ό,τι κατάλαβα,
1: αλλά όμως,
0: ανανέωση εξοπλισμού.
1: Χρειαζόμαστε και ανανέωση στόλου. Χρειαζόμαστε. Γιατί η Λάρισα, όπως να το κάνουμε, είναι ο κάμπος, ο εξωτερικός κάμπος. Και έχουμε και τον Κίσαβο, έχουμε ένα μέρος του Ολύμπου.
0: Έτσι.
1: Που πρέπει να είμαστε, χρειαζόμαστε καινούργια οχήματα.
0: Κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη. Εύχομαι έτσι να είναι.
1: Να είστε καλά.
0: Όσο και απαιτητική να είναι η περίοδος, να εξελιχθούν τουλάχιστον όλα καλά για όλους μας.
1: Ο Θεός να μας φυλάει και να μας βοηθάει.
0: Έτσι.
1: Αυτό μόνο.
0: Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Να μας βοηθάνε οι πολίτες και εμείς είμαστε στη διάθεσή τους πάντα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ είμαστε σε οτιδήποτε.
0: Να τα ξανατάλεμε.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα σας ενοχλήσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Η Ελένη μας ενημερώνει ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Μαγνησίας είναι στη γραμμή. Κύριος Βενέτης. Έλα, Ελένη μου.
1: Ακριβώς, ο κύριος Χρήστος Βενέτης, πρόεδρος βέβαια του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, αλλά και μέλος της ομάδας των γιατρών, των λειτουργών υγείας της Αγάπης, που έχει συστήσει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βενέτη.
2: Καλημέρα, κύριε Ραφοπούλ, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που βγήκατε ως γιατροί, ως λειτουργοί υγείας της Αγάπης για να προσφέρετε δωρεάν τις υπηρεσίες σας εκτός νομού και εκτός χώρας. Για να το πω εξ αρχής, βρεθήκατε για ένα τριήμερο στην Κοριτσά.
2: Εμείς με την έμπνευση του Μητροπολίτη Ιγνατίου έχουμε κάνει ένα δίκτυο φορέων υγείας. Είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, είναι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος και σε συνεργασία με τους λειτουργούς αγάπης της Μητρόπολης κάνουμε δράσεις, όπως γνωρίζετε εδώ, κυρίως στην περιφέρεια του νομού Μαγνησίας. Ναι. Έχουμε πάει στην Αλόνισο, έχουμε πάει στον Τελεό, έχουμε πάει στα χωριά του Πηλίου, στη Ζαγορά, στην Αργαλαστή, στο Λάφκο. Και για πρώτη φορά βγήκαμε και εκτός Ελλάδος συνεργασία με τη Μητρόπολη Κοριτσάς. Πήγαμε και προσφέραμε εκεί εθελοντικές δράσεις. Εξετάστηκαν πάνω από 800 άτομα. Αυτό ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Πάνω από 800 είπατε?
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Μεγάλος αριθμός βέβαια.
2: Ήταν ενδιαφέρουσα έτσι η ανταλλαγή απόψεων και με τους τοπικούς γιατρούς. Αυτή τη συνεργασία θα την οργανώσουμε καλύτερα και θα την αξιοποιήσουμε στο μέλλον.
1: Άρα μπαίνει σε άλλες βάσεις. Η επίσκεψη αυτή στάθηκε η αφορμή να μπει μια συνεργασία μελλοντική σε άλλες βάσεις, πιο μόνιμες ενδεχομένως.
2: Ναι, ναι, και για να μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας και για να έχουμε μια διάδραση με τους συναδέλφους της Αλβανίας. Πιστεύω ότι αυτή η εξωστρέφεια μας βελτιώνει και σαν άνθρωπους και σαν σύλλογο.
1: Πόσοι ήσασταν οι γιατροί που συμμετείχατε?
2: Μαζί με τους οδηγιάτους ήμασταν 30.
1: Μάλιστα. Σχεδόν όλες οι ειδικότητες είναι, φαντάζομαι. Σχεδόν
2: ήμασταν πραγματικά όλες οι ειδικότητες. Παθολόγοι, καρδιολόγοι, χειρουργοί, γυναικολόγοι, παιδίατροι, ρευματολόγοι, ενδοκρινολόγοι. Είχαμε
1: και εξειδικευμένες, έτσι, και αρκετά εξειδικευμένες οι ειδικότητες, θα λέγαμε.
2: Και κάποιοι από τους ασθενείς ήρθαν και για δεύτερη γνώμη εκεί, αναγνωρίζοντας έτσι ίσως και το υψηλό επίπεδο της ιατρικής στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι με τη συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοριτσά θα έχουμε ωφέλη και για τις δύο μεριές.
1: Μάλιστα. Πού διενεργήθηκαν οι εξετάσεις?
2: Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν σε μια κλινική που έχει εκεί η Μητρόπολη και σε ένα σχολείο που πάλι είναι της χώρας της Μητρόπολης. Είχε διαμορφωθεί κατάλληλα και γίνανε οι εξετάσεις. Είχαμε εμείς και μηχανήματα υπερήχωνα, κοινογραφίες, μαστογραφίες, ντόπλερ για
1: περίπου
2: καρδιογράφημα. Ναι. Είχαμε οργανωμένοι, έχουμε οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Με την βοήθεια βέβαια πάντα της Μητρόπολης, η οποία φροντίζει κυρίως για τον εξοπλισμό. Έχουμε και εμείς δικό μας εξοπλισμό, σπυρόμετρα, πνευμονολόγους υπήρχε, μην τα ξεχάσουμε. Και πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ουσιαστικό το τριήμερό μας εκεί στην Κοριτσά.
1: Ήρθατε χθες στο μεταξύ, έτσι, μόλις χθες.
2: Ναι, ναι, μόλις χθες. Ναι,
1: και σε λίγη ώρα θα δοθεί και συνέντευξη τύπου για...
2: Θα δοθεί συνέντευξη τύπου στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αναλήψεως. Θα μιλήσει πρώτα από όλους ο Σεβασμιώδης.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς συμμετέχετε σε αυτή την ομάδα των γιατρών εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή που συστάθηκε ο φορέας, έτσι?
2: Ναι, ναι.
1: Πόσο καιρό τώρα προσφέρει υπηρεσίες έτσι αυτού του είδους?
2: Κοντεύουμε τα 3 χρόνια. Μάλλον τα έχουν ξεπεράσει τα 3 χρόνια. Πρώτη δράση ήταν στη Ζαγορά, συμμετέχοντας 6 γιατροί. Και ήταν το χειμώνα, είχαμε πάει μετά τις πλημμύρες. Και τώρα γεμίζουμε πούλμαν και υπάρχουν και γιατροί στην αναμονή. Βέβαια, τονίζω ότι είναι συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου με τους λειτουργούς αγάπης.
1: Μάλιστα. Σε αυτή την πορεία των 3 και χρόνων, τι έχει βγει ως συμπέρασμα, κύριε Βενέτη?
2: Εκείνο που είδαμε είναι η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων. Όπου και να πήγαμε, είχαμε αρκετούς που ήρθαν να εξεταστούν.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι ο κόσμος ενδεχομένως δεν μπορεί λόγω οικονομικής δυσπραγίας να εξεταστεί διαφορετικά, οπότε τρέχει στους γιατρούς όταν παρουσιαστεί μια ευκαιρία όπως αυτή που μπορεί να υπάρξει μια δωρεάν εξέταση? Δεν ξέρω, τι ερμηνεία μπορεί να δοθεί?
2: Και αυτό είναι γεγονός, αλλά και το ότι πάνε εξειδικευμένοι γιατροί. Ξέρετε, ένας ειδικευμένος, ένας που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν φεύγει εύκολα από το μέρος του. Εμείς του προσφέρουμε τη δυνατότητα να πάμε να τον εξετάσουμε στο σπίτι, και ειδικότητες που δεν υπάρχουν στα κέντρα υγείας, μην τα απαξιώνουμε και αυτά, προσφέρουν και αυτά τις υπηρεσίες τους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να δουν κάποιον νευρολόγο, κάποιον αγιοχειρουργό, κάποιον ρευματολόγο στο μέρος τους. Και για να μετακινηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος από το χωριό του, θα πρέπει η υγεία του να έχει βλαβεί σημαντικά. Και θέλω να σας τονίσω ότι με αυτές τις δράσεις έχουμε ανακαλύψει παθήσεις στην αρχή τους.
1: Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Ναι.
2: Προσφέραμε πραγματικά ίαση αυτούς τους ανθρώπους, που με μέρημνα και του συλλόγου μας, αλλά κυρίως της Μητρόπολης, χειρουργήθηκαν δωρεάν σε κέντρα που θα έπρεπε για να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή αν έχετε βρει περιπτώσεις που έχριζαν περαιτέρω ή διερεύνησης ή και νοσηλείας ή και παρέμβασης ιατρικής, και αν αυτές τις παρακολουθείτε ως
2: μέλη? Καταγράφονται όλα, και θεωρώ την ουσιαστική παρέμβασή μας. Εξόρμησή μας στο εξωτερικό, αυτή λαμβάνει και χρειά έτσι, και πολιτική και θρησκευτική. Ναι. Γιατί τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή διάδρασης διαφόρων εθνοτήτων, διαφόρων θρησκειών, και πιστεύω θα πρέπει να έχουμε έντονη την παρουσία μας παντού ως Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Κάτι, και να κλείσουμε με αυτό για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, κάτι που σας έχει μείνει από την επίσκεψη στην Κοριτσά?
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι αναπτύσσεται ταχαίως η Κοριτσά. Είναι μια όμορφη πόλη, είναι καλύτερη από ό,τι την περίμενα. Υγειονομικά πιστεύω ότι είναι λίγο πιο πίσω από εμάς, αλλά με αυτές τις δράσεις πιστεύω ότι γρήγορα θα μας φτάσουν.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι καλό αυτό, έτσι. Η ιατρική είναι παγκόσμια και η υγεία θα πρέπει να παρέχεται σε υψηλό επίπεδο σε όλους τους ανθρώπους, οποιαδήποτε θρησκεία, οποιαδήποτε εθνότητα και φυλή να είναι.
1: Σαφώς. Μάλιστα. Γιατρέ, κύριε Βενέτη...
2: Και ίσως και να δίνουμε έτσι και ένα παράδειγμα προς την οργανωμένη πολιτεία, να υπάρχουν τέτοιες μονάδες οργανωμένες από το κράτος, ώστε να πηγαίνουν και να βλέπουν κάποιους συμπολίτες μας στην περιοχή τους, και να μην είναι στα πλαίσια μόνο εθελοντικών ομάδων.
1: Λέτε σε επίπεδο πλέον Υπουργείου ενδεχομένως το Υπουργείο Υγείας να αναπτύξει τέτοιες δράσεις αντίστοιχες στην περιοχή εκεί που της Βορείου Ηπείρου.
2: Όχι της Βορείου Ηπείρου, και της Ελλάδας.
1: Και της γενικότερα λέτε.
2: Γενικότερα, ναι. Όχι στη Βόρειο Ηπείρου, εντάξει, σίγουρα. Αυτό είναι θέμα πολιτικής. Εγώ θα ήθελα να δω ένα ελληνικό νοσοκομείο εκεί. Ναι. Ελληνικά σχολεία υπάρχουν δύο ήδη, και έχουν και πάρα πολλούς μαθητές υψηλού επίπεδου. Έχει εγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία. Θέλω να σας τονίσω ότι ήταν και η περιφερειάρχης εκεί της Κοριτσάς, Αλβανίδα φυσικά, η οποία ήρθε, μας συνεχάρει, δώσα τη συνέντευξη στην αλβανική τηλεόραση. Δηλαδή ήταν το γεγονός του τριημέρου στην Κοριτσά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βενέτη.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 11, οπότε θα δώσω μόνο ένα στίγμα. Να σας πω ότι συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε επικοινωνία με τους συναδέλφους που παρακολουθούν τη δίκη, είτε με την Ελπίδα την Κουτσογιάννη, είτε με τον Άρη τον Ψυχά. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι στην τελευταία συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας ένας από τους κατηγορούμενους ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπορεί να διατηρήσει το συνήγορό του και ζήτησε να διοριστεί συνήγορος από το δημόσιο. Είχαμε τη διακοπή της δίκης. Σήμερα αναμένεται να διοριστεί ο συνήγορος, συνήγορος τέλος πάντων του κατηγορουμένου. Και τώρα μάλλον, όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να δοθεί αναβολή προκειμένου να προετοιμαστεί και να ενημερωθεί ο συγκεκριμένος συνήγορος. Θα τα δούμε, κυρίες και κύριοι, με τους συναδέλφους, θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν σήμερα. Λοιπόν, 11 ακριβώς, συνδόμαστε με το Earth News Radio, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μαζί μας τον γιατρό ενδοκρινολόγο, τον κύριο Ανδρέα Ριζούλη, διότι σταμάτησε η χρηματοδότηση προγράμματος που είχε να κάνει με εξετάσεις και φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Θα το δούμε αυτό μετά τις 11, όπως θα δούμε, θα πάμε και στην Καρδίτσα, θα δούμε και τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Εσείς μένετε μαζί μας, επαναλαμβάνω, 98,3% 101,2% και διαδικτυακά βεβαίως μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας ERTECO.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζεται στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Τον άντρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων μονοφυλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι το μέρος στο σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσες μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, ανέφερε νωρίτερα η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Όλγα Τάκη σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καθώς οι ροές λόγω εναέριων χωρών που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, ανέφερε η κυρία Ατάκη. Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι, διαχειριζόταν σε ένα μάξιμου 4.500 πτήσεις την ημέρα. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, σώθηκαν 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειου Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μας έλεγε η Ελένη να δούμε, από την αρχή της εκπομπής, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Έλα, Ελένη.
1: Ναι, λοιπόν, να δούμε πού βρισκόμαστε. Σαφώς και υπήρχε μια σημαντική μείωση, και όταν λέω σημαντική σημαίνει αισθητή. Την καταλάβαινε κάποιος, όχι μόνο την έβλεπε στα πρατήρια σαν ανάρτηση, αλλά και στο πορτοφόλι του. Καταλάβαμε τη μείωση. Κάπου διάβασα σήμερα ότι όμως τσίμπησε λίγο η τιμή. Δεν ξέρω αν όντως υφίσταται και πού οφείλεται, αν όντως συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά θα συζητήσουμε με την κυρία Βάσο Κοντοχρήστου, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Μαγνησίας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Κοντοχρήστου.
2: Καλή εβδομάδα, με υγεία, καλό καλοχέρι, καλές διακοπές.
1: Επίσης.
2: Όλα τα καλά.
1: Όλα τα καλά, ακριβώς.
2: Όλα τα καλά.
1: Λοιπόν,
2: το βαρέλι έχει υποχωρήσει στα 72 δολάρια, το είδα πριν λίγο. Παρ' όλα αυτά, το παράτερο είναι ότι οι τιμές δεν έχουν πέσει στα επίπεδα που θα θέλαμε εμείς. Ναι, έχουν πέσει από τα 2 και είμαστε στο 1,90. Αλλά με την τιμή αυτή του βαρελιού θα έπρεπε να ήταν χαμηλότερα και όχι σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορώ να εξηγήσω την αιτία και το λόγο. Το μόνο που ίσως φαντάζομαι είναι ότι ίσως επειδή χρησιμοποιήθηκαν στρατηγικά αποθέματα, κρατάτε την τιμή για να ξανακαιμίσουν τα στρατηγικά αποθέματα και μετά να μειωθεί η τιμή στην αγορά. Ίσως, δεν ξέρω. Πάντως με 70 δολάρια το βαρέλι
1: θα έπρεπε να είναι
2: έπρεπε να ήμασταν 5 λεπτά τουλάχιστον πιο κάτω. Όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος που ήταν παραμονές καθαρά Δευτέρα, ήταν στα 64 δολάρια το βαρέλι και αμόλυβδη είχε περίπου στο 1,78-1,80. Είμαστε 10 λεπτά πιο πάνω δηλαδή. Α, και να πούμε και για το πετρέλαιο κίνησης που αφορά και επαγγελματίες, που αφορά όλους μας εμέσως πλην σαφώς, γιατί περιλαμβάνει και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ότι άρθηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά. Οπότε από αυτή την εβδομάδα, γιατί τελειώσαν και τα αποθέματα που είχαμε, θα το δούμε και αυτό περίπου 1,75 με 1,80.
1: Πόσο πάνω από αυτό που ήταν, από την τιμή που ήταν?
2: Περίπου 18 με 20 λεπτά.
1: 18-20 λεπτά σε σχέση με την προκρίσης τιμή.
2: Πριν της επιδότησης, που για μένα πραγματικά αυτό έπρεπε τουλάχιστον και αυτό το μήνα να κρατηθεί.
1: Είναι σημαντική.
2: Για να μην περάσει τα τελικά προϊόντα, γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνει, δεν ξανακατεβαίνει. Παρ' όλα αυτά αποφάσισαν να μην συνεχιστεί η επιδότηση, οπότε έχουμε άνοδο και στο πετρέλαιο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ ως καύσιμο στο αυτοκίνητό μου χρησιμοποιώ αέριο. Εκεί η τιμή έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν. Εντάξει, κυμαίνεται από πρατήριο σε πρατήριο. Αλλά πού οφείλεται το γεγονός ότι το αέριο φαίνεται να επανέρχεται πιο γρήγορα στην προτέρα τιμή σε σχέση
2: με το
1: αέριο? Συγγνώμη.
2: Ναι, το υγραέριο, γιατί υπάρχει και φυσικό αέριο. Ναι. Γενικά είναι από τα πιο φτηνά καύσιμα που κυκλοφορούν. Δηλαδή και όταν είχαμε 2,5 ευρώ κοντά μόλι, το υγραέριο είχε ένα 30-40.
1: Ναι, γενικά, σίγουρα. Αλλά επανήλθε τώρα, ας πούμε, και κάτω από τα 90 λεπτά, δηλαδή σε μια τιμή που ήταν
2: 90-88, κάπου εκεί είναι τώρα η τιμή του. Γενικά,
1: και πιο κάτω έχω δει.
2: Ναι. Δεν το έχω τώρα υπόψη.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, δεν είστε οι δικοί να μας πείτε σε αυτό. Απλά μου έκανε εντύπωση, γιατί έβαλα αέριο και είδα ότι η τιμή έχει σχεδόν είναι στα επίπεδα που ήταν. Ενώ το αντίστοιχα. Η βενζίνη,
2: το πετρέλαιο.
1: Ναι, δεν έχουν επανέλθει στα ίδια επίπεδα. Αυτό λέω, γιατί αυτή η διαφορά.
2: Αυτό αφορά και τους κανόνες αγοράς και προσφοράς και ζήτησης, ξέρετε. Επειδή τα αυτοκίνητα υγραερίου δεν είναι και τόσα πολλά, ίσως και η ζήτηση δεν είναι αυξημένη, οπότε να μην αυξήθηκε και γι' αυτό το λόγο ή να επέστρεψε γρήγορα. Πάντως το υγραερίο είναι το πιο φτηνό καύσιμο που υπάρχει για κίνηση.

0: Ναι.
1: Για κίνηση αυτοκινήτου. Mm-hmm. Εννοώ.
0: Μάλιστα. Τώρα, συνολικά, έτσι, εκτιμώντας αυτή την κατάσταση, τα λέγαμε πριν και λέγαμε ότι θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να επανέλθουν οι τιμές. Βλέπετε να επανέρχονται πιο γρήγορα σχετικά με την πρόβλεψη που είχατε στη φάση της κρίσης, της έντονης
1: κρίσης? Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και δεν μπορεί καμία πρόβλεψη να βγει αληθινή σε καμία περίπτωση. Mm. Τώρα που έχουμε ήρεμα, είναι ήρεμα τα πράγματα, πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα γυρίσουν οι τιμές περίπου, γιατί δεν γίνεται να γυρίσουν εκεί που ήμασταν, στα επίπεδα που είχαμε. Και αυτό γιατί έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές σε δηληστήρια και εγκαταστάσεις στον Περσικό. Οπότε και αυτό θα πάρει χρόνο αποκατάστασης, ώστε να επιδοθούν πάλι στις ποσότητες που προσλαμβάνανε όλα τα κράτη από τις χώρες του κόλπου. Επίσης και μέσα στο Ορμούζ ακούμε και κάτι διάφορες ειδήσεις, λίγο άσχημες, που και αυτό λίγο εντείνει, δεν ηρεμεί η κατάσταση να πέσουν. Εγώ το καλό σενάριο που θέλω να φανταστώ και ελπίζω να γίνει είναι ότι, επειδή πολλές χώρες τώρα άρχισε η Αμερική να πουλάει αργό πετρέλαιο που τα προηγούμενα χρόνια δεν πουλούσε. Η Βενεζουέλα βγήκε και αυτή στις αγορές που προηγούμενα χρόνια δεν ήταν. Η Ρωσία βγήκε και αυτή στις αγορές που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν. Εγώ ελπίζω σε μια υπερπροσφορά, γιατί βγήκαν πολλά κράτη τώρα να πουλήσουν αργό. Και έτσι θεωρώ ότι σε μια ικανοποιητική μείωση των τιμών μπορούμε να φτάσουμε.
0: Μάλιστα. Μακάρι.
1: Με το καλό σενάριο.
0: Μακάρι, έτσι. Αισιόδοξα να βλέπουμε.
1: Να είμαστε 50 δολάρια, 55, 60, εκεί που ήμασταν παλιά το 18, το 19, πριν ξεκινήσουν όλα αυτά που έφεραν τα πάνω κάτω.
0: Ναι. Ωραία. Και κάτι τελευταίο τώρα, η κίνηση πώς πάει? Είμαστε στα μέσα, όχι δεν είμαστε στα μέσα, στις αρχές Ιουλίου είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ που έκανα ένα ρεπορτάζ τουριστικό και στο Ανατολικό Πύλιο και στο Νότιο Πύλιο χθες, ειδικά στο Ανατολικό Πύλιο, δεν υπάρχει αισιοδοξία για την τουριστική κίνηση. Εσείς τι προσλαμβάνουσες έχετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που βλέπω, γιατί τώρα τελειώσαμε και οι εξετάσεις και αρχές Ιουλίου, τότε ξεκινάνε και οι διακοπές του κόσμου, όχι ακόμα για τους Έλληνες, οι Έλληνες είμαστε τον Αύγουστο, βλέπω μία αύξηση της κίνησης από χώρες, πολλές πινακίδες Βουλγαρίας και Ρουμανίας τώρα κυκλοφορούν στην πόλη μας, άμα δείτε στους δρόμους είναι πάρα πολλοί. Mm-hmm. Οι Γερμανοί νομίζω έρχονται τώρα μέσα Ιουλίου, τότε ξεκινάνε οι άδειές τους. Θεωρώ, δεν ξέρω αν είμαστε σε ίδια επίπεδα με πέρυσι, αλλά κάτι αρχίζει να γνωφαίνεται τουριστικά. Κοιτάξτε, και σε άλλες χώρες υπάρχει η ακρίβεια και σε άλλες χώρες είναι ακριβά τα καύσιμα. Εννοείται, όλους μας έπληξε αυτή η κατάσταση. Και όλοι θα το σκεφτούμε που θα πάμε και πόσο κάνουν και τα εισιτήρια, ή ο οδικός, ή με τα ακτοπλοϊκά, ή με τα αεροπορικά. Όλοι θα κάνουν τον οικονομικό τους προϋπολογισμό πριν πάνε οπουδήποτε. Πάντως, εγώ είδα από αυτές τις χώρες. Πολλές πινακίδες εδώ τώρα.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι, το λέω αυτό σε συνάρτηση με αυτό που σας είπα, ότι στο ξενοδοχειακό κλάδο δεν υπάρχει έτσι πολύ αισιοδοξία. Άρα το θέμα
1: στο
0: είναι όχι μόνο να έρχονται
1: πύλιο.
0: Στο Ανατολικό Πύλιο κυρίως. Το θέμα είναι βέβαια και πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εδώ μπαίνουν άλλες παράμετροι. Δεν μένουν σε ξενοδοχεία ενδεχομένως, να μένουν σε άλλου είδους καταλήμματα.
1: Και τα καταλήμματα έχουν ανέβει πάρα πολύ τώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλά και κάθε χρόνο αυξάνονται και πληθύνονται. Τώρα ποιος θα πρωτοδουλέψει, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κοντοχρήστου, για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εμείς λέμε μόνο καλές ειδήσεις.
0: Έτσι. Και παίρνουμε και το καλό σενάριο, ότι σύντομα
1: το καλό να πάρουμε, μήπως και γίνει.
0: Μήπως και γίνει. Έτσι. Θετική σκέψη. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο σας προαγγείλαμε από την αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. 30 Ιουνίου σταμάτησε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία». Έλαβαν οι δικαιούχοι ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, ενημέρωση ηλεκτρονικά ότι το πρόγραμμα σταματά και από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν αυτοί που μείναν στη μέση της θεραπείας τους, ας πούμε. Λοιπόν, για να πάμε να μιλήσουμε με τον γνωστό λαρισαίο γιατρό ενδοκρινολόγο, τον κύριο Ανδρέα Ριζούλη, που είναι στη γραμμή μας. Γιατρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Γιατρέ μου, τι ακριβώς έγινε? Είδα και μια δική σας ανάρτηση για το θέμα αυτό. Αυτά ήταν προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνταν από ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι?
1: Σωστά,
0: δεν είναι?
1: Σωστά. Όπως και πολλά, λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, πράσινη ενέργεια και αυτά, η υγεία, και η υγεία είναι μέσα. Μέσα στο θέμα της υγείας, στη χρηματοδότηση είχε μπει και το σύστημα το «Προλαμβάνω», που δεν ήταν μόνο θέμα για την παχυσαρκία, ήταν προληπτικός έλεγχος που κάναμε για τα λιπίδια, ο καρδιοδωρεάνικο.
0: Όλα αυτά τελειώσαν, δηλαδή τελειώνουν, ας πούμε, αν δεν έχουν τελειώσει, τελειώνουν?
1: Είναι βασικά τα περισσότερα τελειώνουν, γιατί είναι θέμα, κυρίως όμως το πρόβλημα. Γιατί ο έλεγχος καρδιολογικός ή ο ένας βιοχημικός έλεγχος, ξέρετε, το κόστος είναι πολύ πολύ πολύ μικρό. Το πρόβλημα που δημιουργείται και το κόστος το μεγάλο ήταν στα φάρμακα της παχυσαρκίας, τα οποία
0: είναι πολύ ακριβά,
1: ήταν ακριβά και τα οποία πρημοδοτούνταν, γράφονταν δωρεάν. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων επελέγονταν οι ασθενείς. Έπρεπε πρώτα να έχουν κάνει το προληπτικό έλεγχο με τα λιπίδια, μετά τους έρχονταν δεύτερο μήνυμα για να πάνε στον καρδιολόγο, και ο καρδιολόγος καταχωρούσε στη ειδίκα, στο πρόγραμμα του Υπουργείου, το βάρος και το ύψος και όλα τι άλλα συνολικά προβλήματα, και επιλεγόταν ο ασθενής. Από εκεί και μετά, μιλάμε τώρα για ένα πλήθος ασθενών 46.000.
0: Είναι μεγάλος
1: αριθμός. Να φανταστείτε, υποτίθεται πως το πρόγραμμα ήταν οχτάμινο. Το ξέραμε πως είχε αρχή και τέλος, το ήξεραν και οι ασθενείς. Βέβαια, ήταν και αυτό από το τίποτα για πολλούς κόσμο, ο οποίος ήθελε να χάσει βάρος. Ήταν μια σημαντική βοήθεια έστω και αυτό το οχτάμινο, γιατί το οχτάμινο αυτό θα τους βοηθούσε, βέβαια μαζί με διαιτολογικές παρεμβάσεις και λίγο περπάτημα, να χάσουν βάρος. Από εκεί και μετά, χωρίς να το ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι οι γιατροί, 30 Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι σταματάει το πρόγραμμα, γιατί απλά σταματάει τελείως η χρηματοδότηση.
0: Πάντως, με συγχωρείτε γιατί, επειδή το θέμα ενδιαφέρει πολύ κόσμο, έχει πάρει διαστάσεις, λένε από το Υπουργείο ότι φταίνε οι θεράποδες ιατροί, γιατί λέει, ξέραν ότι αυτό το πρόγραμμα θα λήξει. Οπότε τι, έπρεπε να πάρετε εσείς τα μέτρα όσον αφορά τη διαχείριση των ασθενών, την αντιμετώπιση?
1: Ήταν, όπως είπαμε, ένα πρόγραμμα το οποίο είχε αρχή και τέλος. Όμως είχαν ενημερώσει ότι θα ολοκληρωθεί το οχτάμινο για όσους ασθενείς μπήκανε. Έτσι είχαμε αυτή την εικόνα. Να φανταστείτε ότι τα πρώτα SMS στάλησαν στους πρώτους δικαιούχους, στάλησαν τέλη Δεκεμβρίου, μέσα στα Χριστούγεννα. Οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα από 1η Γενάρη. Οπότε και ο πρώτος ασθενής που μπήκε στο πρόγραμμα εν τέλει δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το οχτάμινο. Φανταστείτε, το πρόβλημα είναι στους ασθενείς. Αν πες αυτός που μπήκε Γενάρη, Φλεβάρη, πήρε και 5-6 μήνες, έκανε το φαρμακό του, βοηθήθηκε όσο βοηθήθηκε. Έχω ασθενείς οι οποίοι έμπαιναν στο πρόγραμμα μέσα Ιουνίου. Και χωρίς να ξέρει ούτε ο ασθενής ούτε γιατροί, χωρίς να το γνωρίζουμε ότι θα διακοπεί 30 Ιουνίου, ο ασθενής αυτός ίσα ίσα που πρόλαβε να πάρει 1-2 δόσεις από το φάρμακο και σταμάτησε ή συντογράφησε. Είχαμε την αίσθηση ότι όσοι ασθενείς επιλεγούν και μπουν,
0: έχουν μπει στο πρόγραμμα, δηλαδή
1: θα το ολοκλήρωναν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι εν τέλει κανένας δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει. Κάποιοι που μπήκαν αρχικά πήραν 6 6 μήνες, οι περισσότεροι δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν ούτε τους μισούς μήνες που είχαμε την ενημέρωση για το 8μηνο. Πήραν 3 με 4 μήνες. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι διεκόπη ξαφνικά και πολλοί ασθενείς που μπήκανε προς τα τέλη της άνοιξης, αρχές Ιουνίου, στην ουσία δεν κέρδισαν απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα θα ήταν προτιμότερο να μας πούνε από νωρίτερα ότι, κοιτάξτε, το πρόγραμμα 30 Ιουνίου λύγει για όλους, για οριζόντια, είτε μπει Ιούνιο, είτε μπει Μάρτιο, είτε μπει Μάιο, ανεξάρτητα από το ποιο μήνα θα μπει ο ασθενής, λύγει το συγκεκριμένο μήνα, θα το γνωρίζαμε, θα είχαμε ενημερώσει τους ασθενείς. Και ξέρετε, το να, όταν μετά από πολύ κόπο κάποιος ασθενής μπαίνει στο πρόγραμμα και χαίρεται και ανακουφίζεται και έχει μια καλή έτσι διάθεση, το να του πεις ότι σε 15 μέρες δεν θα μπορείς να το ξαναγράψεις είναι μια μεγάλη απογοήτευση και δημιουργεί απογοήτευση, θυμό, αγανάκτηση
0: και προς τους γιατρούς. Έχει το δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το ξέραμε ότι έχει τέλος, αλλά δεν μας ενημέρωσαν για την οριζόντια διακοπή για όλους τους ασθενείς στις 30 Ιουνίου. Ενημερωθήκαμε τελευταία στιγμή.
0: Τώρα από εκεί και μετά. Έχει νόημα τώρα. Ας πάρουμε αυτούς οι οποίοι το ξεκίνησαν από το χειμώνα, έτσι, για να πάρει, δεν ξέρω, θεραπεία, είναι, πόσο καιρό πρέπει να παίρνει κάποιος?
1: Δεν έχει, η αλήθεια είναι πως είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Πάντα λέμε, ρωτάμε τους ασθενείς ποιος είναι όταν έρχεται ένας παχύσαρκος, γιατί δεν υπάρχει σαρκή, είναι νόσος και ως νόσος πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ρωτάμε τους ασθενείς ποιος, πόσα κιλά περίπου θέλεις, ποιος είναι ο στόχος που θέλεις να φτάσουν. Ναι. Άλλοι ασθενείς αντιδρούν πολύ γρήγορα στα φάρμακα και χάνουν εύκολα και γρήγορα βάρος. Άλλοι αντιδρούν λίγο αργότερα όταν τυκλοποιούμε προς τα πάνω τις δοσολογίες. Ναι. Οπότε αναλόγως με την ανταπόκριση του ασθενή, βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο πολύ και η προσπάθεια η προσωπική του ασθενή, γιατί όλα αυτά τα φάρμακα δεν είναι βασικά αυτό που λέω στους ασθενείς μου είναι πως το φάρμακο σου δίνει ένα παράθυρο να μάθεις πως πρέπει να τρως, ούτως ώστε όταν διακοπεί για τον ΑΒ λόγο, γιατί είτε λόγω οικονομικού κόστους, είτε λόγω δεν θέλει άλλο ασθενής οτιδήποτε ή έχουν πιάσει το στόχο,
0: να έχεις αποκτήσει κάποιες συνήθειες,
1: πρέπει να έχεις αποκτήσει μια διατολογική, μια διατροφική νοοτροπία, να μάθεις, να δεις πως είναι να τρως συγκεκριμένες μερίδες, πως είναι να τρως συγκεκριμένες ώρες. Ναι. Και πόσο επιβοηθητική παράλληλα μαζί με το ενέσιμο είναι και η άσκηση, ούτως ώστε να σε βοηθήσει όταν διακόπτει το φάρμακο τουλάχιστον να συντηρήσεις όσο μπορείς παραπάνω το χαμένο βάρος. Mm-hmm. Βέβαια, από τη στιγμή που λέμε πως είναι ένα φάρμακο, όπως είναι το φάρμακο για το διαβήτη, για την υπέρταση, άμα το σταματήσεις η υπέρταση και το ζάχαρο θα ξεφύγει. Έτσι είναι, επειδή η παχυσαρκία είναι πολυπαραγωγική και είναι υποτροπιάζουσα, παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Δεν είναι μόνο το θέμα της διατροφής, είναι η κληρονομικότητα, είναι ο βραδινός ύπνος, πώς κοιμάσαι κτλ. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, επειδή είναι υποτροπιάζουσα, όταν σταματάμε την ένεση, βλέπουμε ότι ο ασθενής αρχίζει και παίρνει, ανοίγει η όρεξή του, όσο και να προσπαθήσει να το συντηρήσει. Οι περισσότεροι θα ξαναπάρουν κάποιο από το βάρος που έχουν χάσει. Το πόσο θα εξαρτηθεί από τη δική τους την προσπάθεια και από την εκπαίδευση τη δική τους. Εκεί πέρα παίζει ρόλο και ο διαιτολόγος. Σημαντικά η άσκηση που κάνουν και το περπάτημα, η αερόβια άσκηση. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δει ασθενείς οι οποίοι διατηρούν για αρκετό χρονικό, για μεγάλο χρονικό διάστημα την απώλεια βάρους τους, και κάποιοι οι οποίοι ξαναπαίρνουν πολύ εύκολα, ξαναέχουν αυτό το γιογιό που λέμε πάνω κάτω στο βάρος, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της προσωπικής προσπάθειας. Οπότε ναι, η ένεση είναι ένα πολύ καλό φάρμακο, αλλά επειδή συνήθως και τώρα που σταμάτησε το πρόγραμμα, αλλά και ενώ κυλούσε το πρόγραμμα, υπήρχαν και ασθενείς που το αγόραζαν, δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Λόγω κόστους, ένα εξάμηνο, 8 μήνες, ένα χρόνο, οι περισσότεροι το σταματάνε, γιατί είτε έχουν πιάσει το στόχο, είτε για οικονομικούς λόγους. Mm-hmm. Εκεί πέρα, τώρα, είτε πολλές φορές μπορούμε να τιτλοποιήσουμε λιγάκι πολλές φορές παρακάτω. Αφού τιτλοποιούμε χαμηλότερη δόση, θα πληρώσουν και λίγο λιγότερο. Δεν θα είμαστε στη μέγιστη δόση. Κάποιος ο οποίος μπορεί λίγο να συντηρήσει το χαμένο βάρος με μικρότερες δοσολογίες, μπορούμε να τον πάμε με λίγο μικρότερη δοσολογία και να τον συντηρήσουμε και να το κόστος να είναι λίγο πιο οικονομικό να έρχεται στον ασθενή.
0: Γιατρέ, υπάρχει κάποιος κίνδυνος, αν κάποιος σταματάει τώρα το πρόγραμμα, κάποιος το έχει πάρει 1, 2, 3 μήνες, όχι ακολουθήσει, ξέρω εγώ, την θεραπευτική αυτή αγωγή, και τώρα λέει, εγώ γιατρέ δεν έχω τη δυνατότητα την οικονομική. Υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην υγεία του ότι θα τα σταματήσει απότομα?
1: Όχι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Ίσα-ίσα συνήθως, και μιλώντας τώρα για επαγγελματικά, αυτοί οι ασθενείς που επιλέγουμε και που έχουν τη μέγιστη βοήθεια από το φάρμακο είναι ασθενείς οι οποίοι δεν είναι μόνο ασθενείς που το παίρνουν για lifestyle, για να χάσουν βάρος, αλλά ασθενείς οι οποίοι έχουν συνοσηρότητες, έχουν μια καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν μια νεφρική νόσο, έχουν οστεοαρθρίτιδα, κάνουν άπνοια στον ύπνο. Αν χάσει 15-20 κιλά, πραγματικά η καθημερινότητά τους, τα γόνατά τους πονά πολύ λιγότερο, η άπνοια που κάνουν το βράδυ βελτιώνεται με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη να αλλάξει η καθημερινότητά τους. Οπότε ναι, το δίνουμε και το συστήνουμε πολύ περισσότερο σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι ξέρουμε ότι χάνοντας βάρος θα βελτιωθούν και διάφορα άλλα γύρω-γύρω προβλήματα της καθημερινότητάς τους, τα οποία θα βελτιώσουν εν τέλει συνολικά την υγεία τους. Υπάρχουν βέβαια και υπάρχει σαρκοί που είναι healthy obese, που λένε υγιείς, οι μεταβολικά που δεν έχουν ζάχαρη, δεν έχουν πίεση, δεν έχουν τίποτα. Σε αυτούς, και να πάρει κάποιος ο ασθενής λίγο το βάρος αφού τη διακόψει, δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ, όσο περισσότερο μας ενοχλεί σε αυτός ο οποίος δεν είναι μεταβολικά υγιής, ο οποίος έχει και άλλα προβλήματα υγείας, και ξέρουμε ότι βελτιώνοντας την παχυσαρκία του θα βελτιωθούν και άλλα μεταβολικά
0: και
1: προβλήματα.
0: Οι άλλοι δείκτες. Εσείς τώρα τι θα κάνετε, γιατρέ, εσείς και οι συνάδελφοι σας? Βέβαια, το Υπουργείο λένε ότι θα φροντίσουν, θα κάνουν μια προσπάθεια για μια δίμηνη παράταση.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Η δίμηνη παράταση που ζήτησαν όντως συνέπεσε, έπρεπε λίγο ίσως να ζητηθεί λίγο νωρίτερα, γιατί ξέρανε ότι εφόσον γνώρισαν
0: ότι είναι 30 Ιουνίου θα κόψει,
1: ναι, έπρεπε ίσως να το ζητήσουν το Μάρτιο, το Πάσχα, δεν ξέρω. Τώρα, επειδή και τα πράγματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αποφάσεις δεν βαίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, ξέρετε, ακόμη και με καλή θέληση να υπάρχει, υπάρχει κάτι τέτοιο. Διαδικασίες, αποφάσεις και όλα αυτά. Εν τέλει, αυτό που έχει υποθεί μέχρι να περιμένουμε το τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα μας δώσει δίμηνη παράταση για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μένει κενό σίγουρα αυτό το δίμηνο, και με την υπάρχει μια φήμη ότι μπορεί να ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο, βέβαια με κρατικά χρήματα, χωρίς την χρηματοδότηση. Και όπως γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο βέβαια και για πόσο καιρό θα γίνει αυτό. Ίσως να υπάρξουν άλλα, κριτήρια ένταξης των ασθενών, μάλιστα, πολύ πιο αυστηρά.
0: Πολύ πιο αυστηρά, ναι,
1: ναι,
0: σίγουρα.
1: Αν είναι εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί όπως γνωρίζετε αυτά είναι εξαιρετικά κοστοβόρα. Βέβαια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ναι, κοστίζει η θεραπεία της παχυσαρκίας, αλλά κοστίζει πολύ περισσότερο η μη θεραπεία της παχυσαρκίας. Οπότε τα προβλήματα που υπάρχουν θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Πέστε μου, πόσοι έχουν περάσει την πόρτα του ιατρείου σας οι οποίοι ζητούν να λάβουν τέτοια θεραπεία χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα παχυσαρκίας, ως νόσο πάντα μιλάω, έτσι?
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι είναι αλήθεια, οι οποίοι ζητούν βοήθεια και θέλουν να συζητήσουν για το τι είναι αυτές οι ενέσεις ή να τις ξεκινήσουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν νοσογόνο, έχουν αυξημένο δίκτυμα σώματος. Υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που θέλουν να χάσουν 5 κιλά, 7 κιλά ή θέλω λίγο το σωσίβιο να χάσω. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια του φαρμάκου στο SPC, πάνω από 40 BMI, πάνω από 35, συγγνώμη, BMI. Οπότε σε αυτούς, ακόμα και να θέλουμε να τους βοηθήσουμε, αυτό υπάρχει το πρόβλημα ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει μεγάλη παχυσαρκία, έντονη παχυσαρκία, απλά έχει λίγο τόσο σίβια ή θέλει να χάσει 6-7 κιλά, το πρόβλημα της ενέση είναι ότι ναι, άμα τις πάρει μπορεί να το βοηθήσει, αλλά επειδή το λίπος είναι μικρότερο σε ποσοστό, υπάρχει κίνδυνος να χάσει μεγαλύτερο ποσοστό μυϊκής μάζας. Τους ενημερώνω βέβαια ότι δεν είσαι κατάλληλος για την ένεση, γιατί θα μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές απώλειας έντονης μυϊκής απώλειας, γιατί πολύ απλά δεν έχεις το ποσοστό του λίπους που πρέπει να χάσεις. Οπότε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις πείθονται και ασθενείς ότι δεν άξιζε τον κόπο να πάμε να κάνουμε κάτι και να χάσουμε μυϊκή μάζα. Τους το λέω κιόλας. Οπότε ναι, συνήθως εν τέλει το επιλέγουν αυτοί που πρέπει να το πάρουν. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να το ξέρουν οι ασθενείς, να μην πάνε στα φαρμακεία μόνο να το ζητάνε.
0: Γιατί μου λέει τώρα η συνάδελφος Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα ότι είναι αρκετοί οι οποίοι πηγαίνουν στα φαρμακεία και τα παίρνουν μόνοι τους.
1: Αυτό ακριβώς είναι ένα φάρμακο. Υπάρχουν κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες παρενέργειες, συνήθως από το γαστρεντερικό είναι οι περισσότερες, αλλά δεν είναι το θέμα οι παρενέργειες. Το θέμα είναι ότι θέλει ιατρική παρακολούθηση. Γι' αυτό τον λόγο πάντα στους ασθενείς μου, όταν έρχονται για πρώτη φορά και ζητάνε να ενταχθούν στο πρόγραμμα ή να ξεκινήσουν την ένεση, τους λέω ότι θέλει παρακολούθηση, να έχουν μια τακτική ενημέρωση, ένα feedback, έστω τηλεφωνικά, και πρέπει να τους παρακολουθεί διαιτολόγος για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να έχουν ξεκινήσει ένα διαιτολογικό πρόγραμμα πριν, γιατί μπαίνοντας έστω για 2-3 εβδομάδες, γιατί βάζοντας από μετά το φάρμακο, μετά από 2-3 εβδομάδες, οι πιθανότητες να χάσουν βάρος είναι πολύ πιο περισσότερες. Δεύτερον, είναι πρέπει να τους παρακολουθεί ενδοκρινολόγος και διαιτολόγος, γιατί όταν σταματήσουμε το φάρμακο, αυτοί που έχουν τον ενδοκρινολόγο, τον γιατρό που τους παρακολουθεί και τον διαιτολόγο, έχουν αυξημένες πιθανότητες να διατηρήσουν το χαμένο βάρος τους. Και το τρίτο είναι και το πιο σημαντικό, ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να ξέρουμε τι μυϊκή μάζα έχεις, τι λιπόδη μάζα ή άλλη λιπομάζα έχεις και πώς προχωράμε. Όλα αυτά μπορεί να τα ξέρει με μια λιπομέτρηση ο διαιτολόγος, μας δίνει feedback πίσω το report και ξέρουμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας τι ποσοστό μυϊκής μάζας και τι ποσοστό λιπόδης μάζας χάνεις, ούτως ώστε να ξέρουμε πόσο γρήγορα να τετλοποιήσουμε ή όχι το φάρμακο. Όλες αυτές είναι λεπτομέρειες που τις γνωρίζουμε ως γιατροί ενδοκρινολόγοι. Οι ασθενείς νομίζουν ότι είναι ένα απλό φάρμακο lifestyle και γι' αυτό πάνε και το παίρνουν τα φαρμακεία. Όμως όλα αυτές είναι λεπτομέρειες που πρέπει γι' αυτό το λόγο να τους παρακολουθεί ένας ειδικός για την παχυσαρκία όπως ο ενδοκρινολόγος.
0: Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Δώρα, τη Μίτσα. Δώρα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αργυρό Χαλάτση, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Γυναικών Καρδίτσας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΓΕ. Καλή σας μέρα, κυρία Χαλάτση.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Να συζητήσουμε αυτό που πολλούς προβληματίζει, αλλά λύση δεν βρίσκουν εύκολα. Το τι κάνουν οι εργαζόμενες γυναίκες, οι εργαζόμενες γονείς τους θερινούς μήνες με τα παιδιά τους, τα οποία δεν μπορούν να απασχοληθούν με κάτι και προκύπτει μεγάλο πρόβλημα εφόσον είναι και κλειστά τα σχολεία. Εσείς γράψατε ένα άρθρο ενδιαφέρον και μιλήσατε για αυτές τις ανάγκες που προκύπτουν στους εργαζόμενους γονείς.
2: Καταρχήν να χρησιμοποιήσω ένα ρήμα μόνο. Πληρώνουν. Πληρώνουν στην Καρδίτσα. Δεν θα μιλήσω πανελλαδικά μόνο. Και γενικά πληρώνουν, αλλά και στην Καρδίτσα ιδιαίτερα. Γιατί όπως πληρώνουν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι δωρεάν. Στο νομό μας. Έτσι, στο νομό μας, όχι απλά στην πόλη της Καρδίτσας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Δήμοι, οι οποίοι τι έχουν, μιλάω τώρα για τους θερινούς μήνες που τελειώνουν τα σχολεία. Έχουν λοιπόν, θα έπρεπε να έχουν τα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν προσχολική και σχολική ηλικία. Αυτά λοιπόν υπάρχουν, αλλά πρέπει να έχεις βάουτσερ και να ξεκινήσεις από το Σεπτέμβριο. Να είσαι γραμμένος δηλαδή από το Σεπτέμβριο με βάουτσερ. Αν πάρεις βάουτσερ. Διαφορετικά δεν σε παίρνουν, μόνο με βάουτσερ. Καταλάβατε?
1: Ναι, το γνωρίζω και εγώ αυτό.
2: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι και για το καλοκαίρι έχει κάποια θερινά τμήματα, όχι όμως καθημερινά και τις ώρες που είναι η απασχόληση των γονιών, που είναι η εργασία των γονιών. Επομένως, είναι απογευματινά. Ο Δήμος Καρδίτσας επίσης έχει παιδικές βιβλιοθήκες. Οι παιδικές βιβλιοθήκες που είναι δωρεάν, όμως λειτουργούν δύο φορές την εβδομάδα, από τις 9 έως τις 2 και είναι 11 οι παιδικές βιβλιοθήκες. Το καλοκαίρι λειτουργούν οι 9 μόνο, όχι άλλες, όχι και οι 11, και λειτουργούν όμως δύο φορές την εβδομάδα. Πάλι όπως καταλαβαίνετε ούτε αυτό δεν μπορεί να καλύψουν, κάνοντας πάρα πολύ καλή δουλειά, έτσι, και τα ΚΔΑΠ του Δήμου και οι εργαζόμενοι δηλαδή δουλεύουν πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε, καταλάβατε, τέτοιο ζήτημα. Το θέμα είναι ότι τα ωράρια αυτά δεν καλύπτουν τους εργαζόμενους γονείς. Και από εκεί και πέρα, δημοτικό ή δωρεάν, δεν υπάρχει πια τίποτε άλλο. Θα πρέπει λοιπόν ο γονιός να κάνει τι? Να το γράψει σε ιδιωτικά ΚΔΑΠ, τα οποία, και ανταδημιουργικής απασχόλησης, έτσι είναι τα ΚΔΑΠ, τα οποία ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνιά της πόλης, δεν ξέρω αν τα έχετε δει.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλά και ναι, όντως υπάρχουν.
2: Τα οποία είναι εργαζόμενες και αυτές, κυρίως κοπέλες, παιδαγωγοί κλπ. Που τα ανοίγουν. Ούτε με αυτόν τον κόσμο που δουλεύει εκεί πέρα έχουμε τίποτα, καταλάβατε, δεν είμαστε αντίθετες. Εμείς είμαστε αντίθετες ότι ο γονιός πρέπει να πληρώσει 70, 100, 150 για δύο παιδιά το μήνα για να μπορέσει τα παιδιά του να τα κρατήσουν τις ώρες αυτές. Που πρέπει δηλαδή από το πρωί, 7 η ώρα, 7.30 που ανοίγουν αυτά, έως το απόγευμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, κυρία Μήτρα. Και πέστε μου εσείς, αυτή τη στιγμή με αυτούς τους μισθούς, με αυτή την κατάσταση στην αγροτική παραγωγή στην Καρδίτσα που έχουν, και να μην μιλήσω για την Ελλάδα, εγώ θα μιλήσω για την Καρδίτσα, με την κατάσταση στην αγροτική παραγωγή που έχουν οι αγρότες μας, γιατί αφορά και τους αγρότες μας, έτσι δεν είναι αυτό? Γιατί οι άλλοι δήμοι δεν έχουν τίποτα. Οι άλλοι δήμοι του νομού μας.
1: Στους υπόλοιπους λοιπόν, δήμους, ναι, δεν υπάρχει, όχι.
2: Όχι, δεν υπάρχουν ούτε καν παιδικές βιβλιοθήκες. Λοιπόν, με αυτή την κατάσταση, με αυτή την κατάσταση που έχουμε, την ανεργία, τις μικρούς μισθούς, τη μερική απασχόληση και όλα αυτά, για να μην, να μην τρώω το χρόνο σας, πέστε μου εσείς ο γονιός, αν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Τι κάνουν λοιπόν? Να τα αναλάβουν οι γιαγιάδες. Είναι αυτό όμως λύση? Και αν υπάρχουν γιαγιάδες, οι οποίες στη σημερινή εποχή, όπως γνωρίζετε, που ο κόσμος βγαίνει, γιατί αυτό δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ, ότι παλιότερα, ακόμα και στη δική μου γενιά που είμαι γιαγιά και εγώ τώρα πια, μπορούσαμε και μας κρατάγαν τα παιδιά. Αλλά τότε βγαίναν νεότεροι στη σύνταξη. Σήμερα πόσοι γιαγιάδες και παππούδες δεν δουλεύουν, δεν έχουν βγει ακόμα στη σύνταξη?
1: Γιατί αναγκάζονται και δουλεύουν και μετά τη σύνταξη.
2: Μπράβο, δουλεύουν και μετά τη σύνταξη. Επομένως εδώ έχουμε και δυσκολία σε αυτό. Αλλά εγώ να σας πω και το άλλο. τι δημιουργική απασχόληση που έχει ανάγκη το παιδί μας μπορεί να προσφέρει ο παππούς και η γιαγιά. Άριστη είναι, καλή είναι, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει την, αυτό που πρέπει στη σημερινή εποχή να έχει το παιδί μας. Και εμείς ρωτάμε τα δικά μας παιδιά, πλατιά του λαού μας, δεν έχουν δικαίωμα στη δημιουργική απασχόληση, δεν έχουν, πρέπει να είναι κολλημένα σε μια οθόνη τηλεόρασης ή οθόνη κινητού, να μην μπορούν να απασχοληθούν, και να τελειώσουν και να πούμε και για τις παιδικές χαρές. Για να πούμε λοιπόν για τις παιδικές χαρές της πόλης. Όσες υπάρχουν, σε τι κατάσταση είναι. Είναι ασφαλής, όλο τις φτιάχνουν, όλο τις φτιάχνουν και άφιαχτες είναι. Ακόμα και αυτό. Και να σας πω κι άλλες. Τεράστιες γειτονιές της πόλης, κεντρικές και πολύ μεγάλες και πυκνοκατοικημένες, παραδείγματος χάρη η περιοχή της Ευαγγελίστριας, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία παιδική χαρά. Ξέρετε που παίζουν τα παιδιά? Παίζουν στην αυλή της Εκκλησίας της Αγίας της Ευαγγελίστριας.
1: Της Ευαγγελίστριας, ναι. Περνάω συχνά από εκεί και τα βλέπω τα παιδιά. Ναι.
2: Παίζουν εκεί. Είναι λύση αυτό? Εκεί που μπορεί να υπάρχει γάμος, κηδεία και οτιδήποτε άλλο, και κάτω πλακόστρωτο, ούτε μια κούνια φυσικά, ούτε που δεν είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία να έχει κούνιες και αυτά, έτσι δεν είναι, ούτε μια παιδική χαρά. Έχουμε κάνει αίτημα εμείς και σαν Σύλλογος Γυναικών και έχουμε πει ότι φτιάχτε μια παιδική, ψάχτε ένα χώρο να φτιάξετε μια παιδική χαρά στην μεγάλη, δηλαδή κοντινότερη είναι το Παυσίλειο εκεί πέρα.
1: Δεν και πόσα παιδιά να πάνε στο Παυσίλειο, η αλήθεια είναι.
2: Πόσα να πάνε.
1: Είναι, δέχονται όλα σχεδόν τα παιδιά της πόλης.
2: Ακριβώς. Γιατί για να πιάσουμε και το ζήτημα των παιδικών χαρών, που μπορεί μια γιαγιά και ένας παππούς να τα πάει, παραδείγματος χάρη, όταν δουλεύουν οι γονείς ή και οι ίδιοι οι γονείς το απόγευμα, ας πούμε, όταν δεν δουλεύουν, παραδείγματος χάρη. Η κατάσταση επομένως του ελεύθερου χρόνου των παιδιών το καλοκαίρι, εγώ θα μιλήσω για τον νομό μας, είναι, όπως καταλάβατε, πάρα πολύ άσχημη για τους γονείς. Ή βάζουν το βαθιά το χέρι στη τσέπη, που το κάνουν, γιατί τι θα τα κάνουν τα παιδιά, ή στους παππούδες και στις γιαγιάδες, ή στην οθόνη του κινητού, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό
1: και εμείς... θεωρείτε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θεωρείτε ότι τα οικονομικά των Δήμων του Νομού είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν θερινά ΚΔΑΠ, δωρεάν για τα παιδιά, δηλαδή είναι και το οικονομικό στο ζήτημα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Ναι. Κοιτάτε, όντως υπάρχει ζήτημα, έχουν φορτώσει πάρα πολλές αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, και την κυριότερη που θα σας πω, μια από τις κυριότερες είναι τα σχολικά κτίρια, παραδείγματος χάρη εγώ σας λέω, λοιπόν, ναι. Χωρίς αντίστοιχους πόρους και χωρίς δικαίωμα να προσλαμβάνουν και εργαζόμενους. Με μόνιμη σχέση εργασίας, έτσι, για να αποδώσουν καλά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γεγονός. Όμως, ξέρετε, κυρία Μήτρα, υπάρχει και διεκδίκηση. Αυτό που λένε διεκδίκηση. Δηλαδή, έλα, πάρε με μαζί σου, που λέει, καταλάβατε τι εννοώ, σαν φορέα, σαν σωματείο, σαν πόλη ολόκληρη. Ποιος δεν θα έλεγε όχι, αν ο Δήμος διεκδικούσε πόρους, εγώ θα σας πω για τα ΚΔΑΠ τώρα, επειδή πιάνουμε αυτό το θέμα, έτσι, γιατί είναι πολλά τα θέματα που δεν μπορούσα να πούμε. Για το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρουμε τώρα. Λοιπόν, τα ΚΔΑΠ, τις παιδικές χαρές, αν έλεγε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε, το κάνουν κάποιοι Δήμοι αυτό, και έχουν και δωρεάν για το καλοκαίρι για τα παιδιά θερινά τμήματα. Υπάρχουν τέτοιοι Δήμοι στην Ελλάδα. Σας πληροφορώ. Δεν είναι όλη η κατάσταση όπως είναι εδώ. Λοιπόν, λέω λοιπόν, αν το έκανε αυτό, δεν θα μπορούσε να αποσπάσει πόρους? Δεν γίνεται όμως. Παραλένε, βάζουν λοιπόν ένα προπέτασμα το οποίο λέει δεν έχουμε λεφτά, και από εκεί τελειώνουν. Όμως από κάτω τι γίνεται? Μένει ένα μεγάλο ερώτημα, τι κάνουν οι γονείς. Έχουμε όμως και υπογεννητικότητα, όπως ξέρετε. Έχουμε και δημογραφικό τεράστιο. Και εγώ σας ρωτάω, δεν φτάνουν οι μισθοί, δεν φτάνει η προστασία της μητρότητας, και αυτό εντάσσεται στην προστασία της μητρότητας, αν θέλετε, αυτή η καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών η δημιουργική. Επομένως, εμείς σαν Σύλλογος Γυναικών, αυτό που λέμε είναι να κάνουμε μια μεγάλη, να κάνουμε διεκδίκηση. Μόνο με διεκδίκηση. Εμείς λοιπόν προτιθέμεθα αυτή την ανακοίνωσή μας, να πάμε στις παιδικές χαρές, να τις συζητήσουμε με τους γονείς, να τις συζητήσουμε με τις νέες μητέρες που είναι στις παιδικές χαρές, που πάνε τα παιδιά τους δηλαδή στις παιδικές χαρές, να πάμε σε πλατείες, στις πλατείες της πόλης, και να μιλήσουμε με τους γονείς, ζητώντας να πιέσουν κι αυτοί στο Δήμο, μέσα από την Ένωση Γονέων, μέσα από τα συναντηθούμε, μέσα από τους συλλόγους γονέων, να πούνε τελειώνει τα σχολεία τι. Αυτό το ερώτημα βάζουμε εμείς, και μένει μετέωρο.
1: Και μένει μετέωρο ακριβώς αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: αλήθεια είναι.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Σε φυσιολογικά επίπεδα, κυρίες και κύριοι, οι δείκτες ποιότητας του αέρα σύμφωνα με τους ελέγχους που διενεργεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα δεν διαπιστώνεται καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα. Οι συγκεντρώσεις των νεορούμενων σωματιδίων που καταγράφονται παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.

την οικονομική, να ανταπεξέλθει στα έξοδα του δικηγόρου που τον είχε αναλάβει αρχικά. Επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος, κυρίες και κύριοι, οι επαναλαμβανόμενες διακοπές που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στις περιοχές της Λάρισας και του Τυρνάβου προκάλεσαν την αντίδραση των δημάρχων των δύο πόλεων που εγκαλούν τον ΔΔΕ και ζητούν άμεσα μέτρα, ενίσχυση προσωπικού και εξοπλισμού προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα. Εχμές για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΔΕΙΑΜΒ για την υδρομάστευση των πηγών Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα διατυπώνει η Επιτροπή Αγώνα για τα Νερά του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχωνίων. Υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση είναι ελλιπής. Αμφισβητείται η διαδικασία που ακολουθήθηκε και ζητά διευκρινήσεις για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Ενισχύεται με 55 νέους πυροσβέστες η Θεσσαλία. Από αυτούς οι 15 προσλαμβάνονται στις πυροσβεστικές υπηρεσίες Λάρισας, οι 5 στην Καρδίτσα, 5 στα Τρίκαλα, 10 στη Μαγνησία, 10 στη Σκιάθο, 5 στη Σκόπελο και 5 στην Αλόνισο. Σε λίγη ώρα, στις 12.30, θα πραγματοποιηθεί η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του νέου Προεδρίου, αλλά και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο μισό της θητείας της Δημοτικής Αρχής Βόλου. Έναν 27χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί, κυρίες και κύριοι, καθώς το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με πυροβόλο όπλο που κατήχε χωρίς άδεια, πυροβόλησε τρεις φορές προς την πόρτα σπιτιού όπου διέμεναν τρεις άνδρες με τους οποίους είχε οικονομικές διαφορές. Σε εξέλιξη έργο υπογειοποίησης 5,5 χιλιόμετρων δικτύου του ΔΔΕ στην Ανατολική Αργυθέα. Αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στο Δήμο Νοτιού Πηλίου η τοποθέτηση γλυπτού που απεικονίζει έναν κένταυρο στον κόμβο νεοχωρίου Μιλεών. Το συγκεκριμένο γλυπτό είχε απομακρυνθεί από τη Δημοτική Ενότητα Αγριάς και προοριζόταν για απόσυρση. Η Δημοτική Παράταξη Δυναμική Μπροστά καταγγέλει ότι η τοποθέτησή του έγινε χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και ζητά την άμεση απομάκρυνσή του. Αρχιερατικό συλλήτρουργο τελέστηκε χθες των Ιερών ο Αναστάσεως του Χριστού στην Κοριτσά, με προεξάρχοντα τον Μητροπολίτη Δημητριάδο, σεβασμιότατο κύριο Ιγνάτιο, και συλλήτρουργό τον Μητροπολίτη Κοριτσά, σεβασμιότατο κύριο Αναστάσιο. Τον συνόδευσαν 36 γιατροί των λειτουργών υγείας της Αγάπης, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.500 δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο κύριος Ιγνάτιος ανέδειξε το μήνυμα της ενότητας, της αγάπης και της ειρήνης. Προγόνων Ιχνηλασίες, ο τίτλος του νέου τόμου της ιστόρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Ο Άγιος Γεώργιος Νηλίας προετοιμάζεται να φιλοξενήσει για 16η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Αφήγησης Παραμύθια και Μύθης του Κένταυρου Τυράχη, που θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 9 Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφηγήσεις, εργαστήρια, εκθέσεις και θερινό σχολείο παραμυθιών, ενώ η φετινή διοργάνωση συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα από ολόκληρη τη Θεσσαλία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αναντεώνουμε το θεσσαλικό σας, το θεσσαλικό περισκόπιο ανανεώνει το ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Να είστε καλά, εύχομαι μια όμορφη μέρα σε όλους. Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιο όγκων έφλεκτων υλικών. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Τένης Αριγιάννης, αναφερόμενο στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά. Εξήγησε ότι το νέφος προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικό και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνους ουσίες, συνέστησε καθαρισμός στις αυλές της επιφάνειας γενικότερα με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Μεγάλες καθυστερήσεις της πτήσης στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε τόκι με συγχωρείτε, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Η κυρία Τόκη έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι 4.500 πτήσεις την ημέρα, το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη τη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Τουρκικά μέσα ενημέρωση δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του, Ταγίπ Ερντογάν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας και επιποδός βρισκόνται πάνω από 50.000 αστυνομικοί. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητεί ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της Earth Volley, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Με την εκπομπή εδώ και, και παντού συνεχίζεται τώρα το ζωντανό πρόγραμμα της Earth Volley. Παρέα θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Εσείς τώρα μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά για όσους το προτιμάτε μέσα από το

Η 6η Ιουλίου λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Άγιο Βαλεντίνο δεν τη λέει στη μέρα, αλλά δεν είναι ωραίο να γιορτάζεται και το φιλί, αυτός ο προμαχώνας του έρωτα και του πόθου. Το φιλί βεβαίως δεν είναι μόνο ερωτικό, υπάρχει το φιλί της μάνας ή προς τη μάνα, το φιλί στους φίλους μας, ιδίως αν έχουμε να τους δούμε καιρό, το φιλί στο κατοικίδιό μας εκεί στο μοσχομυροδάτο κεφαλάκι. Όμως σήμερα γιορτάζουμε το φιλί ως εκδήλωση έρωτα κυρίως, αγάπης, έκφρασης αυτών των συναισθημάτων. Ο εορτασμός έχει, λέει, τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000. Να είναι καλά το διαδίκτυο για αυτά τα πράγματα. Σύμφωνα τώρα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Northwestern, σε κάθε φυλή απελευθερώνεται τόση κορτιζόλη όση χρειάζεται για να εξουδετερώσει το άγχος μιας ολόκληρης ημέρας. Μία άλλη έρευνα που έγινε από το Kinsey Institute, εκείνοι που φιλούνται συχνά κάνουν πιο σταθερές και μεγαλύτερης διάρκειας σχέσεις. Γιατί το φιλί μας ενώνει και μας συνδέει. Επίσης, όταν φιλιόμαστε και με πολλές θερμίδες, να ξέρετε, διότι χρησιμοποιούμε γύρω στους 146 μύες, 34 από τους οποίους βρίσκονται στο πρόσωπο. Και τέλος, σίγουρα βεβαίως θα υπάρχουν και άλλα ωφέλη στο φιλί. Το φιλί όμως κάνει καλό και στα δόντια μας, αφού όσοι φιλούνται συχνά ενισχύουν την άμυνα του στόματός τους, στην περιδόνα και την οδοντική πλάκα, αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένο. Αλλά τα φιλιά κάνουν σίγουρα καλό και στην καλλιτεχνική έμπνευση, ιδίως όταν λείπουν. Όταν κάποιος τα γυρεύει από αυτόν που θέλει και πιθανώς δεν τα έχει. Όταν οι στιχουργοί αυτού του κόσμου σκέφτονται αγαπημένα φιλιά της ζωής τους, αλυσμόνητα ή για πάντα πια χαμένα, δίνουν ρέστα.

Πάμε λοιπόν να δούμε πότε ξεκίνησαν να φιλούνται οι άνθρωποι. Η πρώτη καταγραφή φιλιού στην ιστορία της ανθρωπότητας χρονολογείται πριν από περίπου 4.500 χρόνια, στην αρχαία Μέση Ανατολή δηλαδή, 1.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα, όπως υποστηρίζει νέα μελέτη. Το φιλί ως πρακτική υπήρχε σε ορισμένες από τις πρώτες κοινωνίες της Μεσοποταμίας, σύμφωνα με γραπτές καταγραφές σε αρχαία κείμενα, από το 2.500 π.Χ., τα οποία όμως δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς. Σύμφωνα με τον Τρόελ Σπανκ Άρμπολ, ειδικό στη φαρμακευτική ιστορία της Μεσοποταμίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης και μία βιολόγο, τη Σόφι Λουτ Ρασμούσεν του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η θεωρία ότι το φιλί εμφανίστηκε σε ορισμένα μέρη όπως η Ινδία πριν εξαπλωθεί αλλού, δεν υποστηρίζεται από το ευρύτερο σύνολο των στοιχείων. Είναι γενικά αποδεκτό εδώ και αρκετό καιρό ότι η πρώτη γραπτή καταγραφή του ρομαντικού φιλιού προέρχεται από τα Ινδουιστικά Βεδικά Σανσκριτικά κείμενα που χρονολογούνται πριν από περίπου 3.500 χρόνια. Ωστόσο, ακόμα και αν αυτό ισχύει, οι δύο ερευνητές επισημαίνουν ότι η παλιότερη γνωστή καταγραφή του φιλιού χρονολογείται πριν από περίπου 4.500 χρόνια στην Αίγυπτο και την Μεσοποταμία. Παρομοίως, μία μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρυσι υποθέτει ότι η εμφάνιση του ιού του απλού έρπιτα 1, του παθογόνου παράγοντα που ευθύνεται για το κρυολόγημα, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανίχνευση της πολιτισμικής μετάδοσης του φιλιού πριν από περίπου 5.000 χρόνια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το φιλί ήταν μια κοινή πρακτική στην αρχαιότητα και πιθανώς ευθυνόταν και για την εξάπλωση μικροβίων που μεταδίδονται από το στόμα, όπως γράφουν οι ερευνητές σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε κιόλας στο περιοδικό Science. Σύμφωνα με αυτούς λοιπόν, αναφορές σε ρομαντικά φιλιά υπάρχουν σε κείμενα των Σουμερίων από το 2.500 π.Χ. και μετά. Στην αρχαία Μεσοποταμία, όπως ονομάζονται οι πρώιμοι ανθρώπινοι πολιτισμοί που έζησαν μεταξύ των ποταμών Εφράτη και Τίγρη, στο σημερινό Ιράκ και τη Συρία, οι άνθρωποι έγραφαν με σφινοειδή γραφή πάνω σε πλήνες πλάκες. Πολλές χιλιάδες από αυτές τις πλάκες έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα και περιέχουν σαφή παραδείγματα ότι το φιλί θεωρούνταν μέρος της ρομαντικής οικειότητας στην αρχαιότητα, αλλά και δείγμα φιλίας και σχέσης μεταξύ των οικογενειών. Ως εκ τούτου, το φιλί δεν πρέπει να θεωρείται ως συνήθεια που προήλθε αποκλειστικά από κάποια περιοχή και εξαπλώθηκε μετά στον κόσμο, αλλά μάλλον φαίνεται ότι εφαρμόστηκε σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς επί πολλές χιλιετίες. Παλιότερη μελέτη του 2017 είχε εξετάσει τα γονιδιωματικά δεδομένα των βακτηρίων που βρέθηκαν στο στόμα των Νεάντερταλ και διαπίστωσε ότι υπήρχε μεταφορά ορισμένων στοματικών μικροβίων μεταξύ ανθρώπων και Νεάντερταλ πριν από περίπου 126.000 χρόνια, προϊστορικά γλυπτά από τη Μέση Ανατολή πριν από 11.000 χρόνια και την νεολιθική περίοδο στη Μάλτα μέχρι και πριν από 5.000 χρόνια, φαίνεται επίσης να απεικονίζουν ανθρώπους να φιλιούνται καθώς επιδίδονται σε ερωτικές πράξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι το φιλί δεν έχει παίξει ρόλο στην εξάπλωση ασθενειών. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ιατρικά κείμενα από την αρχαία Μεσοποταμία περιγράφουν λεπτομερώς μια ασθένεια που μοιάζει με τον HSV1, ο οποίος σήμερα προσβάλλει περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Είναι ενδιαφέρον επίσης να παρατηρήσουμε ομοιότητες της ασθένειας που είναι γνωστή ως μπουσάνου στα αρχαία ιατρικά κείμενα από τη Μεσοποταμία και των συμπτωμάτων που προκαλούν οι λοιμώξεις από τον απλό έρπιτα, όπως σημειώνουν οι ερευνητές. Η ασθένεια αυτή εντοπιζόταν κυρίως στο στόμα ή γύρω από αυτό, αλλά και γύρω από το λαιμό, και τα συμπτώματα περιλάμβαναν κυστίτιδα στο στόμα ή γύρω από αυτό, το οποίο είναι ένα από τα κυρίαρχα σημάδια της συγκεκριμένης λίμωξης από έρπιτα, όπως προσθέτουν. Ωστόσο, οι συγγραφείς τονίζουν ότι αυτά τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τη θεωρία πως το φιλί συνέβαλε στη διασπορά ασθενειών με βάση τα αρχεία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας.

Το Φιλίππος διορίζεται από τους ειδικούς σαν μια από τις πιο παράξενες ανθρώπινες δραστηριότητες, διότι είναι δύσκολο να εντοπιστεί πώς ξεκίνησε και πώς καθιερώθηκε ως συνήθεια για την ένδειξη συναισθημάτων. Προσδιορίζοντας ετυμολογικά τον όρο, η λέξη φιλή προέρχεται από το ρήμα φιλό που σημαίνει αγαπώ. Επομένως, η συνήθεια επαφή των χιλιών του ανθρώπου με κάτι το οποίο αφυπνίζει τις αισθήσεις, δηλαδή τη γεύση και στη συνέχεια τις συναισθήσεις του, όπως το συνέστημα της αγάπης, ανήκει στα πρωτόγονά μας ένστικτα. Ειδικότερα εντάσσεται στο κυρίαρχο ένστικτο της αναπαραγωγής, που δεν είναι πάντα συνυφασμένο με τη σωματική επαφή μόνο, αλλά είναι και με την κυριαρχία. Οι ανθρωπολόγοι ερμηνεύουν την πράξη του φιλιού σαν μια εξέλιξη της κίνησης που έκαναν οι άνθρωποι πριν από πολλούς αιώνες, ώστε να μυρίσει ο ένας τον άλλο και στη συνέχεια να συλλέξει πληροφορίες για αυτόν, γλίστρησαν κάπου και κατέληξαν στα χείλη, διαπιστώνοντας πως είναι πολύ καλύτερα, όπως λένε οι επιστήμονες. Η συγγραφέας του βιβλίου «Η επιστήμη του φιλιού» υποστηρίζει μάλιστα ότι κάνοντας μια αναδρομή στη μακραίωνη ανθρώπινη ιστορία κατά την πρώιμη εποχή της, εντοπίζεται ότι η όσφρηση ήταν η πιο σημαντική από τις ανθρώπινες αισθήσεις σε ό,τι είχε να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την όσφρηση για να διαπιστώσουν τις προθέσεις του άλλου, την υγεία του και την κοινωνική του θέση. Έτριβαν τις μύτες τους στο πρόσωπο του άλλου, γιατί στο πρόσωπό μας υπάρχουν οι οσφρητικοί αδένες. Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων, το τρίψιμο στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στα χείλη και έτσι γεννήθηκε ο κοινωνικός χαιρετισμός του φιλιού. Ο ρομαντικός τώρα συμβολισμός του φιλιού θεωρείται ότι ξεκίνησε στην Ινδία και αυτό επιβεβαιώνεται από το έπος Μπαχαμπαράτα. Αυτό το ινδικό έπος γράφεται περίπου στο 1000 π.Χ. στα σανσκριτικά και μέσα του εντοπίζονται οι πρώτες περιγραφές ερωτικού φιλιού στην παγκόσμια ιστορία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο στίχος του έπους «Ακούμπησε το στόμα της στο στόμα μου και έκανε έναν ήχο που μου προκάλεσε ευχαρίστηση». Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι το φιλί ως κοινωνικό χαιρετισμός ήταν άγνωστο στην Ευρώπη και έγινε γνωστό πιθανόν από το Μέγα Αλέξανδρο. Στην αρχαία Ελλάδα τα φιλιά ήταν τρόποι έκφρασης της κοινωνικής ιεραρχίας. Με την πράξη του φιλιού επικοινωνούσε κάποιος την τάξη του, την κοινωνική του θέση και την πίστη του. Και βάσει αυτών των δεδομένων, το φιλί ήταν μια συνήθεια κυρίως μεταξύ ανδρών στο στράτευμα, διότι ο συμβολισμός του εκεί ήταν τελείως διαφορετικός από αυτόν που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Το φιλί αναφέρεται επίσης και από τον Όμηρο, περίπου στον 7ο αιώνα π.Χ., αλλά ως μορφή ηκεσίας. Για παράδειγμα, ο Οδυσσέας επιστρέφει στην πατρίδα του, καθώς το έπος ολοκληρώνεται, και δέχεται ένα φιλί από έναν σκλάβο. Επιπλέον, περίπου το 500 π.Χ., ο ζωγράφος του ξυλουργού, όπως ονομάστηκε συμβατικά, φιλοτέχνησε πλήθος ανυπόγραφων ερυθρόμορφων αγκείων στην Αθήνα. Ένα όστρακο από αυτά που αποδίδεται στον ίδιο εικονίζει το φιλί μεταξύ ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, δίνοντας έτσι και ρομαντικό περιεχόμενο στο φιλί στην αρχαία Αθήνα.

0: Για το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν της ανθρώπινης ιστορίας, το σημείο που φυλάει κάποιον άλλο φανερώνει τη θέση του στο στράτευμα ή σε μια οικογένεια αριστοκρατικής καταγωγής. Μεταξύ ανδρών που ήταν κοινωνικά ή στρατιωτικά ισότιμοι, δινόταν μάλιστα φυλή στο στόμα. Αντιθέτως, παρατηρείται ότι οι υποδεέστεροι σε εισαγωγικά άνδρες, όπως οι σκλάβοι ή οι υπηρέτες, φυλούσαν το χέρι, τα πόδια, τα ρούχα ή ακόμη και το έδαφος μπροστά σε κάποιον ανώτερό τους. Σπανίως κατώτερης καταγωγής ή αξιώματος άνδρες θα φυλούσαν τον υπερέχοντα άνδρα στο μάγουλο, ας πούμε. Αυτή η συμβολική διάσταση του φιλιού έφτασε περίπου μέχρι και το 18ο αιώνα, μια εποχή που διατηρεί έτσι τον αναχρονιστικό θεσμό των αυτοκρατοριών. Στα όρια τώρα της πρώιμης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το φιλί είχε διαφορετικό περιεχόμενο. Στο έργο του Οβιδίου «Έρωτες», που δημοσιεύτηκε περίπου το 16 π.Χ., γίνεται αναφορά στο Σάβιουμ που οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν ως το φιλί της ψυχής. Ο Βον Μπράιαν ερμηνεύει το φιλί της ψυχής των Ρωμαίων ως το λεγόμενο γαλλικό φιλί, δηλαδή το φιλί με μεγαλύτερη διάρκεια και με τη χρήση της γλώσσας. Βέβαια, κατά τις αρχές του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Τιβέριος επιχείρησε ανεπιτυχώς να απαγορεύσει τη συνήθεια του φιλιού μεταξύ των ανθρώπων, και αυτό το έκανε γιατί θεωρούσε ότι έτσι μεταδίδεται η λέπρα. Στη βίβλο, το φιλί αναφέρεται 9 φορές και με διαφορετικές εκδοχές. Συναντάται κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή του Απόστολου Παύλου και πρόκειται για το ρομαντικό φιλί. Επίσης, άλλες εκδοχές είναι το φιλί του Ιούδα, δηλαδή το φιλί της προδοσίας, επίσης του χαιρετισμού, της υποταγής και της ζωής. Πολλοί πάπες επιχείρησαν επίσης να απαγορεύσουν το ρομαντικό φιλί μεταξύ των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, ο Πάπας Κλήμης ο Πέμπτος το 1312 διακήρυξε πως το φιλί θα θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα αν δίδεται εκτός γάμου και με σκοπό την συνουσία. Το φιλί για πολλά χρόνια παρέμεινε άγνωστο σε πολλά μέρη του κόσμου. Η συνήθεια του φιλιού και η υιοθέτησή της κυκλοφόρησε παγκοσμίως, όπως τα λέγαμε σήμερα, κατά τον 19ο αιώνα, όταν Ευρωπαίοι Ιεραπόστολοι ταξίδεψαν στην Ασία, την Αφρική και την Οκεανία. Μαζί με το λόγο του Θεού, διέδωσαν και το φιλί σε πολλούς λαούς που ως τότε το αποστρέφονταν. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, το φιλί θεωρούνταν προσβλητικό. Όταν εκτέθηκε το γλυπτό του Ροντέν το φιλί τη δεκαετία του 1920, οι Ιάπωνες το έκρυψαν πίσω από ένα παραβάν, ενώ σκηνές φιλιών από ταινίες ξένης παραγωγής ώστε να μην προβληθούν στο κοινό τέτοιου είδους πρότυπα. Σήμερα το περιεχόμενο του φιλιού έχει σαφώς διαφοροποιηθεί, ποικίλει στους συμβολισμούς του, δεν πάβει βεβαίως να είναι μια διαχρονική εκδήλωση του ερωτικού πόθου με πολλαπλά ωφέλη για τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Τα φιλιά απελευθερώνουν ενδορφίνες, οξυτοκίνη στο σώμα μας, επομένως μας κάνουν περισσότερο χαρούμενους και μειώνουν και τα επίπεδα στρες. Κάθε φιλί που δίνεται, μα κάθε ανεξαιρέτως, 1% αποτελείται από αιωνιότητα και όλο το άλλο από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο, έχει γράψει η Κική Δημουλά.
1: Uno, dos,

Αυτό, φίλοι, λοιπόν, αποτελεί μία από τις πιο απλές πράξεις αγάπης. Μπορεί να είναι και κάτι που είναι γεμάτο ερωτισμό, αισθησιασμό, ρομαντισμό, αλλά πέρα από τους ορισμούς μπορεί να σημαίνει πολλά παραπάνω. Το χειροφίλημα, ας πούμε, το οποίο συνηθιζόταν ειδικά στο παρελθόν να δίνεται πάντα εκ μέρους των ανδρών σε μία γυναίκα, δείχνει θαυμασμό. Το φίλι στο μαύγουλο εκφράζει συνήθως φιλικά συναισθήματα, ενώ στο λαιμό σημαίνει πάθος. Το πιο συνήθες φιλί στα χείλη δείχνει αγάπη, ενώ στη μύτη και στα αυτιά συνήθως υποδεικνύει μια πιο παιχνιδιάρικη έτσι διάθεση. Αν παρατηρήσει τώρα κανείς τον τρόπο με τον οποίο φιλιούνται διάφοροι λαοί του κόσμου, θα διακρίνει πολιτισμικά χαρακτηριστικά με μακρόχρονη ιστορία. Πάρτε για παράδειγμα τους Έλληνες, οι οποίοι φιλούν σταυρωτά, ή τους Ινουίτ, τη φυλή των Εσκιμών, οι οποίοι αντί για φυλή τρίβουν μεταξύ τους τις μύτες τους. Οι θεωρίες τώρα για την αρχή του φιλιού, ήδη το έχουμε πει, ποικίλουν. Μια άλλη λογική εκδοχή που ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια είναι ότι, όπως συμβαίνει και με πολλά ζώα και πουλιά, η μάνα μασούσε την τροφή και την έδινε κατευθείαν στο στόμα στο μωρό της για να τραφεί. Κάτι λοιπόν που άρχισε σαν συνήθεια επιβίωσης, διαβίωσης, μπορεί να εξελίχθηκε σε κοινή πράξη τρυφερότητας. Λιγότερο ακριβής, βεβαίως περισσότερο ρομαντική, ακούγεται η θεωρία που υποστηρίζει πως σύμφωνα με κάποιες παλιές θρησκείες, η ψυχή του ανθρώπου ζούσε στην ανάσα του. Με το φιλί λοιπόν, οι δύο ψυχές των ατόμων έρχονταν σε επαφή και μπλέκονταν μεταξύ τους για πάντα. Ποια επιστημονική ακούγεται η θεωρία ότι με το φιλί άνθρωποι έρχονται αρκετά κοντά, ώστε να μυρίσουν ο ένας τη μυρωδιά του άλλου και έτσι να γνωριστούν καλύτερα. Αντίστοιχη συμπεριφορά φυσικά παρατηρείται και στα ζώα που αλληλομυρίζονται και τρίβονται μεταξύ τους. Το βλέπουμε ειδικά σε σκυλιά, ας πούμε, όσοι έχετε. Σύμφωνα με άλλη έρευνα που είχε κάνει ο ιστορικός Ernest Crowley στις αρχές του 20ου αιώνα, οι πρώτες καταγραφές φιλιών εντοπίζονται στην Ελλάδα, την Ασσυρία και την Ινδία, ενώ την ίδια εποχή στην αρχαία Αίγυπτο η πράξη του φιλιού ήταν παντελώς άγνωστη. Μία από τις πρώτες εικονικές καταγραφές φιλιού, μάλιστα, την οποία μπορεί κανείς να δει στα 12 πιο καυτά φιλιά της ιστορίας, εμφανίζεται σε ρωμαϊκό αγγείο του 300 π.Χ., στο οποίο ένας άνδρας σκύβει για να φιλήσει μια γυναίκα, υποδηλώνοντας, σύμφωνα με τους ιστορικούς, την επιστροφή του στο σπίτι. Ακόμα ο Crowley υποστηρίζει πως η πράξη του φιλιού ήταν ασυνήθιστη για την Ιαπωνική κοινωνία μέχρι πριν τον 20ο αιώνα, πραγματοποιούνταν μόνο μεταξύ μητέρας και παιδιού, ας πούμε, ενώ στην Αφρική και σε άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες κοινωνίες είχε παρατηρηθεί ότι σπάνια συνέβαινε ακόμα και ανάμεσα σε άτομα της ίδιας οικογένειας.

0: kiss.
1: Σύμφωνα με τους ειδικούς τώρα, το φιλί απελευθερώνει τους ίδιους νευροδιαβιβαστές, χημικά δηλαδή μηνύματα στον εγκέφαλό μας, όπως αυτοί που εκλείονται όταν επιδιδόμαστε σε έντονη σωματική άσκηση. Αυτή η λειτουργία κάνει την καρδιά μας να χτυπά πιο γρήγορα, την αναπνοή μας να γίνεται πιο βαθιά και κάπως ασύγχρονη. Εξηγείται έτσι ότι όπως έχει μετρηθεί, με ένα φιλί διάρκειας ενός λεπτού, ένας μέσος άνθρωπος καίει περί τις 26 θερμίδες. Επιπλέον, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα φιλιά φέρουν επιγενετικές φερορμόνες, ουσίες δηλαδή σημαντικές για την υγεία μας και την ψυχολογία μας, οι οποίες μάλιστα μειώνουν και το άγχος μας. Σχετικά με τη φυσιολογία του φιλιού, οι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί συγκεκριμένη διάταξη των μειών, καθώς επιστρατεύει 34 συνολικά μυς του προσώπου και 112 μυς του σώματος, εφόσον στεκόμαστε όρθιοι. Υπολογίστε μαζί με όλα αυτά το ρόλο της γλώσσας στο γαλλικό φιλί, ας πούμε, αλλά και όλες τις νευρικές απολήξεις αυτής και των χιλιών μας που συμμετέχουν σε κάθε φιλί και φανταστείτε εδώ, είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός που τίθεται σε λειτουργία. Επίσης, ο μέσος άνθρωπος, να σας πω ότι περνά περίπου 336 ώρες, δηλαδή 2 εβδομάδες της ζωής του φιλώντας. Ποιος ξεχνά επίσης το πρώτο του φιλί, ακόμα και αν το έχουμε δώσει πριν τα 14 μας χρόνια, όπως κάνει το 50% όλων των ανθρώπων, είναι μια στιγμή που πάντα θα θυμόμαστε. Κάποιοι επιστήμονες λένε πως όταν φιλάμε ένα άτομο που έχει το ίδιο χρώμα μαλλιών με τα δικά μας, το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ πιο παθιασμένο φιλί. Δεν ξέρω, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, πρέπει να το δουλέψω να το διαπιστώσω. Άλλοι επιστήμονες λένε ότι ο εγκέφαλός μας έχει ειδικούς νευρώνες που μας βοηθάνε να εντοπίσουμε τα χείλη του άλλου μέσα στο σκοτάδι, ενώ έρευνα που είχε γίνει σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας έδειξε ότι τα 2/3 των ανθρώπων γέρουν το κεφάλι τους προς τα δεξιά όταν φιλιούνται.

Για το τέλος, να σας πω ότι το φιλί διαφέρει ριζικά ανάμεσα στους πολιτισμούς, καθώς αποτελεί κοινωνικό χαιρετισμό, ένδειξη σεβασμού ή ρομαντική έτσι, πράξη, και ενώ στη Δύση θεωρείται αυτονόητο, το ερωτικό φιλί είναι παρόν σε λιγότερους από τους μισούς πληθυσμούς του πλανήτη. Ήδη μιλήσαμε για τα φιλιά με βάση την όσφηση και την επαφή, όπως αυτό που κάνουν οι Εσκιμώοι, που περιλαμβάνει το τρίψιμο της μύτης και του μετόπου, και έτσι υποτίθεται μοιράζουν την ανάσα της ζωής. Όμως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Πολυνησία και τις Φιλιππίνες, όπου οι άνθρωποι πλησιάζουν τα πρόσωπά τους και εισπνέουν γρήγορα από τη μύτη, σαν να μυρίζουν τον άλλον. Μετά έχουμε κοινωνικούς χαιρετισμούς ανά χώρα, δηλαδή ο αριθμός και η τοποθέτηση των φιλιών στο μάγουλο αλλάζει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, αναλόγως και πάλι με την περιοχή, ανταλλάσσουν από 2-4 φιλιά στα μάγουλα, ξεκινώντας συνήθως από το αριστερό. Στην Ισπανία, την Ιταλία και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, ο κλασικός χαιρετισμός περιλαμβάνει 2 φιλιά, ένα σε κάθε μαγουλάκι. Στην Ιταλία ξεκινούν συνήθως επίσης από το αριστερό μάγουλο. Στο Βέλγιο και την Ολλανδία η παράδοση επιβάλλει 3 εναλλάξ φιλιά για πιο στενούς φίλους ή συγγενείς, ενώ στη Ρωσία ιστορικά το σοσιαλιστικό αδελφικό φιλί περιλάμβανε 3 φιλιά στα μάγουλα ή ακόμα και στο στόμα μεταξύ πολιτικών ηγετών, και αυτό ήταν σαν ένδειξη έτσι απόλυτης εμπιστοσύνης. Περιοχές τώρα όπου το φιλί αποφεύγεται. Σε πολλούς πολιτισμούς το φιλί, ειδικά σε δημόσιο χώρο, θεωρείται ταμπού ή και προσβολή. Στην Ιαπωνία και την Κίνα το φιλί στο στόμα θεωρείται αυστηρά ιδιωτική σεξουαλική πράξη. Οι άνθρωποι χαιρετιούνται με υπόκληση και αποφεύγουν τελείως τη δημόσια σωματική επαφή. Ενώ στην Νότια Ανατολική Ασία, για παράδειγμα στην Ταϊλάνδη, το κεφάλι γενικότερα θεωρείται ως το πιο ιερό μέρος του σώματός μας, οπότε το άγγιγμα του προσώπου και ακόμα περισσότερο το δημόσιο φιλί θεωρείται απόλυτη αγένεια.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Λοιπόν, ένα λεπτάκι μας μένει μέχρι τη μία, οπότε κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και ανανεώνουμε και το ραντεβού μας μαζί για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Καίγονται ακόμη τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Επιχωματώσεις για να περιοριστεί το τοξικό νέφος, σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Υψηλός κινδύνος για πυρκαγιές σήμερα σε Κρήτη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο. Λέμβος με αλλοδαπούς αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή. Νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδες της Πρέβεζα στην Ήπειρο και των Σερβίων στην Κοζάνη. Νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, καθώς όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς. Ωστόσο όμως εμείς θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η σύσκεψη, η παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Ιδονά και ο κύριος Γιουτίκας βρίσκονται εδώ και ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Σεργιάδης, και τόσο εκπρόσωποι της περιοριστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Η σύσκεψη βέβαια πραγματοποιείται, είναι κλειστή, ωστόσο νωρίτερα σε δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι η επόμενη μέρα, είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στους δύο Δήμους, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα να γίνει, να δρομολογηθεί η ομολογηθούν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Από εκεί και πέρα έκκληση προς όλους, τόσο από τον κύριο Κατσαφάδο όσο και από την Περιφερειάρχη, την κυρία Αϊδονά, σε όλους πάντοτε να ακούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έγινε στην προηγούμενη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, στην περιοχή της Λυτής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αναμένεται στη συνέχεια να γίνει και μια αυτοψία στην περιοχή όπου ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο. Άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, η φωτιά άφησε ένα ιδιαίτερα τοξικό νέφος, το οποίο ελκύεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως είπαμε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να σβήσουν οριστικά τη φωτιά, η οποία πάντως, να πούμε, πως έχει οριοθετηθεί. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε επιχειρήσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις κατοικίες στον οικισμό της Φιλοθέης. Σύμφωνα με τα όσα είπε στον 102 FM της R3, ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, το μείγμα των υλικών που κάηκε χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές με σπίτια αλλά και δύο βιομηχανικές ομάδες της ανακύκλωσης. Δίνει μια σειρά πολλών μεγάλων ρήπων, όπως διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες μακροπρόθεσμα, ενώ άμεσα αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα ενέχει κινδύνους και για τις ευάλωτες ομάδες. Ας ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
2: Το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων, να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας αιωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ που μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
0: Τώρα στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Εάν υπάρχει μια βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια, και με αυτιγείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε από κάποιο σοβαρό νόσημα, υποκείμενο, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσθημα, βαριά καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, είμαστε κάποια ηλικία, πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή μικρό παιδί, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας τα ζητήματα με τα βαρέα μέταλλα και τις διοξίνες που είναι δυνητικά καρκινογόνα, δεν θα πρέπει προς στιγμή να μας απασχολούν, εφόσον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και εφόσον αυτά προέρχονται από κήπους, από εκτροφές ή καλλιέργειες εντός 3-4 χιλιόμετρων από την εστία της βιοτεχνίας με ανακύκλωση που κάηκε. Για τα φρούτα ή τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποβιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και βιοσυσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποβιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και βιοσυσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί

0: και εμάς. Συνεπώς, δεν είναι μεγάλη η καταστροφή σε εκείνο το σημείο που έγινε χθες. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας, δηλαδή για να παρθούν επιπλέον. Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε. Είναι μια επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε. Η κατάσβεση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα επίπεδο πλήρους αντιμετώπισης της κατάστασης εκεί στα εργοστάσια. Ξέρετε, τα ανακυκλώσματα αυτά υλικά κλείουν και κάποιες τοξικές ουσίες. Αντιμετωπίζεται. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.
1: Να παραμείνουμε βέβαια εμείς στο θέμα και στη φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπαμε η εικόνα μπορεί να είναι βελτιωμένη, ωστόσο όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης. Σε εξέλιξη είναι και η σύσκεψη η οποία γίνεται στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και αν χρειάζεται αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς η φωτιά. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο ωραίο καστρό. Ωστόσο όμως θα δούμε μάλιστα πόσο με ενημερώνουν, θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής με τον συνάδελφο. Εμείς θα πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στην Ιεράπετρα, στην Κρήτη. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρθη Ηρακλείου. Σταυρούλα, έτσι και αλλιώς η περιοχή εκεί της Κρήτης ήταν στα κόκκινα και από όσο φαίνεται τελικά δυστυχώς μία φωτιά έγινε σε εξέλιξη εκεί τώρα.
2: Ναι, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό από χθες. Το Λασίθ είναι ένας νομός ο οποίος επίσης είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο και βεβαίως είχαμε αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, πολύ κοντά στην Ιεράπετρα, στο Δήμο της Ιεράπετρας. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους που φνέουν στην περιοχή. Η έντασή τους φτάνει και τα 7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχουν στέψει στην περιοχή. Έχουμε από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως ήταν σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και βεβαίως και ο Δήμος Ιεράπετρας. Έχουν κληθεί, στέλνουν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και στις 12 και 29 πρώτα λεπτά ήχησε και το 112 στην περιοχή για αφορά όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή των Μπραμιανών να απομακρυνθούν και να πάνε προς Ιεράπετρα καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θα πρέπει να σας επισημάνω βέβαια ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή των Μπραμιανών είναι μια περιοχή που έχει πολλές καλλιέργειες, με ελιές, έχει κάποια μετόχια και βεβαίως έχει και θερμοκήπια. Και γι' αυτό είχαμε και το 112, δηλαδή.
1: Κυρίως για τους εργαζόμενους εκεί στην περιοχή, όσοι βρίσκονται εκεί στις καλλιέργειές τους, καλό θα είναι να απομακρυνθούν.
2: Είναι πάντως μια δύσκολη κατάσταση ούτως ή άλλως λόγω των θυελών ανέμων.
1: Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά, να είναι όσο πιο ανώδυνα τα πράγματα εκεί, να σβήσει αμέσως η φωτιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, βέβαια για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για αυτό το μέτωπο. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Σάμο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Από τη Σάμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Χάρη, μας ακούς? Μάλλον δεν έχουμε τον Χάρη τον Ζαβουδάκη μαζί μας. Θα επιχειρήσουμε στην συνέχεια.

0: συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στην Ήπειρο, καθώς θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας έτσι την εμφάνιση ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Νίκη, μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της ζωονόσου, ενώ παράλληλα στις εκτροφές και στον αριθμό στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας προβλέπει τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τώρα, Δίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με ανάρτηση του Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κ. Καχρημάνης απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας παράλληλα να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων αλλά και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε, Δίκη, ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περιστατικό, έτσι ώστε να περιοριστεί τη διασπορά της νόσου, Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, να θυμίσουμε βέβαια ότι από αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
2: Ακριβώς, και η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα, και τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα να έχει πάρει εξιτήριο προημερών, όπως επίσης και ο άλλος ένικος της πολυκατοικίας του Πέμπτου Ορόφου, που είχε αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει στο Ιπποκράτειο χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή της. Η άλλη τραυματίας, η πέμπτη της τραυματίας, που είχε αναπνευστικά προβλήματα, έχει υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και βγήκαν καθαρές, και νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου χωρίς να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα αποφασίσει οριστικά η οικογένεια πότε θα γίνει αυτό. Η Αφροδίτη Νέστορα θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα για τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο λόγω των σοβαρών αγκαυμάτων που φέρει σε όλο της το σώμα. Τώρα, οι έρευνες αντιτρομοκρατικοί επικεντρώνονται στην διασταύρωση των ενδείξεων και στην λεπτομέρεια, ώστε να γίνουν αδιάσυστα στοιχεία αποδείξεις για την δικαιοσύνη. Θα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τυχόν αποτυπώματα ή DNA από τα υπολείμματα στην πολυκατοικία, στην μοιραία πολυκατοικία της οδού Κίμωνος Βόγα, από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας, και τα υπολείμματα από το καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιοντολογικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά και στα τρία σπίτια όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Προσπαθούν οι αρχές να συνδέσουν το παζλ για τις κινήσεις των δραστών από τις προηγούμενες ημέρες και την πιθανότητα αυτοψίας στις πιλωτές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο και άλλοι που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των επιθέσεων. Στον ευρύτερο αναρχικό χώρο οι έρευνες. Οι δράστες φέρεται τα τελευταία βήματά τους, τα τελευταία μέτρα προς τις πιλωτές να τα έκαναν παιδί. Και θεωρείται ότι είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σύνθεσης ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις. Εξετάζεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι συνομιλίες κάποιων γνωστών στις αρχές που ενδεχομένως να δώσουν κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω έρευνα, η οποία γίνεται φυσικά με άκρα μυστικότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να συνδράμει.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Καθώς, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια περιοχή, όπου πριν από λίγες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή ελήφθησαν δείγματα από κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 30 ζώων και εστάλησαν σήμερα σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, η κλινική εικόνα των ζώων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υποπτή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ενισχύουν το ενδεχόμενο θετικού αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από τον περασμένο Αύγουστο, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, συνεχείς κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να πάμε τώρα και πάλι στο Χάρη Ζαβουδάκη από στη Σάμο, καθώς εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τον εντοπισμό λέμβου με αδλοδαπούς. Χάρη, μας ακούς?
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Τώρα, ναι. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Δρακαίων. Στην περιοχή.
0: Δυστυχώς η τηλεφωνική επικοινωνία με το Χάρη είναι πολύ δύσκολη, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται φυσικά δεν έχει καλό σήμα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στην πορεία της εκπομπής, εφόσον έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, όσο μπορούμε, για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη.

0: Να πάμε τώρα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης και στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι, πες μας τα νεότερα από εκεί. Έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση στην επιχείρηση?
1: Καλό σας μεσημέρι εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης. Ακόμη αναδύεται τοξικός καπνός εδώ από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έγινε στάχτη το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 120 πυροσβέστες επιχειρούν περιμετρικά της Φιλοθέης. Ουσιαστικά ρίχνουν νερό για να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα τόσο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ρίχνουν από χθες το πρωί συνεχώς χώμα. Έχουμε επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο και να μην υπάρχει κάποια νέα ανάπτυξη και αναζωπήρωση από τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Υπάρχουν τόνοι καμένων ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικά στοιχεία, λάστιχα και άλλα πλαστικά, και το ζητούμενο τώρα πλέον είναι η απομάκρυνσή τους, γιατί θα χρειαστούν βδομάδες από εδώ για να καταφέρουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και της περιφέρειας για να απομακρύνουν αυτό τα ανακυκλώσιμα υλικά που έγιναν στάχτη. Εκτός από αυτό το εργοστάσιο έχουμε ολική καταστροφή σε ένα εργοστάσιο με υφάσματα και σε άλλες περίπου 6 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι φωτιές έφτασαν μέχρι και τους φράχτες των πρώτων σπιτιών της Φιλοθέης. Σώθηκαν τα σπίτια και έχουμε μόνο μικροζημιές σε φράχτες στα πρώτα σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπω τώρα, ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα Δευτέρα μεσημέρι, υπάρχουν φλόγες που ξεπηδούν μέσα εδώ από το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ζήτημα με την ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με την υδροδότηση στην περιοχή, καθώς υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Και το βράδυ του Σαββάτου που είχαμε την πυρκαγιά, λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε νερό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, έτσι δεν είναι?
2: Μια φυτεία λοιπόν, 1532 δεδρύλια σε πλήρη ανάπτυξη, πάνω από 2 μέτρα. Στην περιοχή, στον δρόμο προς Λαχανάδα, στην περιοχή της Φινικούντας, πλησίων του οικισμού Δεντρούλια, είναι ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκεί. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης λοιπόν, συνελήφθησαν 2 άντρες, υπήκοοι Αλβανίας, 32 και 27 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και καλλιεργούσαν και διακινούσαν ναρκωτικά. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 46χρονος άνδρας, Έλληνας, με καταγωγή από τη Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται πως ήταν και ο εγκέφαλος και ήλεγχε τη φυτεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία, που χαρακτηρίζεται ως πλήρως οργανωμένη και η οποία εκτινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 66 γραμμάρια κάναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργιο και υπόγειο, μια πετρόκτιστη δεξαμενή νερού που χωρούσε 5 τόνους, 2 αυτοσχέδια παραπήγματα, 5 σκηνές με υπνόσακους και κλωνοσκεπάσματα ήδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλεση υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λοιπάσματα και φυτοφάρμακα, και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν εννοείται μέσα στη φυτεία. Ωστόσο, και για να την φυλάνε και για να την φροντίζουν, να την καλλιεργούν. Τα δεδρύλια φυσικά εκριζόταν, κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης, δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα πάνω από μήνα. Και στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της ΟΠΚΕ, πατρών και γυαλίας, καθώς και η δημιουργία υποστήριξης της διεύθυνσης αστυνομίας Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που ήταν εντοπισμένη στη Μεσσηνία, οι δυνάμεις της Πάτρας έβγαλαν σε πέρα στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε και στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς είχαμε και εκεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς εντοπίστηκε φυτεία στη Νότια Κοινουρία. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα αρκετές ημέρες, εβδομάδες και πάνω από ένα μήνα. Και κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, λοιπόν, στην Νότια Κοινουρία, συνελήφθησαν δύο άτομα και εντοπίστηκε φυτεία με συνολικά 1561 δεντρίλια κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτος με συστηματική καλλιέργεια δεντριλίων, κάναβης σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, δηλαδή είχε καθαριστεί ο χώρος με φυσική κάλυψη, με σκοπό τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη διακίνησή τους για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού ωφέλους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 21 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τους αλλοδαπούς, ενώ συνέχεια η δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 46χρονο αλλοδαπό που τα πλήρη στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Ύστερα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με μέρος δυσπρόσιτο και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Εκεί εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, όπως είχαμε πει, χώρο από την πυκνή βλάστηση, αλλά και με φυσική συγκάλυψη φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 22 επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου 14 στρεμμάτων. Μιλάμε για φυτεία 1561 δεντριλίων κάναβης, ύψους έως περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκδηριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Εκτός από αυτά βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης και αποθήκευσης συγκομιζόμενης ποσότητας κάναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άδρευση της φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά, πλήθος εργαλείων, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, και τελειώνουμε με αυτό, τα προσδοκόμενα κέρδη από την εγκληματική δράση στην Νότια Κοινουρία υπολογίζεται ότι θα έφταναν τα 3.120.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η Βίκη των Τεμπών. Κρίσιμο στοιχείο στη σημερινή 17η δικάσιμο είναι ο ορισμός τριών συνηγόρων για έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο της σημερινής δικασίμου και πριν από λίγη ώρα οι τρεις συνήγοροι και ο κατηγορούμενος που ζήτησε τον αυταπάγγελτο διορισμό δικηγόρου, γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά πλέον στην πορεία της δίκης μετά από το συγκεκριμένο στάδιο, αποδέχτηκαν αμφότεροι τον ορισμό τους και τη συμμετοχή τους στην διαδικασία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης, το μόνο που ζήτησαν είναι να λάβουν τη δικογραφία. Αυτό θα γίνει εντός της ημέρας και στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την Παρασκευή ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο νέος ορισμός συνηγόρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυήμερη διακοπή της δίκης, δεν φαίνεται να προκύπτει. Αύριο το δικαστήριο έχει διακόψει προκειμένου να λάβουν τη δικογραφία και αύριο κανονικά ερχόμαστε σε νέα δικάσιμο στις 9.30 το πρωί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης, συγγνώμη για την παράσταση της κατηγορίας, βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει έτσι πληροφορίες για την υπόθεση της δίκης των χαμένων βίντεο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπε, από την οριστική αναβολή της και θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Άρα αυτή την ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας για μια παράλληλη, για την άλλη δίκη, παράλληλη διαδικασία. Ενώ αύριο κανονικά συνεχίζεται η κύρια δίκη των τεπών στις 9.30 το πρωί στο συγκρότημα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Εμείς να παραμείνουμε στην Θεσσαλία, καθώς έχουμε νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Οι δύο Δήμοι ενώσαν τις φωνές τους και φωνή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ηλεκτρισμό. Και είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλά και στα σπίτια. Και αυτό που ζητούν τουλάχιστον ότι θα πρέπει τουλάχιστον εν όψη του καλοκαιριού να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν στείλει επιστολή, έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν δηλαδή αυτές οι γραμμές, γιατί είναι παλιές και θα πρέπει τουλάχιστον να εξυγχρονιστούν. Και από την άλλη, φοβούνται ότι μέσα στο καλοκαιριού να μην υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και επιπτώσεις τουλάχιστον στο κατανοητικό κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Φλόρινα, καθώς η απαλωτρίωση του συνόλου των ακινήτων και των υποδομών της κοινότητας Κλειδιού από τη ΔΕΗ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες κοινόχρηστες υποδομές, όπως η ίδρευση. Θα μας εξηγήσει τώρα περισσότερα η Τάμη Αδάμ από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τοπική κοινότητα με λιγοστούς ναι μεν κατοίκους, ωστόσο όμως τα προβλήματα στο πόσιμο νερό είναι ένα θέμα που ανακοίνωσε τον Δήμο Αμιντέου ώστε να βγάλει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Αμιντέου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφιστεί την προσοχή όσων κάνουν χρήση των απολωτριωμένων υποδομών και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το νερό ούτε ως πόσιμο, ούτε βέβαια και για την παρασκευή φαγητού. Παρακαλεί θερμά τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους, καθώς mm-hmm. και όσους επισκέπτονται την κοινότητα, για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάμη. Στο Καστελόριζο τώρα, ένας 33χρονος γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για το τι όμως ακριβώς συνέβη θα μας ενημερώσει τώρα η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού έγινε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε επιχειρηματίας του νησιού. Η Δημοτική Αρχή πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιατρός συνελήφθη, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Σημειώνει δε ότι ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε από το αστυνομικό τμήμα ότι είναι υποκράτηση μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να τον παραλάβει. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, τοποθέτησε και έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα μία γενική ιατρός και μία αγροτική. Των παραιτήσεων, θα πρέπει να πούμε, είχε προηγηθεί προσπάθεια του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Χρήστου Ρογλίου, να γεφυρώσει το χάσμα και τα προβλήματα συνεργασίας που είχαν ανακύψει μεταξύ των γιατρών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ότι οι δύο αγροτικοί πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο ζήτησαν άδεια και όταν αυτή δεν εγκρίθηκε υπέβαλαν παρέτηση την οποία και έκανε αποδεκτή. Δεν μπορεί να εκβιάζεται το ΕΣΥ, ανέφερε. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν από την έναρξη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, η Μαγνησία τώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει το επιχειρησιακό της οπλοστάσιο με ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο αναμένεται μάλιστα να καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ελένη Μανώλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Απόστολος mm-hmm. Κουπογιώργος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Μαγνησίας, με τον οποίο μιλήσαμε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για ένα από τα νέα πυροσβεστικά σκάφη που προμηθεύτηκε το πυροσβεστικό σώμα μέσω διαγωνισμού, με στόχο βέβαια την ταχύτερη επέμβαση σε θαλάσσια συμβάντα. Θα διαθέτει αντλητικό σύστημα που θα διεί θαλασσινό νερό και θα εκτοξεύει μέσω ειδικού πυροσβεστικού κανονιού, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 6-8 πυροσβέστες σε σημεία που απαιτείται άμεση επέμβαση. Το θέμα είναι η στελέχωση, όπως μας έλεγε ο κύριος Κουφογιώργος, με τη λογική ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια και έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι για να γίνουν και καπετάνοι, όμως προέρχονται από τις ήδη υπάρχουσες βάρδιες. Δεν έρχεται νέο προσωπικό. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα ότι κάθε φορά όλο και ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, νέες δομές και επιχειρησιακά μέσα, όμως ο αριθμός των πυροσβεστών δεν αυξάνεται στον ίδιο αριθμό. Τέλος, να πω ότι έκανε μία αναφορά, και αυτό κυρίως το είπε γιατί φεύγουν το επόμενο χρονικό διάστημα 1.500-2.000 πυροσβέστες και οι προσλήψεις που έγιναν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θετικές, αλλά δεν επαρκούν έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες. Έκανε και στα drones, καθώς έχει γίνει στην περιοχή του νοοχωρίου ένα σύστημα επιτήρησης με drones, το οποίο το έχει η πυροσβεστική αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο το τι συμβαίνει, και οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο συντονιστικό κέντρο και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις πριν η αιστεία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 6.30 με 7 παρατέταρτο το πρωί όταν συνέβη αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 33χρονο άνθιπος μηναγό της πολεμικής αεροπορίας. Συνέβη στην περιοχή Πιθάρη. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνθιπος μηναγός συγκρούστηκε με ένα φορτηγό όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο ΔΕΚΑΒ. Οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια, γιατί είχε καταλήξει ήδη ο άτυχος οδηγός. Πήγε και η πυροσβεστική και η τροχέα στο σημείο, γιατί μιλάμε για ένα δρόμο που συνδέει τα Χανιά με το αεροδρόμιο. Okay. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Γι' αυτό το θλιβερό περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΑ, που λέει ότι ο άνθιπος μηναγός, 32 ετών, υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε ματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα, όπου εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τι τώρα ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς που είναι μαζί μας. Νίκο.
11: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν την Κυριακή τα ξημερώματα, όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, ενώ οι ίδιοι φαινόταν ότι δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ο εργαζόμενος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο της υποδοχής τους σταμάτησε για να τους αποτρέψει την είσοδο, και τότε ένας εκ των δύο αλλοδαπών έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε με αυτό να χτυπά τον εργαζόμενο, καταφέρνοντάς του ευτυχώς ελαφριά τραύματα. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντέδρασε, καθώς και ο ίδιος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τους δύο αλλοδαπούς. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναφορά στον εισαγγελέα, κατέθεσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών σχετικά με τη συσσόρευση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο, με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλούμε φυσικά για την Κέρκυρα, και η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε ακόμα τόνους σκουπιδιών στην περιοχή των Μωραϊτίκων, καθώς έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Και τώρα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Μωραϊτίκων με καταγγελία τους, για να επισημάνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των Μωραϊτίκων, εκτείνεται και σε ολόκληρο το Δήμο Νότιος Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, το οποίο έχουν και βίντεο, έχουν καταγράψει και με βίντεο και με φωτογραφίες, τις οποίες έχουν δώσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περιγράφουν λοιπόν έντονη δυσοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων τροπτικών, αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης Μια ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται επίσης και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συσσωρευμένων υλικών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Γίνεται λοιπόν μια καταγγελία αυτή τη φορά προς τον εισαγγελέα. Καταλογίζει ευθύνες ο Σύλλογος Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικαλούμενες στη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, παρότι όφυλαν να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα εν γέρος. Σας θυμίζω ότι στην κατάσταση αυτή φτάσαμε επειδή υπήρξε μια διακοπή όσον αφορά τη σύμβαση, λήξη μάλλον, διακοπή λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής και υπήρξε μια καθυστέρηση στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα σύμβαση με την υπηρεσία, με τη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία για να γίνει αποκομιδή. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελέα τώρα να διαταχθεί μια άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Με αυτοψία, να καταγραφούν τα περιστατικά, να διαταχθεί άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, να καθαριστεί το σημείο και να πάρθουν μέτρα απολίμανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον πύργο. Όταν διασώστης, εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
13: Παρολίγο να μετατραπεί σε τραγωδία τον αυριανό μπάνιο για δύο αδέλφια ανήλικα από τον πύργο 13 και 15 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Όταν το κοριτσάκι βρέθηκε ανοιχτά τη θάλασσα εξαιτίας υπογείων ρευμάτων που το παρέστηκαν και φώναζε βοήθεια, το αδερφάκι της έτρεξε να την βοηθήσει κολυμπώντας, με αποτέλεσμα να τεθεί και αυτό σε κίνδυνο. Ο ναυαγωσός που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει το κοριτσάκι και ευτυχώς εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας που έκανε το μπάνιο του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτός μέσα στη θάλασσα να σώσει το αγοράκι. Κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να τα ανασύρουν με ασφάλεια από την θάλασσα, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες καθώς είχαν πιει αρκετό νερό και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο για να τα παραλάβει. Τα παιδάκια ήταν τρομαγμένα, είχαν υποστεί ψυχολογικό σοκ, οπότε παρασχέθηκε και η κατάλληλη υποστήριξη. Κατάφεραν να τα κρατήσουν σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκεί νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ευτυχώς είναι όλα καλά και τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, διότι τα ρεύματα ήταν πολύ έντονα και η θάλασσα ήταν επικίνδυνη εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος σε όποια σχολή ή τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα και με παραρτήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Στο χειμερινό εξάμεινο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα Βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως μηχανική μάθηση, παιδαγωγική, τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κτλ. Και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο αεαρινό εξάμεινο ακολουθεί το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική Κίνδυνη και Βέλτιστες Πρακτικές. Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε άλλα θέματα όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα είναι ανοιχτά και στους φοιτητές του προγράμματος Erasmus. Ο δεύτερος τρόπος είναι τα ειδικότερα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη ορίσει το κάθε τμήμα μέσα στο δικό του πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία κάθε γνωστικού αντικειμένου, από τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες έως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στόχος, σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι κάθε απόφοιτος να φύγει από το ίδρυμα ή όταν φεύγει από το ίδρυμα, να έχει βασική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και την κριτική και ηθική στάση που χρειάζεται η σωστή χρήση της.
0: Nice.
14: τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, δήλωσε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. Θέλουμε οι απόφοιτοι μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές, πρόσθεσε ο ίδιος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιωνίου Πανεπιστημίου για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστοτόπους των τμήματων του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε όλα τα Ιόνια νησιά με έδρα την Κέρκυρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφορικά με το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Έχουν σταθεροποιηθεί τώρα οι τιμές των καυσίμων και αναμένουν μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν περαιτέρω, όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας και θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
15: Βίκη, καλό μας ημέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπάρχει ικανοποίηση έτσι, και στους επαγγελματίες αλλά και στους καταναλωτές για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων σε όλο τον νομό της Καβάλας. Είναι γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, σταθερά και στο πετρέλαιο και αναμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών με βάση και τις πληροφορίες που έχουν από τα κεντρικά των Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θάσο είναι λίγο πιο έτσι αλμυρή η κατάσταση, καθώς είναι κατά 10 λεπτά πιο ακριβή η βενζίνη και όλα γενικά τα καύσιμα, ενώ σε ό,τι αφορά τους βενζινοπόλες είναι ικανοποιημένοι για την καταναλωτική κίνηση, δεδομένου ότι η Καβάλα αυτό το διάστημα έχει κατακλειστεί από τουρίστες, από τον λεγόμενο οδικό τουρισμό, με κυρίαρχο κομμάτι τους Ρουμάνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με στόχο τώρα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 177 ακτές κολύμβησης. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται είναι μικροβιολογικές, όπως για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, αλλά και οπτικά παρακολουθούμενες, όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι. Και μάλιστα ειδικότερα πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 120 ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πρόγραμμα που υλοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, πραγματοποιούνται, διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι που ανέφερες, οι μικροβιολογικές, οι μακροσκοπικές, και το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργου και μέσω αυτής έλαβαν φέτος, όπως σημειώνει ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Δημήτρης Γαλαμάτης, έλαβαν γαλάζια σημαία 121 παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα αποτελέσματα έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτό το ζήτημα και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πράγματι πρόκειται για μια δράση που στοχεύει κάνει zoom σε ένα από τα από τα διαμάντια του τόπου μας, έτσι, τις παραλίες μας, τις θάλασσές μας και τις ακτές μας, για την προσέλκυση όλο ένα και περισσότερο τουρισμού, ο οποίος σημειώνει συνέχεια αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θετικές και αισιόδοξες είναι και οι τρεις παράμετροι που δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς που πληγώθηκε βαρύτατα από τις φωτιές του 2023 επανακάμπτει. Ο αριθμός των σπάνιων αρπακτικών, ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και η πορεία αναγέννησης του δάσους δείχνουν καλά σημάδια σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, έτσι όπως το είπες είναι. Και θα ξεκινήσω μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες στο δάσος της Δαδιάς, γιατί και εκεί έχουμε μια εικόνα επαναφοράς σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Τα στοιχεία τα έχει δημοσιοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στο δάσος της Δαδιάς στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν κατά 17% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, το 25 δηλαδή. Η Μονάδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, γιατί στο δάσος το επισκέφθηκαν άτομα από 19 διαφορετικές χώρες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Μονάδα σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Νότια Αφρική, παρακαλώ, που το 2023 είχε παρακολουθήσει τις εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτοί φέτος, πριν λίγες μέρες, να ταξιδέψουν στη Δαδιά για να δουν από κοντά πώς το δάσος αναγεννάται, τους γήπες που φωλιάζουν εκεί και να δηλώσουν και τη στήριξή τους φυσικά στον τόπο. Τώρα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από την παρουσία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών που συνεχίζουν να φωλιάζουν στο δάσος, με τον εμβληματικό μαυρόγυπα να δίνει και φέτος πολύ σημαντικό αριθμό απογόνων, παρά την απώλεια 9 πουλιών από δηλητηριασμένα δολώματα τον περασμένο Μάρτιο. Και έχουμε και την αναγέννηση της φύσης που επίσης πάει καλά σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τις τεράστιες καμένες εκτάσεις να ξαναπρασινίζουν. Τώρα σε λίγες μέρες, Βίκη, κλείνουν 3 χρόνια από τις μαύρες μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Και φαίνεται ότι η φύση κάνει το θαύμα της πάλι, έχοντας τη διακριτική αλλά και στοχευμένη υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, των φορέων σε αυτό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης επιστρέφει και φέτος στη Σύρο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
18: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξεκινά από σήμερα στη Σύρο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα με 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και τη λειτουργία κιθαριστικής ορχήστρας για σπουδαστές και καθηγητές. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με τον Τιάγκο Ματίας στη Θεόρδη και το πρόγραμμα Φαντασία, ενώ αύριο ακολουθεί τον Δίο Σονόμα με τη Σάρα και Μίρα Γκρεγκόριτς με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εμφανίζεται ο Ματέο Κιοντίνη με το Μεσογειακό Κονσέρτο, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει το κιθαριστικό σύνολο Χορδέλες υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ζαχαρέλη. Το φεστιβάλ, να πούμε, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την τελετή λήξη στην απονομή των κιθαριστικών αγώνων και τη συμμετοχή του κιθαριστικού συνόλου Σύρου και της ορχήστρας του φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Νικολόπουλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Το ελληνικό καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμάνιων, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη, την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις εστίες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστίων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιεράπετρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρειοπάγο, πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: 105,8.
5: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η Άσονα Ταυλά είχαμε και το 112, είχε εισεκαλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
6: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος σεισμός, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν άλλο λίγο. Από εκεί και πέρα οι πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιεράπετρα, Σιτία, Άγιο Νικόλα, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
5: Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
6: Ουσιαστικά προς την Ιεράπετρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων εκεί, παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνο.
5: Και υπάρχει η Άσον αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές 7 από φόρ. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
6: Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει δηλαδή, να μην υπάρχει επικίνδυνος αλλοζωπήρωσης. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω των τελευταίων βροχών, υπάρχουν καταστάσεις νομοκυπιακές, πλαστικό αρκετό, και όλοι προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
5: Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι, χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση, προκειμένου, όπως μας είπες και εσύ, να μην επεκταθεί εκ νέου η φωτιά. Η Άσονα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο, αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε πολλές περιοχές από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι αιστείες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει, όπως αναμένεται, και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο. Να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο. Πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης?
7: Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης, στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική τρίτη ημέρα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις δύο ώρες εδώ. Τα μάτια μου τσούζουν. Είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς που έμειναν εδώ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο σημείο. Καθώς υπάρχει σύσταση να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, αλλά και να μην χρησιμοποιούν δουλεύουν air conditioner. Πράγμα που είναι δύσκολο.
5: Ναι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
7: Στις θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας πω ότι από χθες το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των όμορων Δήμων. Ρίχνουν συνεχώς όμα, κάνουν ουσιαστικά επικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των όμορων Δήμων. Ρίχνουν συνεχώς όμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια προκειμένου να μην υπάρξει.

0: όπως ότι των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Τόνι.
0: Και αυτό σημαίνει ότι για να σβήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτό που ως λέμε να καπνίζει εντός εισαγωγικών. Θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
1: Και αρκετές ημέρες. Και βέβαια τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ένα. Η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια ουσιαστικά αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αποκαίδια, τα τοξικά, να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχουν δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Μια ανάσα ουσιαστικά αυτοργωθές ανακύκλωσης βρίσκεται ο οικισμός της Φιλοθέης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας θα τέθηκε μάλλον σε κατάσταση έκρησης ανάγκης η περιοχή, προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια, αλλά και οι υπηρεσίες της περιφέρειας να συνδράμουν την απομάκρυνση, πέρα από την αποκατάσταση ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
0: Τίμω, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατοκύριακο στον οικισμό της Φιλοθέης, ενώ δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
1: Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά τον blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Φιλοθέα είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο δίκτυο της ΕΙΑΣ, της ΕΙΔΑΠ, ας το πούμε πιο καλά. Είναι εδώ η ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Δεν συνδέεται, υπάρχουν γεωτρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά ιδεοδοτούν την περιοχή. Και υπάρχει ζητούμενο εδώ πέρα, καθώς ναι, με προσωρινά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ωστόσο είναι μια προσωρινή αποκατάσταση. Θα πρέπει αρκετοί σωλήνες έχουν λιώσει από το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου και κάτι αυτό που ζητούν είναι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν είχαμε τον blackout με την ηλεκτροδότηση, αυτό επηρέασε αυτόματα και την ηλεκτροδότηση, γιατί οι γεωτρήσεις λειτουργούν με ρεύμα. Οπότε δεν υπήρχε νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
0: Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μια επιχείρηση υπεργοστάσεων ανακύκλωσης, μια επιχείρηση με υφάσματα και άλλη μια μεζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες 6 επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μια η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Τώρα, ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα Καμένα. Και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ωροκάς, σε κατάσταση έκρησης ανάγκης. Και νωρίτερα ο υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες το 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται τρεις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
0: Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
1: Έχει αφαιθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μάλιστα, είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία. Και έκανε κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία, από σπίθα που προήλθε από την εξάτμιση του αυτοκινήτου του, ξεκίνησε αυτή η φωνική πραγματικά πυρκαγιά που περικύκλωσε το δυτικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, τις δυτικές ποινικίες της Θεσσαλονίκης. Μετά την Εθνική Πρόεδρο του Εισαγγελέα, παραμένει ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η υποκαταρρευτική έρευνα.
0: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μας είπε και ο Τίμος Φακαλής, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
2: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
3: Ναι.
2: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε σπινθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλη.

0: άλλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
1: Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά κάψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλάβερες για τον ανθρώπινο οργανισμό χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σαριγιάννη, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει στις επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
3: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
2: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην είμαστε σε επαφή, να μην τα εστιάσουμε. Για να μην δεσπέσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στον επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια, καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο αέρα στο λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στα ταχεία απορριμμάτων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
3: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
2: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θέλω.
1: Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτα Γιακοπούλου παραμένει: πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και φυσικά, όπως είπαμε νωρίτερα και σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτα Γιακοπούλου λοιπόν, η μετεωρολόγος μας, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο νομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες. Πέραν ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
1: Ναι, γιατί
4: 4...
1: μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
4: είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δρά ως καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως, για παράδειγμα, η Αττική και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ. Ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμη η ζέση στη χώρα μας. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι κυρίως μέχρι και αύριο και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
1: Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο Γιγαντιέο Προεδρικό Συγκρότημα, γνωστό ως Μπέστεπε, με εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
6: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
3: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
6: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
1: Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
7: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία άρα η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
3: Τώρα,
1: και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά καν, αλλά και τα πολυπόθητα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κύριος Συφαντής.
7: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην βάση.
8: Επειδή φεύγει
7: και... Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη θερινή Ραστόνη, που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το Πασό και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε πολιτική και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, συνάδελφο Νίκο Τσιούστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δυναμία θέλει 37%, εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από το 40% έχουν πάει στο 20% Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη, να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν κλειδιστεί 17 χρόνια πρώτα που έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ασυνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν φαντάζομαι.
1: Ναι, αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
9: Ναι, στη σειρά Ρετήρε ακριβώς. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο αλλεπάλληλες εκλογές. Λέει σε αποστροφή του λόγου του Παύλου Βαρνάκης ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτες. Ουσιαστικά είπε ότι είναι αυθαίρετο ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που υποστήριξε ο κ. Ζανοκλάκης. Τον Αντώνη Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς την ώρα που ήμασταν, που βρισκόταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών αδικτών, λίγο νωρίτερα είχε πάει στην εισαγγελία και είχε.
1: Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα Νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
10: Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθούμε ξανά Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τι Ρε, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Σαμαράς τώρα Νότι επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
8: Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέφυγε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σε αντιγκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη το 2022. Είπε ο Παύλος Μαρνάκης και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτοδυναμία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφέστατη. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά.
1: Πολλά θέματα και πήρα και κάτι. Πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους ενός σούπερ μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια, βέβαια, η Λίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
10: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
8: Κύριου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μπαρνάκης, την Παρασκευή. Αυτός είναι προγραμματισμός, αν και βέβαια προγραμματισμός επί της αρμοδιότητας της Βουλής και όχι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Παραδείχθηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά, είπε ηρωνικά ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για ένα λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα που μας οδήγησε ο Αλέξης Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, ενώ αν δεν είχαν πει, αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, είναι ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει, για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη, έτσι όπως καταγράφεται, και μάλιστα σε μια περίοδο, είπε, κατά την οποία ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρωπαϊκή. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των παραλλαγικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επιτομή λαϊκισμού. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας είπε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του. Απλώς η κατάργηση. Και τέλος. Δέχθηκε και η κυρία Καρσιανού, αφού απαντώντας στην ερώτηση για μια ανακοίνωσή της, ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανομογεννήτρες, και άλλησε καλή την κυβέρνηση, κυρία Καρσιανού, για την ακρίβεια, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική. Είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και μεταβάσει για να βάλουμε αιωλικά πάρκα. Μόνο οι αναδοσιωτές εκτάσεις μόλις το 0,3% έχουν αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, άρα κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική. Και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ατάκα, η δήλωση της Κερσιανού είναι στον αέρα, από το Ερόκαστρο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και με το παλιότερο, ξέρετε, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Αυτό θυμίζει ξυλόλιο, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος
1: Μαρινάκης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ.
10: Για την ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
1: Το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη από πλευράς ΠΑΣΟΚ.
11: Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος, Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός, συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίτη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ.
1: Βέβαια η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάση του κυρίου Τσίπρα και όλα αυτά φυσικά λύνα με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
11: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25% ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με την μέτρηση του Ιουνίου. Ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό 8,5% παρουσιάζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτης επίσης 1%, Νίκη 0,5%, Άλλα Κόμματα 3%, Δεν Έχω Αποφασίσει δηλώνει το 12%.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
12: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. Μέλει να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση, τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
1: Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα, του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκηνο, και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
13: Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασκευμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, Ντόνα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενο.

0: Ελλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, Ντόνα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα ίσπραξης μέρους της οφειλής από το δημόσιο. Mm-hmm. Με τη νέα διαδικασία, λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή θα εισπράττει άμεσα γενικότερα τα βήματα για την άρση της κατάσχεσης, περιγράφονται στη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, της ανεξάρτητης αρχής εμπροκειμένου, εντός των ημερών από ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πληστηριασμού. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς υπογραφή συμβολίων, τότε ο πληστηριασμός δεν ενεργείται κανονικά.
1: Πολύ σημαντική επισήμανση σου, Κώστα. Θα είναι αναμονή, λοιπόν, τις επόμενες ημέρες για την απόφαση.
0: Αναμονή των λεπτομεριών πλέον της απόφασης.
1: Και θα τα ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε αμέσως θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης με καζάκια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες, τα στελέχη της επεξεργάζονται τις ενδείξεις στη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδιάσυστες αποδείξεις και στοιχεία για την δικαιοσύνη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών που αναμένονται, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, γιατικών αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας που βρέθηκε στην πιλωτή της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τα υπολείμματα από τον Ταζάκη και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό πολλών ημερών πριν για να διαπιστωθεί αν οι δράστες που υπολογίζονται σε τρεις με υποβοήθηση είτε από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα που συμμετείχαν ακόμη και στο σχεδιασμό αυτών των εμπρηστικών επιθέσεων είχαν κάνει αναγνωριστικές επισκέψεις στις πιλωτές για να δουν πού θα τοποθετήσουν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπήρξαν στάσεις και συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα, και σε αυτό θα βοηθήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και η μελέτη των στοιχείων των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναπνέει χωρίς υποστήριξη και πριν από λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τη μονάδα εγκαυμάτων στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών θα αποφασίσει αν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τη βοήθεια ασθενοφόρου για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη. Η οικογένειά της θα αποφασίσει ανάλογα με τις εντολές και τις αποφάσεις των γιατρών. Ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα, ένικος της πολυκατοικίας, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο χωρίς προβλήματα, με αναπνευστικά ζητήματα στην πνευμονολογική κλινική, και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός, αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, είναι πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα, και αυτό σύμφωνα με τους ελεγχθές ένα αίρεση κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχθές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα, όμως σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε μέρες, σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη, με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να, και να φεύγουν να μετατίθενται για την, για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν.

0: Μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές που είναι στην επόμενη πάνε στη μεθεπόμενη και ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη έχει οριστεί για τις 4 η ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Πάντως πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταρυπορία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ώρα Μουντιάλ. Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, όχι μόνο εκπλήξεις, αλλά και, έτσι, και πολύ suspense, θα έλεγα έτσι. Χθες αρχικά στο New Jersey το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι που θα φτάσει η ομάδα με το θηρίο, αυτό το τάγκ, το επιθετικό τάγκ, το Erling Haaland, που ξαναχτύπησε αυτή τη φορά 2 φορές και οι κοπηλάτες σε Νορβηγοί επικράτησαν 2-1 της Βραζιλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Το ξημέρωμα στο Μέξικο Σίτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Άγγλοι των 10 παικτών επικράτησαν 3-2 τελικά του Μεξικού και πέρασαν αυτοί προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου. 4 δεκαετίες μετά, μάλιστα, το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν εξόρκησαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον
1: Τάλλας. Τι περιμένουμε?
2: Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία, στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των 2 αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα, ας πούμε, σκάνδαλο.
1: Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει η κάρτα και θα παίξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και αντιδράσεις και από το Βέλγιο, που έκανε έστεση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έστεση, πείτε το όπως θέλετε. Και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε πλέον η κόκκινη γραμμή μεταξύ άλλων φυσικά. Την απόφαση πάντως της FIFA εξήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: σε ευχαριστούμε FIFA που έβραξε το σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
1: Πάντως εντός και εκτός γηπέδων σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό Μουντιάλ και θα τα δούμε και αύριο πάλι αναλυτικά. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Στην Τεχεράνη, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη πομπή της ορού του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Είναι η τρίτη μέρα των θρησκευτικών τελετών που θα καταλήξουν με την ταφή του Χαμενεΐ την 5η στη γενέτειρά του. Τα διεθνή πρακτορία παρακολουθεί η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Θλίψη και οργή λοιπόν επικρατεί στην Τεχεράνη. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κατά το καθεστώς, έχουν συγκεντρωθεί για να αγγίξουν, αν μπορούν, το όχημα το οποίο μεταφέρει το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων συγγενών του. Σε αυτή την νεκρική πομπή θα περάσει από κεντρικές πλατείες, την πλατεία της Επανάστασης και την πλατεία της Ελευθερίας. Μια πομπή που αναμένεται να διαρκέσει 12 ώρες, ξεκίνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια, η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και κατόπιν την Τετάρτη στις Ιερές Πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ, για να καταλήξει την Πέμπτη στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου και θα ταθεί. Άφαντος παραμένει πάντως ακόμη ο γιος και διάδοχός του, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν και στην κηδεία εμφανίστηκαν τρεις άλλοι από τους γιους του.
1: Ελένα, να περάσουμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εκεί είχαμε νέα μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις, με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Και όλα αυτά βέβαια παραμονή της έναρξης της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
3: Ναι, ακριβώς, και όλα αυτά επίσης λίγες μέρες μετά από την άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου με 30 νεκρούς. Από την τωρινή λοιπόν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν τουλάχιστον 15 κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, ανάμεσά τους μία εννιαόροφη πολυκατοικία. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για δεκάδες πυράβλους, αλλά και πάνω από 300 drones. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα θέλει ενίσχυση, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η οποία βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 ουκρανικών ντρόουν. Επίσης, όπως είπες, θα είναι κεντρικό θέμα η Ουκρανία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναμένεται να έχει και νέα επικοινωνία τηλεφωνική μετά αυτή του Σαββάτου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κλείνοντας, να σου πω σε μία άλλη εξέλιξη από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχει ανακοίνωση ότι την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νατοικής άσκησης στην θάλασσα της Νορβηγίας, αναχαιτίστηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από βρετανικά καταδιοκτικά, το οποίο πετούσε πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο, το βρετανικό αεροπλανοφόρο Prince Charles.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρυθμίση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τσακαλτινάνιαν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου με τον...

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. Ερτέκο στο διαδίκτυο βρίσκεται τη Φωνή της Ελλάδας, τη συχνότητά μας 98,3 στα FM από τη φιλόξενη Έρα Λάρισας και φυσικά από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greeks και το Earthflix International. Σήμερα με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο, υποδέχεται δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον Γιάννη Κατσή και τον Ιωάννη Καΐ. Τον Ιωάννη τον έχετε γνωρίσει ήδη αρκετές φορές, έχει γίνει, τι να πούμε,
1: το
0: ξωτικάκι έχει ενταχθεί εδώ, έχει αρχίσει και με βοηθάει και στην παραγωγή πλέον και στην επιμέλεια. Ο Γιάννης Κατσής μας έρχεται πρώτη φορά από το χωριό Θραψίμι της Καρδίτσας. Τον καλωσορίζω, είναι ερευνητής, έχει κάνει σπουδές καταγραφές από τα χωριά εκεί στα Άγραφα, στα Νότια Άγραφα. Είναι και μουσικός, είναι και χοροδιδάσκαλος και θα κάνουμε ένα ταξίδι στην αγαπημένη μας περιοχή εκεί των Αγράφων. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σε βρίσκω και καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Καλή συνέχεια να έχουμε και καλό ταξίδι σε όλους τους ακροατές. Μας ακούνε ιδίως εκεί από τα μέρη μας, από τη Θεσσαλία. Απόψε στο σπιτάκι μου. Αυτό είναι ένα καθιστικό τραγούδι το οποίο το έχεις καταγράψει εσύ.
2: Ναι, από χωριανούς μου το έχω καταγράψει. Αυτή έγινε μια ηχογράφηση του 2000, τον Οκτώβριο του 2000, από 15 άτομα στις χωριανούς μου. Ο πιο μικρός παρέας ήμουν εγώ, να καταλάβεις. Πολλοί έχουν φύγει, δεν υπάρχουν στη ζωή σήμερα.
0: Εσένα πώς έπιασε αυτό το μικρόβιο να πάρεις μαγνητοφωνάκια και να ηχογραφείς?
2: Ήθελα να δω τι υπάρχει στο χωριό, ήμουν έτσι περίεργος. Και βέβαια, εντάξει, ήξερα τα τραγούδια του χωριού, γιατί από εκεί ξεκίνησα να τραγουδάω, από τους χωριανούς μου και ειδικά τα τραγούδια της Πασχαλιάς που τραγουδάμε στο κέντρο του χωριού, κοντά στην εκκλησία, στα αλόνια του χωριού. Mm-hmm. Γιατί σε ορεινό χωριό είναι το Θραψίμι, με 700 μέτρα υψόμετρο, Νότια Άγραφα. Και εκεί μάθαμε τα πρώτα τραγούδια σιγά σιγά και τα ακούσματα.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι πιο γνωστό το Σμόκοβο εκεί πια εξαιτίας.
2: Είναι τα ιαματικά λουτρό Σμοκόβου. Ναι. Το Σμόκοβο είναι δίπλα.
0: Είναι δίπλα.
2: Και το χωριό τη γυναίκα μου, το Σμόκοβο.
0: Από εκεί ξεκινάει προς τα πάνω, προς τον κέντρο και πάνω.
2: Ναι, και πάμε. Είναι ο άξονας Καρδίτσας, ο δρόμος δηλαδή, που πάει από Καρδίτσα για Καρπενήσι. Ένας πανέμορφος δρόμος δηλαδή αυτός, όσοι δεν τον έχουν περπατήσει.
0: Τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια που θα παίξουμε σήμερα, Γιάννη, δεν είναι πολύ γνωστά.
1: Όχι, να καλωσορίζω και εγώ γενικώς εδώ την παρέα. Όχι, θα παρουσιάσουμε σήμερα λίγο άγνωστα τραγούδια της περιοχής και της ευρύτερης βέβαια Θεσσαλίας. Θα εστιάσουμε βέβαια στην περιοχή του Γιάννη, στα Νότια Άγραφα, αλλά και στην ευρύτερη Θεσσαλία. Ναι, είναι λίγο άγνωστα τραγούδια. Να ανήκουν έτσι στην κατηγορία των φωνητικών, των παλιών φωνητικών τραγουδιών.
0: Τελετουργικά.
1: Τελετουργικά τα περισσότερα.
0: Που συνήθως τα χορεύανε και τραγουδάγανε μαζί.
1: Ναι, χωρίς όργανα, πολύ πιο παλιά. Και θέλω εδώ να αναφέρω βέβαια ότι έχω πάει στο χωριό του Γιάννη, που εντάξει, γνωρίζουμε το Σμόκοβο από την περιοχή, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό, εξαιρετικό, υπέροχα. Και θα ακούσουμε και θα χαρούμε σήμερα όλα αυτά.
0: Ωραία, λέω να συνεχίσουμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, «Γλυκοχαράζουν τα βουνά», επίσης ηχογράφηση του Γιάννη, το οποίο είναι χορό στα τρία.
2: Συρτό στα τρία.
0: Ναι.
2: Εδώ μπορώ να πω την επιμέλεια, τη μουσική την έχει ο Βασίλης Σμάνης και στο βιολί είναι ένας μουσικός που έφυγε πριν περίπου 2,5 χρόνια από τη ζωή, ήταν ξαδερφός μου και δυστυχώς χάσαμε πολλά.
1: Ο Γιώργος
2: Ορουμπής.
1: Και συνοδεύει στο ντέφι η Κατερίνα Μητροπούλου.

0: Κάνει κατσί, ο οποίος παίρνει το μαγνητοφωνάκι του ακόμα και γυρίζει όλα τα χωριά εκεί της ευρύτερης περιοχής. Θέλω να μου πείτε, παρότι γνωρίζουμε αυτούς τους τίτλους σαν τραγούδια, δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που ξέρουμε. Και στο κάθε χωριό αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα.
1: Είναι μια πολιτιστική κυψέλη το κάθε χωριό. Ομοιότο δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή ακόμα και σε γειτονικά χωριά μπορείς να συναντήσεις διαφοροποιήσεις το ίδιο τραγούδι.
1: Που έχω κάνει καταγραφή στα γειτονικά χωριά, σχεδόν σε όλα τα γειτονικά χωριά, ίδιοι στίχοι βρίσκουμε.
0: Ναι.
1: Ίδιες μελωδίες ή χορούς, εντελώς αλλάζουν όλα.
2: Εδώ θέλω να συμπληρώσω λοιπόν ότι για το πρώτο τραγουδάκι που ακούσαμε το απόψε στο σπιτάκι μου, το καθιστικό αυτό, ακούγεται και τραγουδιέται και στην υπόλοιπη περιοχή της Θεσσαλίας, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, στα Καραγκουνοχώρια. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει με το γύρισμα στον Αμανέ. Που ο Αμανές που λέμε είναι αυτό το γύρισμα που κάνει εδώ στο τραγούδι. Δεν είναι καθιστικό. Οτιδήποτε που δεν ήταν καθιστικό εκείνη την εποχή, σε όλα τα χωριά, το λέγανε Αμανέ. Δεν έχει σχέση βέβαια με τον Αμανέ που έχουμε υπόψη μας. Μπορεί να ήταν συρτό, να ήταν γύρισμα σε Συρτό, σε Καλαματιανό, το λέγανε Αμανέ.
0: Εσύ που είσαι κοινωνικός ανθρωπολόγος, το έχεις ψάξει αυτό, από πώς προέρχεται αυτή η λέξη?
2: Ίσως προφανώς η λέξη Αμάν, Αμανές, είναι από την ευχαρίστηση της ψυχής. Προφανώς εδώ στο γύρισμα ανακουφίζονταν λίγο όλο αυτό το καθιστικό.
0: Αυτός και γινόταν ο αναστεναγμός που κάνει και ο άνθρωπος να ξεφύγει από την
1: πίκρα. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Επίσης τα βάζανε αυτά τα στιχάκια που δεν έχουν και ομοιότητα, μπορεί να μπουν από το ένα στίχο σε άλλο, που δεν κολλάει το ένα με το άλλο, έτσι, σαν στίχος.
2: Δεν έχουν συνάφεια.
1: Συνάφεια. Λέγαν τα καθιστικά, κουράζονταν και οι φωνές, ήθελαν να ξεκουράζουν τις φωνές και βέβαια να αρχίσουν η προετοιμασία για το γλέντι που θα ακολουθούσε όλο αυτό. Να αρχίσει η ψυχολογία του να ανεβαίνει και να μπουν στο κέφι.
0: Τέλεια, ναι, μια μετάβαση.
1: Ακριβώς.
0: Να μας πεις για το επόμενο λοιπόν τραγούδι, το Τάι Τάι, που μας έρχεται από το Αϊδονοχώρι,
2: ναι,
0: ή αλλιώς την Κουτιάνα,
2: ναι, το παλιό όνομα,
0: το παλιό όνομα, ναι, που είναι ένα τραγούδι που συναντιέται μόνο εκεί και χορεύεται την τρίτη μέρα του Πάσχα.
2: Ακριβώς.
0: Ιεροτελεστικό.
2: Είναι τελειτουργικότερα χορός.
0: Βέβαια.
2: Την τρίτη μέρα του Πάσχα, το τελευταίο τραγούδι του χορού, με ένα κείμενο ποιητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αναφέρει για τα χωριά της Αλεξάνδρας. Από έρευνες έχει κάνει ένας ο Γκί Σονιέ, ο Γάλλος φιλελληνιστής, έρευνα πάνω σε αυτό το τραγούδι, γενικότερα σε δημοτικά τραγούδια της Ελλάδας, και έχει καταγράψει αντίστοιχα στην υπόλοιπη Ελλάδα κάμποσα, γύρω στα 30 τραγούδια με αυτό το ποιητικό περιεχόμενο. Που στη Θεσσαλία, βέβαια, μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό τραγουδιέται και χορεύεται αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Πουθενά αλλού. Με ιδιαίτερο στίχο, που είναι και ακατανόητη μερικά γυρίσματα του στίχου, που άμα το ακούσουμε δηλαδή θα φανεί. Μάλλον πρόκειται για ένα μυητικό χορό, μυητικό τραγούδι, πολύ πολύ παλιό. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερο.

0: Στο χωριό λένε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξουδετερωθεί ο λύκος είναι το κάρφωμα. Τι είναι όμως το κάρφωμα? Είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, ίσως μια παραθρησκευτική τελετή ή μια τελετή που έχει σχέση με πνεύματα. Το τελετουργικό της ήταν περίπου το εξής. Πρώτα απ' όλα, για να γίνει το κάρφωμα, έπρεπε να υπάρχουν τα καρφιά. Τα καρφιά προέρχονταν από κόκαλα λύκου, τα οποία διαμόρφωναν σε σχήμα βελόνας. Έχοντας τα εφόδια έτοιμα, περίμεναν τις κατάλληλες συνθήκες. Μία μέρα λοιπόν, που εκδηλώνονταν σφοδρή καταιγίδα, με αστραπόβροντα, οδηγούσαν το κοπάδι σε μια κορυφή βουνού. Συγκεντρωμένο όπως ήταν το κοπάδι σε ένα ξέφωτο, μια γυναίκα που ήταν μοιημένη στο μυστήριο έπαιρνε θέση ολόγυμνη στο κέντρο του κοπαδιού και άρχισε να αναπέμπει προσευχές και ψαλμούς. Ταυτόχρονα οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι τζοπάνιδες, άντρες και γυναίκες, χόρευαν περιμετρικά του κοπαδιού. Η ιέρια που βρισκόταν στο κέντρο του κοπαδιού και ενώ βρίσκονταν σε έκσταση, κάρφωνε τις βελόνες που ήταν κατασκευασμένες από κόκαλο λύκου στο μυρό των τράγων που προορίζονταν για αναπαραγωγή. Όσα ζώα θα γεννιόταν προερχόμενα από αυτούς τους τράγους θα ήταν απρόσβλητα από τους λύκους. Έλεγαν μάλιστα ότι είχαν δει λύκους να μπαίνουν σε κοπάδια που ήταν καρφωμένα και να παίζουν με τα κατσικάκια χωρίς να τα πειράζουν. Αυτά τα καρφιά, που είναι λίγο πιο χοντρά από τη βελόνα και λίγο πιο λεπτά από την οδοντογλυφίδα, μεταφέρονται στις επόμενες γενιές των ζώων και μπορεί ο καταναλωτής να τα εντοπίσει στο κόκαλο του μυρού του ζώου. Αυτό είναι ένα θέμα που αφηγήθηκε ο συγχωριανός σας, ο Ζαχαρίας Ρίζος, και στη συνέχεια έχουμε αναφορές και από το θεολόγο Εγκλέζο, τον Βασίλη Δημητρίου, την Άρτα Ελευθερίου, σε αυτή την υπέροχη έκδοση που εξέδωσε ο σύλλογός σας, Σύλλογος Απανταχού Άιδων Οχωρητών, το 2008, από το οποίο ακούσαμε και το Τάι Τάι. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος ακόμα είναι πρόεδρος του Σύλλογου Απανταχού Άιδων Οχωρητών. Ευχαριστώ πολύ που μας φέρατε αυτά τα κομψοτεχνήματα, έτσι, με όλα αυτά τα διαμάντια μέσα, που έχεις κάνει τόση δουλειά εσύ και οι υπόλοιποι για να
1: εκδοθούν. Δεν είμαι εγώ, συγγνώμη Μαρία,
0: εσύ
1: να μην το προσωποποιήσουμε.
0: Εσύ και οι υπόλοιποι.
1: Έτσι είναι, πολύ συντελεστή σε αυτή την υπόθεση και κυρίως οι άνθρωποι που τραγούδησαν και γνωρίζαν τα τραγούδια. Εγώ πήγα, τους κατέγραψα πρώτα. Και σιγά σιγά όλοι μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, και με άλλους αειδονοχωρήτες, χωριάνους κλπ. Φίλους, κάναμε αυτή τη δουλειά. Νομίζω αυτοί πρέπει να μνημονευτούν πιο πολύ. Οι άνθρωποι που έχουν, οι περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή αυτή που τραγούδωσαν τώρα.
0: Αυτό είναι το εξαιρετικό σε όλες αυτές τις εκδόσεις από το 2000 μέχρι το 2020, που οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν. Και έχουμε μια τελευταία δυνατότητα να τους καταγράψουμε τώρα, και είναι κρίμα που δεν βρίσκονται χρήματα, το λέω και το ξαναλέω, είναι κρίμα να δίνονται τόσα χρήματα από προγράμματα ευρωπαϊκά σε λάθος σκοπούς, να καταστρέφουν τη φύση, να καταστρέφουν την Ελλάδα, και να μην δίδονται χρήματα για να μπορεί να αναδειχτεί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
1: Να, για παράδειγμα Μαρία, έχουμε γράψει πάλι με το ειδονοχώρι, με τους ειδονοχωρίτες, 40 τραγούδια εθιμικά του γάμου. Και εκεί θέλαμε να εκδώσουμε και να συνοδεύεται και με ένα βιβλίο μαζί, γιατί τα έθιμα του γάμου και τα τραγούδια του γάμου είναι καταπληκτικά. Δηλαδή το κλάμα που έπεφτε στο γάμο δεν έπεφτε στις κηδείες. Δηλαδή ο γάμος ήταν ένα μυρολόγι, τουλάχιστον στα χωριά μας. Δεν ξέρω και σε υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στα χωριά μας.
0: Γενικότερα έχουμε τα τραγούδια του αποχωρισμού. Ήταν και εκείνη την εποχή δύσκολο να αποχωριστεί.
1: Να πω δύο στίχους από ένα τραγούδι του γάμου. Θα φύγω μάνα και μην κλαις και μην παραδακρίζεις. Ζήσε με τα άλλα σου παιδιά και μένα ξεχασέ με. Και φύτεψε τριανταφυλιά στη μέση από την αυλή σου. Να την ποτίζεις μάνα μου τριαντάφυλλα να κάνει. Να κόβεις, να μυρίζεσαι και μένα να θυμάσαι.
2: Συνεχίζουμε και πάμε στο χωριό Βαθύλακος τώρα. Το παλιό Λακρέσι, από αυτή τη δουλειά την εξαιρετική που πάλι επιμελήθηκε ο Γιάννης.
0: Το Ζαβαλέ.
1: Το μουσικό μέρος το επιμελήθηκε ο Βασίλης Μάνης. Εγώ έκανα τη δουλειά τις καταγραφές και συντόνισα την παρέα. Και εδώ θέλω να αναφέρω την κυρία Γεωργία Κατσιγιάννη Ρωμανά, που είναι ζωή σήμερα, είναι 93 χρονών. Και είναι μια καταπληκτική κυρία που προχθές που έκανε το χώρο σύλλογο του χωριού. Χόρεψε και τραγουδήσαμε αντιφωνικά μαζί, παρέα, αγκαλιαστά κλπ. Αυτή μας έδωσε ένα πλούτο τραγουδιών. Κυρία, και νομίζω το μόνο που μπορούμε να πούμε για αυτή είναι να... και την αγαπάμε και θέλουμε να ζήσει για πολύ ακόμη, γιατί έχει πολλά να μας δώσει ακόμη.
0: Τραγούδια από το Βαθύλακο Καρδίτσας, λοιπόν, που εξέδωσε ο Σύλλογος των Απανταχού Αβαθυλακιωτών Καρδίτσας η Αγία Μαρίνα. Ένα επίσης πανέμορφο CD με όλες τις πληροφορίες και τους στίχους που έτσι πρέπει να εκδίδονται οι ψηφιακοί δίσκοι, με τους στίχους και τις πληροφορίες. Το Ζαβαλέ.
2: Θα ακούσουμε από το Ζαβαλέ το τραγούδι «Ένας αετός καθότανε». Σαν στίχος αρχικός μας προβλέπει στο γνωστό Τσάμικο.
0: Ναι.
2: Βέβαια εδώ είναι ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι και ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Στιχουργικά είναι κοινωνικοπολιτικό. Δεν το έχω ξανακούσει εγώ από τη δημοτική μας παράδοση με τέτοιους στίχους τραγούδι. Εξαιρετικό. Αν μπορούμε να πούμε τους στίχους.
1: Βεβαίως να τους πούμε, γιατί είναι. Κι εγώ δεν έχω συναντήσει. Παρά τις πολλές καταγραφές που έχω κάνει, όμοιο τραγούδι δεν έχω ξανασυναντήσει. Ένας αετός καθέντανε ψηλά σε ασπρολιθάρι. Βαστούσε και στα νύχια το ανθρώπινο κεφάλι. Φορές το σύμπαγε, πολλές και το ρωτούσε. Κεφάλι μου, τι κακό έκανες και σε βαστό στα νύχια. Πουλί μου, σαν με ρώτησα, στο ομολογήσω. Πουλί μου, στον παλιό καιρό και στα κακά τα χρόνια, μου είχαν βάλει προϊστό να κυβερνάω τη χώρα. Να κυβερνάω τους φτωχούς, να λιμωνώ τους πλούσιους. Βάζω τους πλούσιους 100 και τους φτωχούς 200. Και μια χειρά κακόχειρα τις βάζω 500. Και ήρθαν και με πιάσανε, μου κόψαν το κεφάλι. Και με βαστά στα νύχια στον ηχοποδρά σου. Θέλω να ξεμολογηθώ, να πω τα κρίματά μου. Τα κρίματά είναι πολλά, ξεμολογημό δεν έχουν.
2: Πόσο διαχρονικά είναι αυτά τα τραγούδια?

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισας, με τον Γιάννη Κατζή μαζί μας σήμερα, ερευνητή, μουσικό καταγραφέα, μουσικό, χοροδιδάσκαλο, και τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο και πολιτικό επιστήμονα μαζί μας, τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα, και κάνουμε μια εκπομπή αναφορά στην περιοχή των αγράφων. Θα πάμε και λίγο πιο πέρα τώρα, πάμε και λίγο δυτικά άγραφα, θα φτάσουμε λίγο και μέχρι τα δικά μας καρουκονοχώρια, εκεί κοντά στο χωριό μου, στη Βασιλική και γη, τα γύρω γύρω μέρη.
1: Τα γύρω χωριά, τα νότια της Καλαμπάκας, το μεθεπόμενο τραγούδι θα είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πρώτα θα ακούσουμε από τα δυτικά άγραφα το τραγούδι «Ο Γιανακός παντρεύεται», ένα κριτικό τραγούδι του γάμου, Συρτό στα Τρία. Και θα πάμε μετά με το «Πατήσαν το ξηρόμερο», ένα πασχαλιάτικο τραγούδι, στο Σεριάνι τραγουδιότανε, στην περιοχή νότια της Καλαμπάκας, όπως είπαμε, στα χωριά της Βασιλικής, που την αναφέρει και όλα στιχουργικά, τη Βοηβόντα. Ήταν το παλιό όνομα της Βασιλικής Τρικάλων, η Βοηβόντα.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, να μας ξεναγήσεις την περιοχή, να μας κάνεις ένα tour στην περιοχή και να μας πεις λίγο και για τις διαφορές στα ηχοχρώματα, που εδώ ο φίλος ο Γιάννης Κατζή έχει σεβαστεί απόλυτα, βρίσκοντας τους ανθρώπους ή τραγουδώντας το με το...
1: Όταν κάνεις καταγραφή σωστή και πας στους ανθρώπους που βίωσαν τη μουσική ή τα τραγούδια, κάνεις σωστή δουλειά. Ο Γιάννης Κατζής πραγματικά έχει κάνει αριστοτεχνικό έργο πάνω σε αυτό το πράγμα και εστίασε βέβαια περισσότερο στο φωνητικό τραγούδι, το οποίο δυστυχώς σιγά σιγά χάνεται. Απαξιώθηκε, δεν ασχολήθηκαν πολύ, ίσως επειδή δεν είχε όργανα, δεν ήταν τόσο έτσι χαρούμενο.
0: Εδώ όμως έχουμε συνοδεία οργάνων και μάλιστα εξαιρετικών μουσικών, όλοι
1: ναι,
0: τους.
1: Βέβαια. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε τώρα μια έτσι πολιτισμική ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλίας. Πόσο πλούσια γη μουσικά η Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουμε λίγο έτσι, να πάμε από τους δείκτους του Τρολογιού, από τα βόρειο-δυτικά. Που ξεκινάμε εκεί είναι τα χωριά του Ασπροποτάμου, αλλά τα βόρεια του Ασπροποτάμου, η περιοχή του Μαλακασίου. Άλλη περιοχή, βλαχόφωνη, με ιδιαίτερη μουσική. Προσομοιάζει με την περιοχή του Μετσόβου, μια ενιαία περιοχή που αυτό ακριβώς, όταν χωρίστηκαν αυτά σε περιφέρειες, η μουσική δεν χωρίζεται, δεν μπαίνουν σύνορα. Αλληλό επηρεάζονται, είναι η ίδια περιοχή. Συνεχίζουμε λίγο βόρειο-κεντρικά της Θεσσαλίας, στην περιοχή των Χασίων και των Αντιχασίων. Άλλη περιοχή εκεί ιδιαίτερη και με τη Δεσκάτη μέσα, που παρότι ανήκει διοικητικά στον νομό Γρεβενών, μουσικολογικά είναι ενταγμένη στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερες μουσικές και εκεί, συγκαθιστά, ιδιαίτερα το βιολί να κυριαρχεί, όπως και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας βέβαια κυριαρχούσε παλιότερα το βιολί, το κλαρίνο ήρθε πολύ αργότερα. Συνεχίζουμε, πάμε λίγο πιο ανατολικά στα χωριά του Ολύμπου. Ιδιαίτερη μουσική και εκεί, επιρροές από τα βόρεια, τα Πιέρια πιο πάνω, τα χωριά της Αλασσόνας, του Τυρνάβου, που εκεί πάλι έχουμε βλάχους εγκατεστημένους από την περιοχή του νομού Γρεβενών, περιβολιώτες κλπ. Συνεχίζουμε, πάμε ανατολική Θεσσαλία, τα χωριά του Κισάβου, άλλη ιδιαίτερη μουσικά περιοχή, με δικό της ηχόχρωμα. Συνεχίζουμε βέβαια πιο νότια, τα χωριά του Πηλίου, εντελώς διαφορετικός ήχος, πάει προς το νησιώτικο, τα χωριά των Σποράδων. Μπαίνουμε από τη Μαγνησία στα χωριά του Αλμυρού, ξεκινάνε οι καραγκούνιδες. Πάλι όμως με διαφορετικό, ακόμα και στη φορεσιά, οι καραγκούνιδες της περιοχής εκεί του Αλμυρού και των χωριών, διαφορετική φορεσιά από τη δυτική Θεσσαλία στους καραγκούνιδες. Έχουμε την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και καραγκούνιδες, αλλά και άλλοι πληθυσμοί που εγκαταστάθηκαν. Συνεχίζουμε νότια πια της Θεσσαλίας, την περιοχή των Φαρσάλων, καραγκούνιδες και μη. Έχουμε και πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, εγκατεστημένους. Πλούτησαν και αυτοί γενικότερα όλη τη μουσική εκεί της περιοχής. Συνεχίζουμε και πάμε νότια, ας πούμε, της Θεσσαλίας, που είναι τα νότια άγραφα, που ήμασταν και εδώ που είπαμε στην αρχή, την περιοχή των χωριά του Γιάννη. Πάμε νότια άγραφα, νότιο-δυτικά, όπου είναι και το τραγούδι αυτό, το «Γιανακός παντρεύεται». Συνεχίζουμε κεντρικά άγραφα, Αργυθέα, και δυτικά άγραφα. Ανεβαίνουμε πάνω από την περιοχή του το Μουζάκι της Καρδίτσας, όπου εκεί έχουμε και αγραφιώτες, έχουμε και άλλους πληθυσμούς και καραγκούνιδες και άλλους. Πάμε από τα χωριά της Μεσοχώρας, δυτικά πια των Τρικάλων, βλαχόφωνα χωριά με μουσική των βλάχων, Και κλείνουμε.
0: Του Ασπροποτάμου, όχι απλά των Βλάχων. Ναι, ιδιαίτερο ηχοχρώμα.
1: Πάμε πια εντελώς στα χωριά του Γαρδικίου, της Αθαμανίας, της Κρανιάς, του Ασπροποτάμου, με το περίφημο αυτό του Ασπροποταμίτου ηχοχρώμα. Και φυσικά όλη η κεντρική πεδιάδα, με τους καραγκούνιδες των νομού Τρικάλων και τις καρδίτσες.

0: Δύο λαούτα, μια φωνή. Τραγούδια Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή. Δύο λαούτα, ο Χρήστος Ζώτος και ο Μάριος Αρακατσιάνος. Και θα μας πεις και τους υπόλοιπους μουσικούς.
1: Ο Βασίλης Μάνης και τώρα κρουστώ...
0: Η Κατερίνα Μητροπούλου.
1: Κατερίνα Μητροπούλου,
0: ναι. Και ο Νίκος Μούτσελος παίζει ντέφι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν εμπλακεί και ήδη μουσική σε αυτή την έκδοση. Και τώρα θα πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι που είναι από τους Καραγκούνιδες, του Καλιφώνη Καρδίτσας, και την καταγραφή έκανε ο φίλος μου Σωτήρης του Θεοχάρης.
0: Ένα CD που περιέχει και DVD με τίτλο «Βγήκα ψηλά στα μάρμαρα».
2: Είναι ένας προσωπικός δίσκος του Γιάννη, ο πρώτος που εξέδωσε. Είναι χορός του Σεριανιού το συγκεκριμένο τραγούδι, Καραγκούνικα Σεριάνια.

0: Γιάννης Κατσής, Νίκος Φιλιππίδης, Γιώργος Μαρινάκης, Βασίλης Μάνης, Στέλλα Βαλάση και Αποστόλη Σαμαράς από το CD «Βγήκα ψηλά στα Μάρμαρα». Τραγούδια και χορή της Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή «Ταξιωτικά της Παράδοσης».
1: Ευχαριστώ πολύ Μαρία και χαρά και σε μένα που σήμερα σε γνώρισα, παρότι είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά.
0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και τους δυο, να πούμε καταρχάς ότι θα κλείσουμε μια ανέκδοτη ηχογράφηση, δεν έχει εκδοθεί, στη μέση στο Κεράσοβο. Θέλεις να μας πεις μουσικούς?
1: Ναι. Είναι μια έκδοση και το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο είναι από το Κρυονέρι Καρδίτσας, παλιά ονομασία Στουγκ, κεντρικά άγραφα, γίνει πλαστεία. Είναι στη μέση στο Κεράσοβο, κλέφτικο τραγούδι που χορεύεται την Πασχαλιά μας. Η μουσική είναι ο Κωνσταντίνος ο Κίκυλης στο βιολί, ο Βασίλης Μάνης στο λαούτο και στον τέφι είναι ο Περικλής ο Κατσιώτης.
0: Εξαιρετικοί όλοι, έχουν έρθει και οι τρεις ταξιωτικά να ξέρετε και ο κύριος Μάνης, τον ευχαριστούμε, τον αγαπάμε. Καλά ο Κίκυλης είναι πια και αυτός ξωτικάκι, σαν και σένα Ιωάννη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλοι τους είναι εξαιρετικοί. Ευχαριστώ και σένα Ιωάννη Καΐ, κοινωνικός ανθρωπολόγος που πάντα χρειάζεται και μια γνώση κοινωνικής ανθρωπολογίας στο κομμάτι αυτό. Λίγο λαογραφικό, λίγο μουσικό.
2: Λίγο κοινωνιολογικό.
0: Συνδέει τα πράγματα.
2: Συνδέονται. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη μεγάλη για την παράδοσή μας. Και συνεχίζουμε.
0: Ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC 10.
1: Και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Νέο συναγερμό στην Κρήτη για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Ιεράπετρα. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 71 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, εστάλει μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια, καθώς και διάσπαρτες κατοικίες. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωρεόκαστρο Θεσσαλονίκης με συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Τρεις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών διευκρινίζουν και ενισχύουν τις εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν τηρητή κατοχήρωση ότι οι έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μη επαγγελματικούς χώρους θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του αρμόδιου κατά τόπο εισαγγελέα, τηρητή δυνατότητα επιβολής προστήμων και περιοδικών χρηματικών ποινών σε περίπτωση άρνησης εμφάνισης για κατάθεση στο πλαίσιο ερευνητικών μέτρων, καθώς και την απλούστευση της διαδικασίας εκτέλεσης στην Ελλάδα αποφάσεων άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού για την επιβολή προστήμων και περιοδικών χρηματικών ποινών. Μία απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωταγωνίστρια μία 42χρονη Ρουμάνα, η οποία βασάνιζε για σχεδόν ένα μήνα μία 55χρονη Ρωσίδα, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι της στην περιοχή Αγίας Τριάδας Ηρακλείου. Η αλλοδαπή γυναίκα που συνελήφθη κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο που απεικονίζεται η Ρουμάνα να κόβει με μπαλτά τα μαλλιά του θύματος. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιουλίου άρχισε να ξετυλίγεται από την κλοπή ενός κινητού. Όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά. Στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία εις βάρος της Ρωσίδας με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματός της με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο αλλά και μπαλτά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη Βόρη 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες και φίλοι της ΕΤ Βόλου, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες πίσω από τις ιστορίες». Μαζί σας σήμερα Δευτέρα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στους 101,2 και 100,7 στα FM από την ΕΡΤ Βόλου, αλλά και στην πλατφόρμα ertteco.gr. Πρόκειται για μια εκπομπή όπου θα μιλήσουμε για ιστορίες από τη ζωή των καλεσμένων μας και ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις ιστορίες που γράφουν ή δημιουργούν. Ιστορίες αστείες ή πιο σοβαρές, ανάλογα με τη διάθεση του καλεσμένου ή της καλεσμένης μας. Είναι μια παραγωγή λόγου του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων. Στο μικρόφωνο ο Πασχάλη Δήμου. Τη ρύθμιση ήχου ο Παναγιώτης Καλός. Τελευταία εκπομπή λοιπόν σήμερα για τη φετινή χρονιά και δεν ήταν δυνατόν παρά να κλείσουμε με ένα πρόσωπο αναφοράς, με έναν καλό συνάδελφο που δεν είναι άλλος από τον Γεώργιο Μπασιάκο, εκπαιδευτικό και διευθυντή στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού, ο οποίος αποτελεί ένα εχέγγυο, μία βάση συνεργασίας στην περιοχή παιδαγωγικής μου ευθύνης, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλμυρού. Αγαπητέ Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας, στην εκπομπή του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Βόλου και θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε μαζί για τη ζωή μου, για το έργο μου και για την εκπαίδευση στην περιοχή εδώ, στη Μαγνησία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα από όπου πέρασα.
0: Ήταν μια προσπάθεια που τα καταφέραμε τελικά, που πέρασε από διάφορα στάδια, ο χρόνος, η απόσταση, οι υποχρεώσεις και των δύο δεν μας το επέτρεπαν να γίνει νωρίτερα. Πάμε λοιπόν να σε γνωρίσουμε καλύτερα, από σένα τον ίδιο κυριολεκτικά, να μας μιλήσεις για την παιδική σου ηλικία, που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, ποια ήταν τα πρώτα σου ερεθίσματα.
1: Γεννήθηκα στην Πρέβεζα, μεγάλωσα στην ορεινή Άρτα, στα Τζουμέρκα, στο χωριό Φράστα Αγνάντων, το νομό Άρτας. Φίτησα στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο του χωριού, στη συνέχεια στο γυμνάσιο Λύκειο Αγνάντων, από όπου πέρασα και στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χρωστάω πολλά στο σχολείο, στους καθηγητές μου. Άλλωστε μπήκα και στο παιδαγωγικό τρίτο στη σειρά εισαγωγής, χωρίς περαιτέρω βοήθεια, φροντιστήρια, χωρίς βοήθεια μεγάλη και από την οικογένεια. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι της βιοπάλης, ο πατέρας μου οικοδόμος, η μητέρα μου ασχολήθηκε με το σπίτι, με τις αγροτικές δουλειές. Έζησα τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις.
0: Οι οποίες ήταν παιχνίδι,
1: ξερνιασιά, ελευθερία κινήσεων, χωρίς φόβο, χωρίς κινδύνους, με καλά παιδιά που είχαμε στο χωριό, στη γειτονιά, στο σχολείο μας, που ακόμα και τώρα είναι σημείο αναφοράς, τους βρισκόμαστε όλοι μαζί, συζητάμε για εκείνες τις ωραίες εποχές, για εκείνα τα ωραία χρόνια. Είναι μια ξέχαστη περίοδος της ζωής μας.
0: Από την οικογένειά σου, ποια ήταν τα ερεθίσματα, υπάρχουν κάποιες εκφράσεις, κάποιες καταστάσεις που σε καθόρισαν ως
1: ζωής μας.
0: Από την οικογένειά σου,

0: δούλευε, ήταν έντιμος, προσπαθούσε να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. Και εμείς από μικρά παιδιά, όλα τα παιδιά, όχι μόνο εγώ, αναλαμβάναμε ευθύνες. Θυμάμαι και εγώ για μένα που λέγανε ότι τον εμπιστευόμαστε σαν μεγάλο άνθρωπο. Από μικρή ηλικία το λέγανε και οι χωριανοί.
1: Ήμουν ο μεγαλύτερος.
0: Ήμουν ο μεγαλύτερος, ναι.
1: Έχω και μια... Δηλαδή πήρε το ρόλο του μπαμπά πρώιμα.
0: Ναι, γιατί και οι οικοδόμοι τότε φεύγανε. Ένα μεγάλο διάστημα δούλευαν μακριά από το σπίτι. Φεύγανε για 6 μήνες, γυρνούσαν στη συνέχεια μετά από 6 μήνες στο χωριό. Το σπίτι τον λάμβανε η μητέρα. Και σε εμάς έπεφτε μεγάλο μερίδιο από την καθημερινή ζωή. Και το να βοηθούμε, να συμπερασταθούμε στην οικογένεια, έτσι το νοικοκυριό.
1: Η εμπειρία σου ως μαθητή σε ένα μονοθέσιο σχολείο, χωρίς να θέλουμε να ωρεοποιήσουμε ή να δαιμονοποιήσουμε την κάθε κατάσταση, ήταν θετική, υπήρχαν κάποια ζητήματα τα οποία σε επηρέασαν?
0: Θετική, θετική θα έλεγα, και ως μαθητής και ως δάσκαλος, γιατί δούλεψα και 3 χρόνια σε μονοθέσια σχολείο ως δάσκαλος, άλλα 3 σε διθέσια, άλλα 3 σε τριθέσια. Η εμπειρία ήταν θετική. Γιατί και οι μικρότεροι, τα παιδιά των μικρότερων τάξεων, παίρναμε πράγματα στους μεγαλύτερους, τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων, συναναστρεφόμαστε όλοι μαζί. Βέβαια ήταν λιγότερος ο χρόνος που αναλογούσε τον καθένα μας για βοήθεια από τον δάσκαλο ή από τους δασκάλους, αλλά θα την έβαζα θετική, θα έβαζα τέτοιο πρόσημο, θετικό.
1: Αυτό αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Η συνέχεια γυμνάσιο, λύκειο.
0: Γυμνάσιο, λύκειο, στο γυμνάσιο Λύκειο Αγνάντων. Μεγάλη βοήθεια. Στους καθηγητές μας οφείλουμε πολλά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους καθηγητές μας, τον μαθηματικό, τον κύριο Γκαρτζόνι Βασίλειο, που μας βοήθησε πάρα πολύ, μας έκανε να αγαπήσουμε και το μάθημά του, αλλά και το σχολείο, που βοηθούσε και σε άλλες εκδηλώσεις, σε χορευτικά, έγινε φίλος στο χωριό, έγινε γαμπρός στο χωριό και ακόμα και σήμερα βρισκόμαστε και είναι από τους καθηγητές που θυμάμαι και μας σημάδεψαν.
1: Πραγματικά ναι. Πρέπει να σε επηρέασε πολύ αν κρίνουμε στη συνέχεια και τη διαδρομή.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, ήταν οι δάσκαλοι που πέρα από το μάθημα, πέρα από το κομμάτι αυτό σχολείο το πρωί, το απόγευμα, άφησαν το αποτύπωμά τους στο χωριό, στην κοινωνία, στην τοπική κοινότητα.
1: Αυτό που ανέφερες νωρίτερα, ότι η επιτυχία σου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έγινε χωρίς τη βοήθεια κάποιου φροντιστηρίου. Πόσο πιθανό το θεωρείς σήμερα να γίνει, όντας ο ίδιος γονέας ή βλέποντας τους μαθητές σου στη συνέχεια?
0: Θα το ήθελα. Βλέποντας και ως γονέας και την εκπαίδευση στο γυμνάσιο και στο λύκειο, η κόρη μου θα πάει στη Δευτέρα Λυκείου, δεν είναι τόσο εύκολο. Το σχολείο τότε στη δευτεροβάθμιση εκπαίδευση είχε κανονικό πρόγραμμα, έδινε βάση στα μαθήματα, τα εξεταζόμενα και σε όλα τα μαθήματα. Είχαμε μια γενική παιδεία. Δεν είχαμε μόνο τα 4 μαθήματα που θα δίναμε στις Πανελλήνιες. Είχαμε μια γενική παιδεία και είμαστε καλοί και μας ενδιέφεραν όλα τα μαθήματα του σχολείου. Εγώ ακόμα και τώρα λέω και στα παιδιά μου και στους συναδέλφους, αυτά που πήρα από το Λύκειο, Γυμνάσιο Λύκειο Αγνάντων, θεωρώ πιο σημαντικά από αυτά που πήρα από τις πανεπιστημιακές σπουδές μετά, και δεν είναι λίγες.
1: Οι σπουδές σου στο
0: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, έτσι ήταν στα πρώτα βήματα τότε. Το 88 μπήκα, το 92 τελείωσα το Παιδαγωγικό Ιωαννίνων. Μετά πέρασε μια δύσκολη περίοδος που
1: επαγγελματικής αποκατάστασης. Οι σπουδές αρχικά, πόσο σε επηρέασαν στη διαμόρφωση? Γιατί όπως είπες ήταν μια περίοδος που τα παιδαγωγικά τμήματα έψαχναν την ταυτότητα. Ναι.

0: μετά τους. Υπήρχαν μόνιμοι διδάσκοντες, ήταν διδάσκοντες κάποιας εμβέλειας.
1: Ναι. Στα πρώτα χρόνια 4-5 ήταν οι μόνιμοι διδάσκοντες. Στη συνέχεια ήρθαν και άλλοι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Βέβαια στηρίχτηκε το παιδαγωγικό το δικό μας στον τομέα παιδαγωγικής του ΦΠΠΣ, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
0: Ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε καθηγητές από τον τομέα παιδαγωγικής του τμήματος ΦΠΠΣ. Είχαμε και από την Πάτρα καθηγητές που ερχόταν, όπως ο κύριος Μπουζάκης, ο κύριος Γεωργογιάννης. Είχαμε τον κύριο Καψάλη από την αρχή στα Γιάννηνα, τον κύριο Δαμανάκη, τον κύριο Δήμου.
0: Καμία συγγένεια.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και αργότερα την κυρία Κολέζα στη Διδακτική Μαθηματικών. Αλλά ήταν στα πρώτα βήματα το Πανεπιστήμιο. Τότε έκανε τα πρώτα βήματα, το παιδαγωγικό τμήμα, και ήταν λίγο δύσκολα. Στη συνέχεια, γιατί έτυχε να φοιτήσω και στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, το ίδιο Πανεπιστήμιο, τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλά, πολύ καλούς καθηγητές, με καθηγητές όλους τους τομείς.
0: Πλέον το συγκεκριμένο τμήμα και γενικά το Πανεπιστήμιο
1: και
0: έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στο πανελλήνιο ακαδημαϊκό στίβο.
1: Έτσι.
0: Στη συνέχεια υπήρχε ανάγκη για επιπλέον μετεκπαίδευση.
1: Στη συνέχεια εισήχθη στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης 2006-2008. Τα δύο αυτά χρόνια ήταν από τα καλύτερα στα πανεπιστημιακά έδρανα.
0: Μία ακόμη ευκαιρία στις παιδαγωγικές σπουδές που έχει σταματήσει να υπάρχει για τους νεότερους.
1: Έτσι, και αυτό είναι μεγάλο έλλειμμα για τους νεότερους. Προλάβαμε και είμαστε τυχεροί που προλάβαμε. Ήταν και 15 χρόνια περίπου μετά την αποφύτηση από το πρώτο πτυχίο. Ήταν μια ικανή χρονική περίοδος και ικανή συνθήκη για να δούμε κάτι καινούριο, εξελίξεις πάνω στην παιδαγωγική, πάνω στην επιστήμη μας, και μας βοήθησε πάρα πολύ.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ήταν μια περίοδος και εντρίφησης, αλλά παράλληλα και αποσχολιοποίησης.
1: Έτσι.
0: Γιατί οι εκπαιδευτικοί που θα εισάγονταν στη συγκεκριμένη μετεκπαίδευση, στα συγκεκριμένα τμήματα μετεκπαίδευσης, είχαν εκπαιδευτική άδεια κατά τη διάρκεια φοιτησής.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό. Και ως ενήλικες, ως μεγαλύτεροι, αλλιώς παίρναμε αυτά που μας έδινε το Πανεπιστήμιο σε σχέση μετά με το προπτυχιακό μας τμήμα. Στη συνέχεια, 2008, δίνοντας κατατακτήριες, μπήκα στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας.
0: Αυτό, να υποθέσω, ήταν ένα αποθυμένο.
1: Ήταν αποθυμένο.
0: Από τις
1: ήταν αποθυμένο,
0: σπουδές,
1: ήταν αποθυμένο και στο Πανεπιστήμιο, στο Προπτυχιακό Τμήμα, το Παιδαγωγικό, ήταν στο παλιό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στη Δομπόλη. Ήταν δίπλα-δίπλα με το, με το ΦΠΠΣ. Και είχα και έναν φίλο καθηγητή, συγχωριανό, από το χωριό της μάνας μου, και ο Παύλος Πανταζής, που πέθανε πλέον, πολύ σπουδαίος. Και έτσι μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον το τμήμα αυτό. Το είχα σκεφτεί νωρίτερα να δώσω κατακτήριες εξετάσεις, αλλά η επαγγελματική αποκατάσταση ήταν δύσκολη, άλλα πράγματα είχαν προτεραιότητα τότε και πήγε λίγο πίσω.
0: Πραγματικά αναφέρεις αυτά τα δύσκολα χρόνια, τα οποία είχα και εγώ συσσαγωγικά την τύχη, ατυχία να τα ζήσω,
1: ναι,
0: καθώς είχε μπλοκαριστεί το κομμάτι της τότε επιτηρίδας, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμήματων να έχουν βαλτώσει για το κομμάτι της αποκατάστασής.
1: Έτσι.
0: Τους και να μεσολαβεί σε ένα σημαντικό διχρονικό διάστημα που έπρεπε να κάνουμε άλλα πράγματα μέχρι την αποκατάστασή.
1: Έτσι,
0: μας.
1: Έτσι,
0: η οποία ήρθε για σένα μετά από πόσα χρόνια?
1: Μετά από 7 χρόνια, έτσι, τελείωσα το 92, διορίστηκα να πληρωτήσω το 99-2000 και το 2000-2001. Έδωσα εξετάσεις ΑΣΕΠ για να διοριστώ μόνιμος, τον ΑΣΕΠ του 2000. Διορίστηκα το 2001 στο Ηράκλειο. έτσι, στην Κρήτη. Στη συνέχεια πήρα μετά στην Κέρκυρα, όπου ήμουν και πολλά χρόνια πριν διοριστώ, δουλεύοντας σε άλλες δουλειές πέρα από την εκπαίδευση, όσα χρόνια ήμασταν αδιόριστοι και περιμέναμε την αποκατάστασή μας. Μετά την Κέρκυρα βρέθηκα στο διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης για 2 χρόνια, στην Άρτα και στη Μαγνησία.
0: Η Μαγνησία που προέκυψε μετά από αυτό το διπορικό και βέβαια τα συμφέροντα του τόπου καταγωγής.
1: Ναι, καμία σχέση με τα συμφέροντα του τόπου καταγωγής. Γνώρισα τη γυναίκα μου και μετά από κάποια χρόνια ήρθαμε εδώ στη Μαγνησία, στον Αλμύρο Μαγνησία.
0: Σαν το δάσκαλό σου λοιπόν και εσύ, ακολούθησε
1: έτσι και εγώ, έτσι και εγώ, ναι. Ήρθα τα πρώτα 3 χρόνια στην Αμαλιάπολη και υπηρέτησα 3 χρόνια και ως δάσκαλος και ως προϊστάμενος της σχολικής μονάδας. Ήταν τριθέσιο το σχολείο. Και μετά το 2012 ήρθα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού, όπου
0: σε βρίσκουμε
1: μέχρι και σήμερα
0: από διάφορες θέσεις
1: και οργανικά και επιθετία ως διευθυντής.
0: Διευθυντής λοιπόν, μια μεγάλη πρόκληση για σένα.
1: Είχα
0: γενικά
1: την,
0: για
1: είχα την τύχη, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντική εμπειρία και καλό είναι ένα διάστημα να περάσουν συνάδελφοι. Και αποκτάς έτσι ενσυναίσθηση, βλέπεις τι κάνει ο διευθυντής, τι θα έκανες εσύ αν ήσουν στη θέση του. Παίρνεις μια απόφαση κάποια φορά και κάποιες φορές μάλλον, όχι κάποια φορά, και εμείς οι ίδιοι μετά από καιρό αναθεωρούμε και λέμε αυτό που έκανες το έκανα διαφορετικά. Είναι μια εμπειρία. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Χρειάζεται να είσαι πολλές ώρες και στο σχολείο και απογεύματα και Σαββατοκύριακα και μες στο καλοκαίρι. Ήδη σήμερα λάβαμε από το Δήμο ένα χαρτί να καταγράψουμε τον εξοπλισμό του σχολείου άμεσα τώρα. Ναι, οπότε πρέπει
0: αυτό
1: να πάμε στο σχολείο.
0: Το Δήμο Αλμυρού, να μην τρομάζουν οι συνάδελφοι.
1: Έτσι, το Δήμο Αλμυρού. Ναι. Ναι.
0: Μετά από 27 περίπου χρόνια υπηρεσίας, ναι, πιστεύεις ότι όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την πορεία, δηλαδή να γίνουν προϊστάμενοι, υποδιευθυντές, διευθυντές, ή κάποιοι σε εισαγωγικά δεν το έχουν αυτό?
1: Ναι, κάποιοι δεν το έχουν. Όσοι μπορούν και έχουν τη θέληση, τη δύναμη, μπορούν να περάσουν και από αυτό από αυτή τη θέση. Ήμουν τυχερός που ήμουν και χρόνια προϊστάμενος σχολικών μονάδων σε όλους τους τύπους σχολείων, και σε μονοθέσιο και σε διθέσιο, τριθέσιο, και τώρα στο σχολείο μας που είναι δεκαθέσιο, λειτουργήσε και ως δωδεκαθέσιο, και έχω την εμπειρία και διαφορετικών περιόδων, έτσι, και διαφορετικών τύπων σχολείων.
0: Τα τελευταία χρόνια, αλλά τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο, έχουν αυξηθεί τα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για αυτούς που βρίσκονται στη θέση του διευθυντή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι θα ψάχνουμε για διευθυντές σε λίγο.
1: Ναι.
0: Ισχύει, και ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες?
1: Τα παρακολουθώ και εγώ, τα βλέπω, τα διαβάζω. Ισχύει. Αν και εγώ ως παλιός και διευθυντής και προϊστάμενος σχολείων, έχοντας βάλει και μια σειρά στις προτεραιότητές μου, προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου έτσι ώστε να μην φτάνω σε ένα σημείο που σε πιέζει ο χρόνος μετά, όπου αγχώνεσαι να τελειώσεις πράγματα. Τα έχω βάλει σε μια σειρά, ξέρω κάθε χρόνο ποιες είναι οι βασικές μου δουλειές πρέπει να κάνω μέσα σε όλη τη σχολική χρονιά, γιατί υπάρχουν και περίοδοι που είμαστε πιο χαλαροί, υπάρχουν και περίοδοι που είμαστε πολύ πιεσμένοι, όπως στην αρχή της χρονιάς ή στο τέλος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα μετά από τόσα χρόνια είναι το οικονομικό. Το οικονομικό με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Αυτό που ζούμε στο Δήμο μας, 2 χρόνια δεν έχουμε σχολικές επιτροπές. Από 31 Αυγούστου δεν θα έχουν και οι μεγάλοι Δήμοι.
0: Καλό είναι να το ακούσουν και εδώ πέρα.
1: Θα το δουν και εκεί. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. η πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε κάποια πράγματα δουλεύουμε καλά, σε κάποια άλλα όμως, ιδιαίτερα στη συντήρηση σχολικών κτίριων, σε ηλεκτρολογικά, σε υδραυλικά, σε συντήρηση του εξοπλισμού, γιατί έχουμε και εξοπλισμό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό πλέον, έχουμε projectors που έχουν ημερομηνία λήξης. Πριν 12 μήνες κάηκαν δύο λάμπες σε δύο βίντεο προβολής που έχουμε στο σχολείο. Η αποκατάσταση έγινε λίγο πριν κλείσει το σχολείο φέτος, μετά από 14 μήνες περίπου. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Ότι θα αρχίσουν να παλιώνουν και
0: τα υπόλοιπα
1: μέρη ηλεκτρονικά μέρη που έχουμε, του εξοπλισμού που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τι θα γίνει τότε. Έτσι.
0: Ένα άλλο κομμάτι που αφορά και κάνει πιο δύσκολη την πραγματικότητα και το μέλλον της υπαίθρου στα εκπαιδευτικά ζητήματα είναι και το ζήτημα της υπογεννητικότητας. Εσύ ναι. Είσαι στη συγκεκριμένη θέση, στη μεγαλύτερη σχολική μονάδα όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο Αλμυρού. Κάποια στατιστικά στοιχεία βλέποντας αυτή τουλάχιστον την 9χρονη πορεία σου διευθυντή στο συγκεκριμένο σχολείο. Πώς παρουσιάζεται το μέλλον?
1: Ναι, στο σχολείο μας ο μαθητικός πληθυσμός θα λέγαμε παραμένει σταθερός. Ανέλαβα το 2017 με 185 μαθητές περίπου. Του χρόνου θα έχουμε 170. Μικρές αλλαγές. Πέρυσι είχαμε 162, μικρές αυξομοιώσεις. Βέβαια σε όλη την επαρχία Αλμύρου υπάρχει μείωση. Υπάρχει μείωση που αποτυπώνεται και στα ολιγοθέσια σχολεία. Ίσως εμείς έχουμε ένα σταθερό μαθητικό δυναμικό, γιατί έχω και κάποια παιδιά από τα σχολεία της Υπαίθρου. Βλέπω όμως σχολεία όπως της Αμαλιάπολης που δούλεψα 3 χρόνια με ένα πληθυσμό τότε μαθητικό 30 μαθητές περίπου. Ακούω φέτος θα είναι μονοθέσιο. Με 9 μαθητές.
0: Και σχολεία που δεν υπάρχουν, για παράδειγμα.
1: Ναι, και σχολεία που
0: Λάτανος,
1: δεν υπάρχουν.
0: Κρόκιο, Βρύνενα.
1: Το Κρόκιο από χρόνια καταργήθηκε σχολική μονάδα, το δημοτικό σχολείο και τον υπηρεογείο. Φέτος καταργήθηκε και του Πλατάνου πριν λίγο καιρό και της Βρύνενας. Τα δημοτικά σχολεία τα δύο αυτά. Άρα συνολικά έχουμε μείωση μαθητικού πληθυσμού.
0: Θα μπορούσαν από τη μεγάλη σου εμπειρία να δοθούν κάποια κίνητρα ώστε να παραμένει ο πληθυσμός στην Ύπεθρο?
1: Βέβαια, αν είχαν δουλειά οι κάτοικοι των χωριών αυτών, θα καθόταν στα χωριά τους. Η έλλειψη επαγγελματικής αποκατάστασης οδηγεί τους νέους να φεύγουν από τα χωριά. Μετά είναι και άλλα θέματα σε έναν οικογενειακό προγραμματισμό, όπως είναι τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και η προσπάθεια της κάθε οικογένειας να δώσει μια καλύτερη υποστήριξη τους στα παιδιά. Έτσι, θεωρώντας ότι σε μια μεγαλύτερη πόλη θα έχουν αυτή την μεγαλύτερη υποστήριξη.
0: Παραβλέψαμε στη ροή της συζήτησης να αναφέρουμε και τη συνέχιση των σπουδών σου και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
1: Ναι, είχα την τύχη να φοιτήσω και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Παιδαγωγικό του Βόλου, στο μεταπτυχιακό τμήμα, οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Πριν 2 χρόνια πήρα το πτυχίο και χάρηκα πολύ που ολοκλήρωσα και τις μεταπτυχιακές σπουδές και ήρθα και σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι και αυτό ξεχωριστό κομμάτι της ζωής μου. Ίσως. Ποτέ δεν ξέρουμε.
0: Άρα λοιπόν ο Γιώργος Μπασιάκος συνεχίζει να έχει ανησυχίες, όπως έχει και μπροστά του και ένα πολύ γόνιμο χρόνο υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Θεωρώ ότι έχουμε μια δεκαετία ακόμη να προσφέρουμε.
0: Είναι τα αποτελέσματα των δύσκολων πρώτων χρόνων μια αποκατάσταση.
1: Έτσι, λοιπόν. Όσα χρόνια μπορούμε θα είμαστε στις επάλξεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν δεν μπορούμε, θα κάνουμε στην άκρη. Είτε από τη θέση του διευθυντή, είτε από τη θέση του δασκάλου.
0: Προσπαθούμε όμως με συνέπεια, καλή συνεργασία, αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων, είτε αφορά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είτε άλλες δομές, να κάνουμε και διάφορα πράγματα. Ναι. Μας ομορφαίνουν την καθημερινή μας πραγματικότητα. Ναι. Και διαμορφώνουν μια καλύτερη παιδαγωγική ατμόσφαιρα και συνεργασία με τους συναδέλφους, αλλά και αποτελεσματικότητα για τους μαθητές μας. Σε αυτή τη σχέση λοιπόν, ο Γιώργος Μπασκιάκος, σαν παιδαγωγικός ηγέτης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού, με ποια πράγματα διαμορφώνει αυτή την πραγματικότητα?
1: Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς, με τους μαθητές. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Ένα σχολείο που βοηθάει όλους όσους έχουν ανάγκη. Έτσι, ένα συμπεριληπτικό σχολείο. Ένα σχολείο που προάγει την συνεργασία, την ενσυναίσθηση. Είχαμε την τύχη να έχουμε για 6 χρόνια διευθυντή και τον κύριο Μιλωνά, τον οποίο βρήκα στο σχολείο και μάλιστα δήλωσα και το σχολείο αυτό για τον κύριο Μιλωνά όταν πήγα θέση στο 3ο Δημοτικό το 2012. Και αυτός ήταν ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του, ήταν διευθυντής για χρόνια στο ειδικό σχολείο Αλμύρου, μετά δάσκαλος και στο τμήμα ένταξης του σχολείου μας. Βοήθησε και αυτός, άφησε ένα αποτύπωμα, ένα σχολείο που ενδιαφέρεται για τους, για τους μαθητές, για τους αδύναμους, για αυτούς που έχουν κάποια προβλήματα, να ενταχθούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον και να βοηθηθούν.
0: Και σε αυτό το κομμάτι ελπίζω να υπάρχουν και στο μέλλον, γιατί προς το παρόν το ξέρω, έτσι, το έχω βιώσει, να υπάρχουν συνάδελφοι που δηλώνουν το τρίτο, γιατί είναι διευθυντής ο Γιώργος ο Μπασκιάκος.
1: Είναι αλήθεια αυτό, ότι γι' αυτό δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια αλλαγές. Δεν έχουμε νέους συναδέλφους που να έχονται, εκτός από ειδικότητες όπως τα εικαστικά ή θεατρική αγωγή. Οι δάσκαλοι έχουν έρθει, είναι αλήθεια ότι ήρθαν και για μένα, είναι αλήθεια αυτό. Έχουν πει. Προσπαθούμε με καλή συνεργασία, με συνέστηση, να τους καταλαβαίνουμε, γιατί και ο κάθε άνθρωπος έχει τα προσωπικά του προβλήματα. Κάποιες στιγμές μπορεί να αποδώσει περισσότερο, κάποιες στιγμές να είναι πιο δύσκολες για αυτόν. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από τον κάθε δάσκαλο. Δεν είναι μόνο οι σπουδές, μπορεί και κάποιος δάσκαλος να έχει λιγότερες σπουδές, αλλά να κάνει μεγαλύτερο έργο. Και εάν πάρεις το 100%, το 90% από κάποιο δάσκαλο, αυτό είναι σπουδαίο και βοηθάει και τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή και εμένα, τον διευθυντή και το σχολείο όλο.
0: Και είναι πολύ θετικό ότι βλέπω την προβολή όλων των δράσεων από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής σου μονάδας, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο και αποτέλεσμα στη σωστή λειτουργία. Άρα δεν είναι σωστό να φαίνεται μπροστά ο Γιώργος Μπασιάκος, αλλά αυτοί που υλοποιούν τις δράσεις, γιατί τις καρπώνεται κατά κάποιο τρόπο και το τρίτο δημοτικό, αλλά και ο διευθυντής του.
1: Σωστά, και αν δείτε, έχω όλες τις δράσεις του σχολείου τη φετινή χρονιά και κοιτώντας τες βλέπω ότι έχουν συμμετάσχει όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των τμήματων και ειδικοτήτων αυτή τη σχολική χρονιά, αβίαστα, χωρίς να επιβάλλουμε κάτι. Δεν γίνεται κάτι με την επιβολή, ο καθένας έχει το χρόνο του που θα μπορέσει να φανεί δημιουργικός, θα παρακινηθεί και από τους άλλους συναδέλφους, θα δει τι κάνουν και οι άλλοι συνάδελφοι, εξαρτάται και από το υλικό που έχει κάθε χρονιά και στην τάξη του, στους μαθητές του, από το τμήμα που έχει, τον αριθμό μαθητών, από τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε ένα τμήμα, και θα έρθει η ώρα του που θα κάνει και αυτός μία δράση που θα τιμήσει και το σχολείο και τον ίδιο φυσικά.
0: Πριν να μπούμε στη δράση της φετινής χρονιάς, θα ήθελα να αναφέρω, για να τιμήσουμε κιόλας, έναν σπουδαίο απόδημο Έλληνα, τον Γιώργο Γκέκο, ιστοριοδίφη, ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, του οποίου το βιβλίο είχαμε τη δυνατότητα, με την καλή συνεργασία και του σχολείου σου, να το δραματοποιήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά, αξιοποιώντας το μέσα στη σχολική τάξη. Ήταν πάρα πολύ σπουδαία στιγμή και με τον ίδιο τον κύριο Γκέκο, όταν ήταν παρόν σε κάποιες εκδηλώσεις που γίνανε στο σχολείο, και είχατε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, και ευχαριστώ και την κυρία Κορδέλα, τη δασκάλα που ετοίμασε αυτή τη δράση, την παρουσιάσαμε και στο σχολείο, παρουσιάσαμε και κάποια κομμάτια στον κύριο Γκέκο όταν ήρθε στο σχολείο μας. Ήταν μια δράση που άφησε αποτύπωμα και στους μαθητές. Έμαθαν να δουλεύουν, να ερευνούν, να συνεργάζονται, έτσι, να μαθαίνουν προφορική ιστορία, και άφησε και αποτύπωμα και στο σχολείο, το τρίτο δημοτικό, και στη συνεργασία που είχαμε μαζί, αλλά και στη μελλοντική συνεργασία που είχαμε και με τον κύριο Γκέκο.
0: Να αναφέρουμε ότι αφορά το βιβλίο του για τους αγωνιστές του Ιψηλάντη, ένα πολύ σπουδαίο ιστορικό γεγονός και πέρασμα από τη μια άκρη της Ευρώπης στην άλλη, μέχρι να καταφέρουν αποδικατισμένοι
1: στην Ελλάδα,
0: επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σε αυτό το κομμάτι όμως θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, το οποίο θα είναι και το χαλί για να μας συνδέσει με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, ιστορίες πίσω από τις ιστορίες, στους 101,2 και 100,7 στα FM από το φιλόξενο Διάβλο στην ΕΡΤ Βόλου. Πηγαίνουμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι μας, φιλοξενούμενός μας ο Γιώργος Μπασιάκος, εκπαιδευτικός και διευθυντής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού, ο οποίος θα παρουσιάσει τις σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις που έγιναν κατά το σχολικό έτος 2025-2026.
1: Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο μας αφαίρεμα στην Καπαδοκία. Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την εγκατάσταση των Καπαδοκών προσφύγων στην επαρχία Αλμυρού. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 24, έφτασαν τον Αύγουστο 24 οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, περιπλανήθηκαν 2 χρόνια περίπου στην Αθήνα, στην Ήπειρο και στη Θεσπρωτεία, στον νομό Θεσπρωτείας, και έφτασαν εδώ στον Αλμυρό και εγκαταστάθηκαν στα 2 αυτά χωριά, στον Μαυρόλοφο και στο Αργυλοχώρι το 1926. 100 χρόνια λοιπόν από τότε, τα παιδιά ερεύνησαν, μελέτησαν την ιστορία των Καπαδοκών στο χωριό τους, στο Τσαρικλή Μίγδης, Καπαδοκίας. Μίλησαν για το χωριό, για το χτίσιμο των σπιτιών, για την καθημερινή ζωή εκεί, τους χορούς, τα τραγούδια, τα ήθη, τα έθιμα, το ντύσιμο, τις ασχολίες των κατοίκων. Κυρίως ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, αλλά ήταν και παπλωματάδες, τις εκκλησίες τους. Εκκλησίες του Άι Βλάση και του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Γεωργίου. Τις συνταγές μαγείρεψαν, φτιάξαμε ηλεκτρονικό βιβλίο αλλά και βιβλίο σε έντυπη μορφή των συνταγών των Καπαδοκών.
0: Και αυτά μπορούν να τα βρουν οι ακροατές μας στην ιστοσελίδα.
1: Στη ιστοσελίδα, ναι. Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι εκεί στην ιστοσελίδα και όλες οι δράσεις που έγιναν με αφορμή αυτό το πρόγραμμα της Καπαδοκίας. 100 χρόνια από την Καπαδοκία στον Αλμυρό.
0: Άρα 100 λοιπόν χρόνια πρόσφυγες. Ανατρέχουμε
1: στην ιστοσελίδα
0: το
1: μας.
0: Σχολικό δίκτυο. Έτσι. Στην ιστοσελίδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού, όπου μπορούμε να βρούμε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες.
1: Βεβαίως. Επίσης, δώσαμε χρόνο και στα 100 χρόνια από την, στα 200 χρόνια, συγγνώμη, από την έξοδο του Μεσολογγίου το 1826 και κάναμε ιδιαίτερη αναφορά και στο βιβλίο του συναδέλφου, του φιλολόγου, εκπαιδευτικού, του κυρίου Λεϊμονή Διονύση, το παιδί με τη Φουστανέλα.
0: Τον οποίον και ευχαριστούμε για τη συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα σαν πέμπτη θέση δασκάλων, αλλά και βέβαια το πολύτιμο έργο που κάνει τόσο με το λογοτεχνικό του έργο, αλλά και τη δημιουργική εγγραφή και τα σεμινάρια που προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της περιοχής μας και ευρύτερα.
1: Έτσι. Και για να μείνουμε λίγο στην ιστορία ακόμη, στις 27 Οκτώβρη του περασμένου έτους, του 2025, κάναμε μια παρουσίαση, μια αναφορά στις εθελόντρες νοσηλεύτριες στο έπος του 40. Ήρθαν από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το τμήμα Παράρτημα Βόλου, η κυρία Μοντεσάντου Μαρία και η κυρία Σαμίου Κυριακή, και παρουσίασαν το έργο των εθελοντριών νοσηλευτών στο έπος του 1940. Αυτά στο ιστορικό κομμάτι.
0: Αυτό προβλέπεται να συνεχιστεί με επιπλέον δράση και την επόμενη χρονιά, ή έχει κάνει τον κύκλο του?
1: Το συγκεκριμένο
0: που αφορά για τα 100 χρόνια από την εγκατάσταση των προσφύγων από την Καπαδοκία.
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτό έχει κάνει τον κύκλο του. Θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα τοπικής ιστορίας. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας ή την επόμενη, τη μεθεπόμενη χρονιά.
0: Είναι πολύ βασικό ότι το σχολείο στέκεται στη λαϊκή παράδοση, την τοπική ιστορία, και την αναδεικνύει μέσα από
1: αλλά
0: τα προγράμματα.
1: Αν υπάρξει συνέχεια, το υλικό είναι διαθέσιμο, αν υπάρξει συνέχεια και γίνει μια αναφορά και στις άλλες ομάδες, πολιτισμικές ομάδες του Αλμύρου, όπως η Βλάχη, η Σαρά Κατσάνη, η Πόντι, από άλλα σχολεία, έτσι, καλό είναι να συγκεντρώσουμε όλο αυτό το υλικό και να κάνουμε μια έκδοση συνολικά με όλες αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες που κοσμούν τον τόπο μας, και είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί είναι ένα πλεονέκτημα και προσφέρουν θετικά στο, με θετικό πρόσημο στο, στον τόπο μας.
0: Πραγματικά,
1: η συνύπαρξη όλων αυτών των
0: ομάδων. Η συνύπαρξη είναι μια ομορφιά και χαίρομαι
1: σε ένα μικρό τόπο.
0: Έχω τη συγκεκριμένη περιοχή, έχει την παιδαγωγική μου ευθύνη. Κερδίζω πάντα σε κάθε επίσκεψή μου, σε κάποια διάδραση. Όταν ακούω για το Βλάχικο σχολείο ή για κάποιες άλλες περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία.
1: Και αυτές τις μέρες έχουμε και εκδηλώσεις από το Δήμο Αλμύρου, που κάθε μέρα και μια διαφορετική ομάδα, οι Βλάχοι, οι Σαρακατσανέοι, οι Καπαδόκες παρουσιάζουν στην πλατεία χορούς, φαγητά, γεύσεις, ήθη, έθιμα του τόπου.
0: Και να ενημερώσουμε για τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στα Ζερέλια τις επόμενες μέρες, και υπάρχει και δυνατότητα μετακίνησης από το Δήμο Αλμυρού με λεωφορεία από το Βόλο προς τα Ζερέλια και με επιστροφή.
1: Πολύ σωστά. Να προχωρήσουμε.
0: Προχωράμε και στις άλλες δράσεις.
1: Πολύ σημαντική είναι και η προσπάθεια της συναδέλφισσας κυρίας Πλατή με, και της κυρίας Τζοβάρα με το e-twinning. Εδώ τα τελευταία δύο χρόνια κάνουμε σημαντική προσπάθεια. Είχαμε και δύο προγράμματα φέτος με την 6η τάξη και την 5η τάξη. Τα λέω λίγο συνοπτικά. Το σημαντικό κομμάτι εδώ είναι...
0: Μην το ξεχάσουμε με το e-twinning. Ναι. Θα έχουμε και συνέδριο το προσεχές στην Όπορο στο Βόλο. Άρα το σχολείο σας να συμμετάσχει.
1: Το σχολείο μας έτσι και αλλιώς έχει πάρει την ετικέτα e-twinning. Είναι από τα λίγα σχολεία στην περιοχή μας, σημαντική διάκριση, έτσι. Έχει γίνει μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων, που αποτελούν πρότυπα για άλλα σχολεία. Ως εκ τούτου θα κάνουμε και κάποιες επιμορφώσεις και σε εκπαιδευτικούς των άλλων σχολείων της επαρχίας Αλμυρού. Έτσι έχουμε συζητήσει στο τέλος της χρονιάς με την κυρία Πλατή. Θα το δούμε ακριβώς πώς θα γίνει και με λεπτομέρειες με την έναρξη της
0: νέας σχολικής χρονιάς. Πάρα πολύ
1: σχολικής
0: ενδιαφέρουσα πρόταση.
1: Έτσι, προωθώντας έτσι τη συνεργασία, τη ψηφιακή ασφάλεια, την κοινοτομία, και ως πρότυπο σχολείο θα αναλάβουμε αυτή την επιμόρφωση.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε όπως έγιναν αντίστοιχες εκδράσεις και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα από το Δημοτικό Σχολείο της Ευσινούπολης.
1: Σωστά.
0: Και με άλλα ζητήματα που έγιναν από το 4ο Δημοτικό Σχολείο του Αλμυρού για επιμορφώσεις σε ηλεκτρονικό επίπεδο περιεχόμενο. Άρα λοιπόν να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα σχολεία μέσα από αυτή την κοινή βάση. Όλοι έχουμε να κερδίσουμε, δεν υπάρχει θέμα από που ξεκινάει, αλλά όλοι Σωστά. μαζί να προάγουμε την εκπαίδευση στην πέμπτη θέση εκπαίδευσης του Αλμυρού.
1: Mm-hmm. Συμμετείχαμε στο διαγωνισμό Bravo School, έτσι ένας διαγωνισμός που στοχεύει στην ανάδειξη εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας. Στηρίζεται πάνω στους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα που, στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές της πέμπτης τάξης με την κυρία Πλατή Γιάννα, την εκπαιδευτικό αγγλικών του σχολείου μας, έχει σχέση με την ανακύκλωση και την διαχείριση απορριμμάτων. Αναφέρεται στο 12ο στόχο, υπεύθυνη κατανάλωση παραγωγή. Παρουσιάστηκε σε όλους τους μαθητές του σχολείου στις 22 Απριλίου, Διεθνής ημέρα Μητέρας Γης. Και να πούμε εδώ για την ανακύκλωση, με την ευκαιρία και το σχολικό γευμάτων που αναλάβαμε πέρυσι. Από την αρχή ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης με τα πλαστικά πιάτα που είχαν μέσα τα σχολικά γεύματα. Κάθε μέρα ο υπεύθυνος δάσκαλος του ολοημέρου τα ξεχωρίζει, αφού τα πλύνουν οι μαθητές, σε ένα καλαθάκι. Το ίδιο γίνεται και με τις τροφές που είναι προς κομποστοποίηση. Έχουμε κάτω κομποστοποίηση στην αυλή του σχολείου. Αφού μαζευτούν από τα περισσεύματα των σχολικών γευμάτων, οδηγούνται στον κάτω κομποστοποίησης και γίνεται μετά το κομπόστ.
0: Είχαμε και δράσεις όμως για την ειδική αγωγή που είστε
1: ιδιαίτερα ευθυμένος
0: και προσωπικά αλλά και ως σχολείο.
1: Πολύ σημαντικές δράσεις. Είχαμε με την 3η Δεκέμβρη είχαμε την δράση που έκανε το σχολείο μας με την ευθύνη της εκπαιδευτικού, της κυρίας Χατζηκυριάκου, ευτυχίας. Τα παιδιά παρουσίασαν την ημέρα αναπηρίας στο υπόλοιπο σχολείο με βασικό σύνθημα «Το σχολείο μας χωράει όλους». Λίγες μέρες μετά, 11 Δεκέμβρη, πήγαμε στο ειδικό σχολείο Αλμυρού, στο ειδικό δημοτικό σχολείο Αλμυρού, όπου και εκεί συνέχισαν οι δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας. Τα παιδιά μπόρεσαν να μπουν πάνω σε ανεπηρικά καροτσάκια, να περπατήσουν, να έρθουν στη θέση των ανθρώπων που δεν μπορούν να περπατήσουν. Βγήκαν στο πεζοδρόμιο, περπάτησαν με συνοδό και με μαντήλι στα μάτια, να έρθουν και στη θέση αυτών που δεν βλέπουν. Μέσα από τέτοιες βιωματικές δράσεις, άλλες δράσεις ζωγραφικής, ενημέρωση, ήρθαν πολύ κοντά και στα παιδιά του ειδικού σχολείου και αντάλλαξαν ιδέες, απόψεις οι μαθητές οι δικοί μας με τα παιδάκια του ειδικού δημοτικού σχολείου.
0: Για το οποίο πρέπει να αναφέρουμε ότι περνάει σε εισαγωγικά ένα από τα καλύτερα διαστήματά του.
1: Σωστά.
0: Με ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς.
1: Σωστά.
0: Άψογους χώρους και καλό θα είναι να ακούγονται όλα αυτά τα θετικά.
1: Έτσι,
0: πράγματα.
1: Είναι ένα καινούριο σχολείο.
0: Και να μην μένουμε μόνο.
1: Είναι ένα καινούριο σχολείο.
0: Σχολεία.
1: Η προϊσταμένη κύριε Μαρία έχει προσφέρει πολλά. Προχτές την έβλεπα να ποτίζει και τα λουλούδια εδώ εν μέσω θέρους και διακοπών. Και έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να το αναδείξει στο σχολείο και με δράσεις και με δράσεις εξωστρέφειας. Και φαίνεται και αποτυπώνει και στο μαθητικό πληθυσμό. Γιατί από ό,τι ακούω και από ό,τι έμαθα συζητώντας μαζί της, αυξάνεται ο μαθητικός πληθυσμός και στο ειδικό δημοτικό και στο ειδικό νηπιαγωγείο, που και αυτό είχε περάσει από μια φάση που είχε καταργηθεί, είχε κλείσει και άνοιξε πάλι πέρυσι.
0: Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πολλές φορές υπάρχει μια λάθος εντύπωση από γονείς και κηδεμόνες ότι το παιδί μου, αν φοιτήσει σε ένα τύπου, τέτοιου τύπου σχολείο, αποκτάει ένα, ναι, χαρακτηρισμό, μια λάθος εικόνα.
1: Υπάρχει αυτή η εντύπωση από τους γονείς. Το ζούμε και εμείς με το τμήμα ένταξης, με τις προσπάθειες που κάνουμε για κάποια παιδάκια που έχουν δυσκολίες να πάνε στο κεδασί, να πάρουν τη γνωμάτευση που απαιτείται ή να ακούσουν και την άποψη επιστημόνων πέρα από το δικό μας σχολείο. Και εμείς έχουμε κοινωνική λειτουργό, έχουμε ψυχολόγο, έχουμε εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Αλλά θα ακούσουν και μια άποψη άλλων 2-3 επιστημόνων και από το κεδασί. Δύσκολα τους πείθεις να πάνε εκεί. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, το ξέρουμε, αλλά πρέπει να δώσουν εμπιστοσύνη στις δομές αυτές ειδικής αγωγής. Μόνο στο ειδικό σχολείο, στο τμήμα ένταξης, στην παράλληλη στήριξη, στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό, στο σχολικό νοσηλευτή. Όλα αυτά είναι κέρδος για το σχολείο όμως το σύγχρονο. Δεν τα είχαμε παλιότερα. Και πρέπει να είμαστε τυχεροί που τα έχουμε σήμερα.
0: Πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί όταν υπάρχουν εκπαιδευτικοί σαν την κυρία Κακλή, σαν τον κύριο Μπασιάκο και γενικότερα και όλους τους εκπαιδευτικούς που αναφέραμε, την κυρία Κορδελά και τους υπόλοιπους που βοηθάν να έχουμε μια τέτοιου είδους ποιότητα για τους μαθητές μας.
1: Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, να αναφέρω λίγο για τα βιβλία, λίγο και τη βιβλιοθήκη.
0: Να ολοκληρώσουμε
1: με τη βιβλιοθήκη. Έχουμε μπει στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά από το σχολείο μας και από την υπεύθυνη, την κυρία Κορδέλα. Πλέον τα βιβλία μας βρίσκονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Εκεί μπορεί να μπει ο κάθε μαθητής, γονέας, έχουν ενημερωθεί σχετικά, να βλέπουν τις κατηγορίες των βιβλίων, να βλέπουν ποια είναι διαθέσιμα, ποια έχουν δανειστεί και να πηγαίνουν μετά την επόμενη εβδομάδα, τη μέρα που είναι προγραμματισμένη για κάθε τμήμα, με τη δασκάλα τους και με την παρουσία της υπεύθυνης της βιβλιοθήκης, να δανείζονται το βιβλίο που θέλουν και είναι διαθέσιμο. Επίσης συμμετείχαμε και στο πρόγραμμα Βιβλία σε Ρόδες με θέμα φέτος τα δικαιώματα των παιδιών. Κύριε Τζοβάρα, κύριε Κορδέλα, κύριε Λιλή, κύριε Πασχαλούδη, η κυρία Κρέτσου, η σχολική μας νοσηλεύτρια, βοήθησαν και σε αυτό το πρόγραμμα. Έγινε και μια δράση την ημέρα του παιδικού βιβλίου. Συμμετείχαν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικό του τμήμα ένταξης με τα παιδιά του τμήματος ένταξης. Κυρία Χατζηκυριάκου, ευτυχία. αυτά. Και τέλος, με το κοινωνικό παντοπολείο, να το πω αυτό, συνεργαζόμαστε όλα τα τελευταία χρόνια και τον πατέρα Ευστάθιο Βαρβαρέλη που κάνει σημαντικό έργο και κάθε χρόνο προσπαθούμε να βοηθάμε, να μαζεύουμε τρόφιμα, είδη υγιεινής, ό,τι χρειάζεται για να συγκεντρώνονται και στο κοινωνικό παντοπολείο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου που είναι η ενορία του σχολείου μας και να δίνονται σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Φέτος ήρθαμε κοντά μέσα από τη Β' τάξη, δευτέρα τάξη, τα παιδάκια πήγαν στο κοινωνικό παντοπολείο, πήγαν και πράγματα, τρόφιμα, είδη υγιεινής και συνομίλησα με τον πατέρα Ευστάθιο Βαρβαρέλη και με τις εθελόντρες που βοηθούν εκεί στο έργο του κοινωνικού παντοπολείου και γνώρισαν το έργο του κοινωνικού παντοπολείου. Είναι πολύ σημαντικό, συνεργαζόμαστε κάθε χρόνο και να ευχαριστήσουμε και τον πατέρα Ευστάθιο Βαρβαρέλη. Όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας στο σχολείο μας.
0: Και εμείς με τη σειρά μας, κύριε Μπασιάκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο και για όλες αυτές τις ιστορίες και το δημιουργικό σας έργο που μοιραστήκατε μαζί μας και να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας αφού τους ευχαριστήσουμε για την ακρόασή τους και τους ευχόμαστε καλό καλοκαίρι αφού πρόκειται για την τελευταία εκπομπή για τη φετινή χρονιά. Ραντεβού πάλι με όλους μας το Σεπτέμβριο στο φιλόξενο διάβλο της ΕΤ Βόλου. Κύριε Μπασιάκο,
1: ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Από τον Μπασχάλη Δήμου στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό στη ρύθμιση ήχου, ευχές και καλό απόγευμα και καλό καλοκαίρι.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Για να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα αρινά, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fan, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Summer Sun και Summer Chorus, όλοι εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Για μία ακόμη φορά η αλήθεια ήταν ότι ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Αναφέρομαι στη φωτιά στο Ρεόκαστρο, που το Σάββατο το βράδυ κάλυψε το τοξικό νέφος όλη την πόλη και δει την Καλαμαριά εκεί στη γειτονιά μου. Και σε αυτό το σημείο όμως θέλω να πω συγχαρητήρια στην ΕΡΤΡΙΑ και συγκεκριμένα στους ρεπόρτερς, τον Φέδωνα το Μόσογλου, τον Τίμο το Φακαλί, τη Λία τη Χριστάρα, αλλά και τη Χριστίνα Σημεωνίδου, σε όλα τα παιδιά. Μπράβο σε όλους για την κάλυψη και φυσικά αγκαλιάστηκε όπως φάνηκε και αυτή η προσπάθεια από όλους εσάς, τον κόσμο που αγαπάτε και αγαπάμε την ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Θα σας κάνουμε, θεωρούμε, την καλύτερη δροσερή δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Απογευματάκι Δευτέρας. Εντάξει, η Δευτέρα ξέρετε, είναι το γνωστό, το κλασικό τσαγκαρό Δευτερούλα. Σε ποιον αρέσει η Δευτέρα, όποιον είναι ισοδηματίας. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, 6 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, βαίνουμε καλώς. Ο καιρός μας επίσης είναι άκρος καλοκαιρινός. Σήμερα, μεταξύ άλλων, διαβάζω ότι 6 του Ιούλη δεν βλέπω κάποια εορτή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φιλιού, World Kissing Day ή World Kiss Day, ζωονόσων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φιλιού, World Kissing Day ή World Kiss Day. Δεν έχει φυσικά την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο

μόνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το συγκεκριμένο τραγούδι που φέρει τον τίτλο Logical Song είναι κάτι της πειραγμένο, όπως καταλαβαίνετε, διότι είναι για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026, είναι στην playlist και ήταν ένα αστείο, γι' αυτό είπα να το μεταδώσω, είναι και χορευτικό φυσικά. Για όσους πάντως στηρίζατε την Αγγλία, νομίζω το χαρήκατε ότι πέρασε η Αγγλία και νομίζω ότι κάναμε και κουπί παρέα με τους Νορβηγούς. Όλα αυτά θα τα πούμε κατά τη διάρκεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να στείλω και την καλησπέρα μου την πρώτη εδώ στο φίλο μου τον Λάζαρο, τον οποίο ακόμα περιμένω στο στούντιο. Λάζαρε, σε περιμένω, σε περιμένω.

Γιατί μας χαιρετάει, goodbye μας λέει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι που φυσικά είναι διασκευή από Supertramp και Logical Song ακούγεται στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που είναι σε εξέλιξη. Σας λέγαμε νωρίτερα για την Αγγλία με ψυχή και ανατροπή. Νίκησε το Μεξικό, προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ, αν θέλετε να το πούμε, αλλά καλύτερα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και η Νορβηγία με τη Βραζιλία 2-1. Ο Χάλαντ ξέρανε τη Σελεσάου και προκρίθηκε και αυτός και φυσικά η ομάδα του στους 8 του Μουντιάλ. Και έβλεπα το Χάλαντ που έδινε το ρυθμό, χτυπούσε ένα τύμπανο και οι υπόλοιποι όλο το γήπεδο μαζί, τι συγκινητικές στιγμές να κάνουν

0: Κουπί. Εδώ είχαν γίνει viral και οι πολιτικοί, ορίστε, έχουν χιούμορ εκεί, αν μη τι άλλο, παρότι είναι Βόρειοι και Σκανδιναβοί, και κάνανε κουπί μέσα στη Βουλή. Πάρα πολύ ωραία τα νέα και για την Αγγλία και για την Νορβηγία. Συνεχίζεται φυσικά μέχρι 19 Ιουλίου, φυσικά πάντα από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ, απόγευμα Δευτέρας 6 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να στείλω την καλησπέρα μου και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στη Λάρισα και στην Καβάλα και στις Σέρες. Και στο εξωτερικό και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να ενημερώσουμε, μάλλον τα γνωρίζετε φυσικά, αλλά να σας τα ξαναμεταφέρουμε. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, αποπνικτική ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη και έντονη αυτή η μυρωδιά του καμένου. Αποπνικτική ατμόσφαιρα γενικότερα και στην Ευρώπη, διότι ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Γαλλία, έως 34 βαθμοί στη Βρετανία. Η νέα περίοδος αυτής ζέστης αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο. Τα δύο πρώτα κύματα καύσωνα κατέριψαν ήδη ρεκόρ θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 35,1 βαθμούς Κελσίου τον Μάιο και τους 37,7 βαθμούς τον Ιούνιο. Ο καύσωνας του Ιουνίου συνοδεύτηκε και από εξαιρετικά υψηλή υγρασία, καθιστώντας την αίσθηση της θερμοκρασίας ακόμα πιο έντονη σε ορισμένες περιοχές που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας σήμερα Δευτέρα, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, επίσης έθριος ο καιρός και θερμοκρασίες 23 με 33 βαθμοί Κελσίου. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά που μπήκε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε έτσι. Jungle Fever είναι και δεν είναι τυχαίο το άσμα μετά από όλα αυτά που είπαμε για το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.
1: Ay, ay, qué fiebre, ay.

Και επειδή είχες να το ακούσει ένα εκατομμύριο χρόνια, όπως είπες, αυτό το τραγούδι, γι' αυτό σας το θυμήσαμε. Jungle Fever, εδώ στο Ακουναδί, στον 102.3. Φυλάκια δροσερά, μας λέει η Αθηνά, γιατί σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι μεταξύ άλλων σήμερα 6 Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Εξού και το άσμα, ερωτικό το άσμα, ερωτική λίγο θα έλεγα αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα, θυμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια, εκεί στη 12ανήσου, από ό,τι βλέπω, και 26 Οκτωβρίου, και αρχίζει και φορτώνει λίγο η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι περίπου την Άνω Πόλη. Αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. 2-313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, διότι τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Δεν ξέρω αν πήγατε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, αν κάνατε κάποια βουτιά στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά θα πάω στο viral βίντεο της ημέρας, διότι ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν ψαράδες στις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκιδική, διότι εντόπισαν μία φάλαινα φυσιτήρα 10 μέτρων περίπου. Οι ψαράδες εντόπισαν αυτή τη φάλαινα ανοιχτά του Παγιουρίου μεταξύ της Κασάνδρας και της Ιθονίας, και όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσαν στο Facebook, η φάλαινα κολυμπούσε στην επιφάνεια της θάλασσας με τους δύο ψαράδες, τον Σταύρο και τον Παντελή, να βρίσκονται πολύ κοντά της πριν κολυμπήσει πιο βαθιά στο βυθό. Πολύ ωραίο το θέαμα. Φυσικά δεν θα ήταν το ίδιο αν ήταν λαγοκέφαλος. Και είναι κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Bill Haley, 6 Ιουλίου του 25, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1981, πολύ γνωστός στη δεκαετία του 50 με το συγκρότημά του Bill Haley and His Comets. Έτσι, πάμε λίγο να αλλάξουμε μουσική ρότα, διότι ήταν από τους καλλιτέχνες που βοήθησαν στην εξάπλωση της rock and roll μουσικής στην Αμερική. Μεγάλη του επιτυχία το Shake, Rattle and Roll που ακούμε. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, και έτσι χορεύοντας Shake, Rattle and Roll οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Οριοκάστρου και Παύλου Μελά. Ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυροπληκτές περιοχές μετά τη σύσκεψη στο Οριοκάστρο. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους Δήμους. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λίτη Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Αβραμιανά Ιερά Πέτρας χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Γάζι Ηρακλείου. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Άγκυρα αύριο και μεθαύριο υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατών μελών. Αύριο στις 3 το μεσημέρι η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προτέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν F-35 στην Τουρκία. Πλήγμα σε μεγάλο διελιστήριο της Ρωσίας από ουκρανικά drones. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Ένας προσωρινά κρατούμενος, 19 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Άκου να δεις, αν σήμερα το 1965 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Four Tops και το τραγούδι I Can't Help Myself. Στη δεύτερη θέση όμως ακολουθούν κάτι πολύ διαφορετικό, οι Rolling Stones με το I Can't Get No Satisfaction, το οποίο λίγο αργότερα θα γίνει το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αμερική. Εδώ είμαστε, Άκου να δεις, στον 102 της R3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους σε ένα δροσερό μέρος, να είστε όλοι καλά. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Και μιας και μιλάω για κίνηση, διαβάζω ότι στην επικείμενη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στην πρόοδο των εργασιών του flyover αλλά και στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, στην τοποθέτησή του στο 7ο Balkan Forum με θέμα Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα, προσκλήσεις, ευκαιρίες, προοπτικές. Το φόρουμ αυτό διοργανώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΜΕΑ Μακεδονίας Θράκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Βουλγαροελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Πάνω από 15, σου λέει, λιγότερα οχήματα, 15% λιγότερα οχήματα στο κέντρο. Ενώ πλησιάζει η ημερομηνία που θα επεκταθεί το μετρό προς Καλαμαριά, είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά ακόμα δεν είναι και επίσημο, ότι σαν πιθανότερη ημερομηνία φαντάζει 28 του Ιούλη, αλλά δεν είναι και σίγουρο αυτό. 5 νέοι σταθμοί και μείωση, ευελπιστούμε, της κυκλοφορίας. Όταν θα έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, εννοείται θα τη μεταφέρουμε. Σαν σήμερα όμως, στην πρώτη θέση βρίσκεται το 1985 ο Phil Collins και το τραγούδι Σου Σου Σούντιο.

σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Phil Collins και το τραγούδι Σουσούντιο. Είναι μέρος του τρίτου του άλμπουμ, το No Jacket Required, διότι σας έχω πει την ιστορία. Είχε πάει σε ένα εστιατόριο και του λένε ότι δεν μπορείς να μπεις με αυτή την ενδυμασία που έχεις, πρέπει οπωσδήποτε να φοράς κοστούμι, jacket δηλαδή. Βέβαια μετά αντιλήφθησαν οι αρμόδιοι ότι πρόκειται για τον Phil Collins, οπότε σου λέει, α, εσύ είσαι το Phil Collins, οπότε όχι, δεν πειράζει, No Jacket Required. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ορμόμενος από αυτή την ιστορία έδωσε τον συγκεκριμένο τίτλο σε αυτό το άλμπουμ, που βέβαια αν δεν ήταν ο Phil Collins το jacket θα ήταν απαραίτητο, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μιας και είμαστε 6 του Ιούλη και είμαστε σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιρακίου, ευελπιστώ να έχετε κανονίσει διακοπές. Αν δεν έχετε κανονίσει διακοπούλες ακόμα, διάβαζα τώρα, γιατί μου αρέσει να ταξιδεύω έστω νοερά, διότι κανονικά δεν ξέρω τι θα κάνω, αυτά τα νησιά σου λέει είναι οι πιο hot προορισμοί για το 2026, έτσι πάμε να σας δώσουμε μία ιδέα. Τα νησιά της Ισπανίας και της Κροατίας από ό,τι βλέπω κυριαρχούν, συγκεκριμένα η Τενερίφη, το μεγαλύτερο από τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Στα Κανάρια επίσης νησιά η Λαπάλμα κατατάσσεται δεύτερη και στην τρίτη θέση έρχεται η Μαϊδέρα στην Πορτογαλία, που βέβαια αυτή τη στιγμή έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Όπως και να έχει, λέει, η Κροατία και η Ισπανία κυριαρχούν. Το θέμα μου δεν είναι ότι εγώ ξέρω που θέλω να πάω. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα μπικικίνια, με τα χρήματα. Αυτό είναι λίγο ένα προβληματάκι, αλλά θα έχουμε, ευελπιστώ, κάνει τα κουμάντα μας, λέμε τώρα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να καταφέρουμε να ξεφύγουμε έστω ένα τριήμερο, τετραήμερο κάπου. Είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός, είτε είναι επί τα αυτά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τους Quarrymen, δηλαδή τους Beatles, διότι σαν σήμερα το 1957, σε μια παράσταση των Quarrymen στον κήπο της Εκκλησίας του Αγίου Πέτρου εκεί στο Λίβερπουλ στην Αγγλία, ο Τζον Λένον συναντάει για πρώτη φορά το 1957 τον Πολ Μακκάρτνι. Ο Πολ Μακκάρτνι μαθαίνει τον Τζον Λένον πώς να παίζει το τραγούδι 20 Flight Rock του Eddie Cochran και εκείνος του κάνει την πρόταση να ενσωματωθεί στο συγκρότημα.

Αυτά είναι Black Eyed Peas, ή αλλιώς μαυρομάτικα φασόλια, Pump It, ή αλλιώς Μισιρλού. Ελπίζω να γούσταρες, να ανέβασες κι άλλο την ένταση και να το απόλαυσες όπως και εμείς εδώ στα Άκου να Δεις. Στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στην playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η νοκάουτ φάση των 16 του Μουντιάλ συνεχίζεται και σήμερα, βράδυ Δευτέρας 6 Ιουλίου, καθώς και τις πρώτες ώρες αύριο Τρίτης 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου, με το ποδοσφαιρικό μενού να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις στις 10 η ώρα σήμερα το βράδυ. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία συγκρούεται με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ στις 3, έτσι για τους ξενύχτηδες, διότι ξέρω ότι ξενυχτάτε αρκετοί για να δείτε έτσι φυσικά κάτι ματσάρες, η συνδιοργανώτρια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κοντράρεται με το Βέλγιο, με τους νικητές των δύο ζευγαριών να διασταυρώνουν τα ξύφη τους στα προημιτελικά. Μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά πάντα από την τηλεόραση της ΕΡΤ και δει από την ΕΡΤ 2 Sport. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και πόσο μάλλον χαρά σε Ευαγγέλια για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο. Δεν πειράζει, δείτε σε ποδόσφαιρο, εμείς θα βγαίνουμε έξω για ποτάκια και για γούστα. Λοιπόν, και ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1971 έφυγε από τη ζωή ο λατρεμένος μου μουσικός της τζαζ, αναφέρομαι στο Louis Armstrong, Αμερικανός μουσικός της τζαζ, μια χαρισματική προσωπικότητα, καινοτόμος ερμηνευτής με πολύ πλούσια μουσικά προσόντα και σημαντική συνεισφορά στο είδος. Είχε γεννηθεί το 1901, ξεκίνησε την καριέρα του εκεί κάπου τη δεκαετία του 40 και γνώρισε τεράστια επιτυχία με την μπάντα Louis Armstrong and His All Stars, πραγματοποιώντας ηχογραφήσεις και συμμετέχοντας σε πάνω από 30 ταινίες. Το 1968 ηχογράφησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια, το What a Wonderful World. Από το 1968 μέχρι τώρα το ακούμε σαν να μην έχει περάσει μέρα αυτό το τραγούδι. Το 1972 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Δεν είναι λίγες οι ηχογραφήσεις του που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στο Grammy Hall of Fame, ενώ το όνομα του Louis Armstrong, υπέροχος λατρεμένος, γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1990. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σανεράκη έτσι με αυτό το τραγούδι, γιατί αφού σας τσιτώσαμε πριν με το Pump It, πάμε τώρα να σας να σας χαλαρώσουμε, να σας ηρεμήσουμε και να σας μαλακώσουμε τα μέσα σας, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η μουσική είναι ψυχοθεραπεία. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Οριοκάστρου. Ο κ. Κατσαφάδος στις καμένες περιοχές και στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, εκεί όπου αξιωματούχοι της πυροσβεστικής τον ενημέρωσαν πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση της κατάσβεσης. Στο μεταξύ, στην Κατερίνη συνελήφθη ένα άτομο για πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, ενώ πρόστιμο επιβλήθηκαν σε άλλα 3 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Πέλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιά. Η Άγκυρα φιλοξενεί αύριο και μεθαύριο την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αύριο στις 3.30 το μεσημέρι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε σήμερα ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος και ότι θα συζητηθεί το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτή την εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Για το Ιράν, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτή και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία. Οι ΗΠΑ είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας σε σχετικές αναφορές, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στο μεταξύ, την αντίθεσή του με την πώληση των F-35 στην Τουρκία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο Fox News. Χαρακτήρισε την Τουρκία καθεστώς που έχει μολυνθεί από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Επιστροφή στα δικά μας, στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων 3 ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Η ανάλυση των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 20 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ οι υπόλοιποι 19 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 51 πρόσωπα και αφορά δεκάδες επιθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών τόσο εντός όσο και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, έθριστο είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και ο ΑΠΟΝ βρίσκεται στην όμορφη παρέα, το άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι ο ΑΠΟΝ βρίσκεται σήμερα εδώ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Βρίσκεται στην όμορφη πόλη μας, ο ΑΠΟΝ, ο viral τραγουδοποιός που σαρώνει με κάθε του τραγούδι, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με το Ηχογένεια Tour. Έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου στις 9.30. Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιρακίου, με εισιτήριο που πάντα σας τα λέμε 20 ευρώ. Πολυπλατινένιες επιτυχίες που μετρούν πάνω από 500.000 streaming points στα hits του νέου άλμπουμ Ηχογένεια και η ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή του ΑΠΟΝ. Κάθε συναυλία του υπόσχεται ένα βράδυ γεμάτο παλμό, σύγχρονη αισθητική και τραγούδια που γίνονταν μη τι άλλο συνέστημα. Είναι γενικά πολύ εσωτερικός αυτός ο καλλιτέχνης και μάλιστα νομίζω ότι ζει και περνάει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, διότι ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρα 6 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κίνηση. Φυσικά στη Δωδεκανήσου, ενώ γύρω από τα δικαστήρια, στην Πολυτεχνείου και από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή έχουμε γενικά λίγο φορτωμένη στα κόκκινα και την Τζιμισκή και την Ερμού και στην Μακεδονία σε έχει για κάποιο λόγο κόκκινο και κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Και επειδή τις Δευτέρες ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, για την 27η εβδομάδα του Σωτηρίου έτους 2026, για μία ακόμη φορά στην κορυφή, ευτυχώς δεν βρίσκεται η Taylor Swift βέβαια, για την οποία θα σας τα πω όμως γιατί είχαμε και γάμους, βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι, το Dracula, ενώ στη θέση νούμερο 2 ο Bruno Mars και το I Just Might, και φυσικά την τριάδα την συμπληρώνει η Taylor Swift και το The Fate of Ophelia.

Ευχής χαιρετισμούς, Κωνσταντίνα, από τη φίλη μας την Νατάσα που έχει πάει στο Αμέρικα και την ευχαριστούμε πολύ και μας λέει ότι μας αγαπάει πολύ και της λείπουμε όλοι εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Νατάσα μας και εμάς μας λείπεις, να είσαι πολύ πολύ καλά. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας όμως στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Κάθε φορά που με παίρνει τηλέφωνο, Βασίλη, περνάω πάρα πολύ ωραία. Στο 2313-338-420 και φυσικά θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες λίγο μετά τις 6.30 και φυσικά θα σε στεναχωρήσω και θα σου πω ότι τελικά τραγούδισε όντως, όπως σας τα είχα πει, Stevie Nicks στον Fleetwood Mac, τραγούδισε στο γάμο της Taylor Swift και όχι μόνο αυτή, τραγούδισε και επειδή είχαμε Beatles την πρώτη ώρα και ο θρυλικός Paul McCartney τραγούδισε στη γαμήλια δεξίωση. Μάλιστα, σύμφωνα με την Daily Mail, ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδισε το I Wanna Hold Your Hand, ο Paul McCartney στην Taylor Swift. Η τραγουδίστρια λοιπόν, η Taylor Swift, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την Παρασκευή που μας πέρασε 3 του Ιούλη. Ωστόσο, οι φωτογραφίες αυτού του πολυτελούς γάμου παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές για το ζευγάρι και τους καλεσμένους. Κρίμα που δεν ήμασταν κοστοί καλεσμένοι, διότι άκου να δεις. Η τραγουδίστρια, η Taylor Swift, δώρισε ρολόγια και αυτοκίνητα στους καλεσμένους του γάμου της αξίας 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

αυτά κι αν είναι λεφτά. Βέβαια, περιττό να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η τραγουδίστρια που έχει γεννηθεί το 1989 έχει καθαρή περιουσία 2 δισεκατομμύρια δολάρια και επίσης πριν από το γάμο, αξίζει να σημειώσω, δώρησε 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αυτό είναι προς τιμήν της. Λοιπόν, μετέτρεψε το γάμο της σε ένα mega event με πολλούς καλεσμένους, παγκοσμίου φήμης αστέρες από διάφορους χώρους όπως ήταν ο Tom Brady, Chris Rock, Michael Strahan, Steven A. Smith, Steven Spielberg, Hugh Grant, Jessica Alba, Selena Gomez, Laura Dern, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Ethan Hawke, Jennifer Lopez. Όλοι, ξέρετε, η αφρόκρεμα του Hollywood βρισκόταν σε αυτόν τον γάμο. Μοιράστηκαν και τα συγκεκριμένα δωράκια, θα έλεγα εγώ. Κρίμα που δεν μας κάλεσε. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά, φανάζε και του χρόνου. Λοιπόν, εμείς σας ευχηθούμε βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Μακάρι σε αυτούς, στην Taylor Swift και στον Travis Kelce, να λειτουργήσει αυτό που λένε το forever, το για πάντα. Οπότε θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, μαζί με τον Zayn, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της R3. Έχουμε και άλλες πληροφορίες ότι ο γάμος της Taylor Swift και του Kelce τελέστηκε από τον ηθοποιό Adam Sandler. Αν είναι δυνατόν. Και φυσικά δόθηκαν παντού το τι και τα τι, δηλαδή τα αρχικά του ζευγαριού Taylor και Travis. Θα σας πούμε και άλλες πληροφορίες καθώς περνάνε οι μέρες, αλλά το να δώσεις δώρο ρολόι και αυτοκίνητο, εμείς μια μπουμπουνιέρα δώσαμε και αυτή με τα χίλια ζόρια.

πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Ήταν λάθος το δημοσίευμα. 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια δεν βγαίνει μαθηματικά. Έχεις δίκιο. Είπαμε, είναι δισεκατομμυριούχος η Taylor Swift, φαντάζομαι και ο Travis Kelce το ίδιο. Αλλά τελικά δόρισαν ρολόγια και αυτοκίνητα αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό δαπάνησε τελικά, μας λένε, περίπου 1,3 τρισεκατομμύρια dong-dong. Τι είναι τα dong-dong? Dong-dong. Αυτά είναι, αυτά μας μπέρδεψαν, τα κρυπτονομίσματα, τα dong-dong. Οπότε ήταν 50 εκατομμύρια δολάρια και πριν το γάμο δόρισε 26 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο βγαίνει τώρα, μαθηματικά τουλάχιστον, σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μπράβο για τις φιλανθρωπικές, ξανά θα πω, και μπράβο όμως και για τα δωράκια, αν και δεν νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι καλεσμένοι είχαν ανάγκη τέτοιου είδους δώρα, ενώ ρολόγια και αυτοκίνητα έχουν από μόνοι τους ήδη αυτοί. Έπρεπε σε εμάς, ρε Κωστή, να μας στείλουν κάνα σευρολέ, τι έχει εδώ, κάνα καρτιέ, ρολόι. Δεν θέλω πολλά, έστω μία τσαντούλα, ρε παιδί μου. Φτωχή, ένα ρόλεξ, ρε παιδάκι μου, κάτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας, μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους, επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε Περιφέρεια αλλά και στους δύο Δήμους. Μία σύλληψη στην Πιερία και πρόστιμα σε Θεσσαλονίκη, Πέλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς. Στην Άγκυρα αύριο και μεθαύριο υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατομελών. Αύριο στις 3 η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Πλήγμα σε μεγάλο δηληστήριο της Ρωσίας από ουκρανικά drones. Εξάρθρωση οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Ένας προσωρινά κρατούμενος, 19 ελεύθεροι με όρους. Καθυστερήσεις έως και μία ώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Στη Γάζα η Χαμάς διαλύει την κυβέρνηση, παραδίδει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης. Οι Νορβηγοί έκαναν κούπη για την οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Με δάκρυα αποχώρησαν από το στάδιο του Νιου Τζέρσι οι Βραζιλιάνοι που έφυγαν με άδεια χέρια από ακόμη ένα μουντιάλ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ περνάμε ωραία και βγαίνει προς τα έξω. Οπότε ακούτε τέτοιο τραγούδι, να ξέρετε κρύβεται ο Βασίλης από την Καβάλα πίσω από αυτά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στη Λάρισα, στο φίλο μου το Δημήτρη. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες, φίλε Δημήτρη. Μου είπε ο Δημήτρης έγιανες, αλλά όχι ακριβώς πολύ, διότι ακόμα ταλαιπωρεί έτσι ένα βιχαλάκι να πω, ένα κρύωμα να πω, λίγο τα κλιματιστικά, είπαμε, λίγο το αγόρι μου, λίγο το κρασί, λίγο η θάλασσα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί από εκεί που είμαστε έξω στη ζέστη, ξαφνικά μπαίνουμε σε ένα πολύ παγωμένο, ας πούμε, περιβάλλον και αυτή η εναλλαγή εμένα τουλάχιστον δεν με βοηθά ιδιαίτερα. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, στα 39 λεπτά μετά τις 6, Δευτέρα 6 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. 27 βαθμοί Κελσίου, αύριο πάλι έθριος θα είναι ο καιρός στην όμορφη πόλη μας, καλοκαιρινός. Και πάμε στην καλοκαιρινή Beyoncé, η οποία γιόρτασε την 4η του Ιούλη, δίνοντας στο κοινό της νέα μουσική, που δεν τη λες ακριβώς νέα, τη λες νέα παύλα παλιά. 2 χρόνια μετά από την τελευταία της φορά, συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορούσε κανονικά το 2006, αλλά μπήκε τότε στο σιρτάρι. Αναφέρομαι στο τραγούδι Morning Dew ή αλλιώς λέει Donk. Okay. Στις 4 του Σεπτέμβρη δε, που είναι και τα γενέθλια της Beyoncé, θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της solo καριέρας της και ξεκινά ήδη το countdown των εορτασμών. Το Morning Dew, Pavla Donk, απευθύνεται στο πιστό κοινό της Beyoncé και είναι ένα κομμάτι που ξαναλέω βγαίνει από το σιρτάρι, από το 2006 το έχει στη φαρέτρα της. Επίσης και το βίντεο κλιπ κάνει λίγο μια βουτιά στο παρελθόν. Από ό,τι φαίνεται η Beyoncé διανύει μια περίοδο λίγο νοσταλγίας, διότι και με ένα post γιόρτασε και τα 25 χρόνια από το τρίτο άλμπουμ, αν θυμάστε, της Destiny's Child, διότι από εκεί ξεκίνησε η Beyoncé, το Survivor, αφιερώνοντάς το στη Soul Sister της, όπως της αποκαλεί, και ευχαριστεί το Θεό που συνεργάστηκε μαζί τους. Μάλιστα την τελευταία φορά που μας έδωσε κάτι καινούριο ήταν το Μάρτιο του 2024 με το Cowboy Carter, ακολουθώντας το Renaissance του 2022, το πρώτο μέρος της υποτιθέμενης τριλογίας της. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες αν θα υπάρξει τρίτο και τελευταίο

μέρος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που ήταν να κυκλοφορήσει το 6, αλλά θα το κυκλοφορήσει τώρα το Morning You. Προς το παρόν πάμε σε κάτι δροσερό, σε κάτι καλοκαιρινό από την Beyoncé, Summer Renaissance, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Αυτό είναι το White Horse. Άκου να δεις τώρα, Βασίλη. Αυτό λέει θεωρείται από το 2011 disco house single. Και disco και house. Από όλα δηλαδή. Εδώ είμαστε. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Δευτερούλας 6 του Ιούλη, που σιγά σιγά μπαίνουμε, είπαμε, στο κουκούτσι του καρπουζιού, στο καλοκαιράκι του 2026. Ήδη σας λέγαμε νωρίτερα, ο Απόν, ο viral τραγουδοποιός που σαρώνει με κάθε του τραγούδι, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με το Ηχογένεια Tour. Έρχεται σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30, στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, και φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες αυτού του καλοκαιριού με εισιτήριο, διότι πάντα σας τα λέμε αυτά, στα 20 ευρώ. Να αξίζει να πω ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου, αναβάλλεται και για σήμερα η συναυλία με τη Μαριό, που θα γινόταν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού, Γιώργος Καμπέρης, φυσικά λόγω της φωτιάς που ξέσπασε τις προάλλες, το Σάββατο το βράδυ συγκεκριμένα, στο Ωραιόκαστρο. Ακόμα δεν έχουμε ακριβή ημεροχρονολογία για το πότε δηλαδή πάει η συγκεκριμένη συναυλία, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Πάμε και σε κάτι θεατρικό, διότι μας αρέσει και το θέατρο πάρα πολύ, και θα σας πάω σε μια πολύ αξιόλογη παράσταση. Ο Ιδίπους Τύρανος του Θεάτρου τη Ρώμα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο παραστάσεις στο Θέατρο Δάσους, σήμερα Δευτέρα 6 και αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου, σε σκηνοθεσία Λούκα Ντιφίσκο. Η παράσταση είναι μια ψυχαναλυτική, το είπα, επανερμηνεία του κλασικού έργου, εννοείται του Σοφοκλή, με εικονογραφία όμως εμπνευσμένη από το σουρεαλισμό και τα κινηματογραφικά θρίλερ του 20ου αιώνα. Τα εισιτήρια δε, που πάντα σας τα λέμε, ξεκινούν από 9 ευρώ. Σημειώστε το αν δεν προλάβετε σήμερα, μη μου αγχώνεστε, και αύριο Τρίτη 7 Εβδόμου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Σας έχω όμως και άλλη μία παράσταση, τον Μάγο του Οζ. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια. Η θεατρική σκηνή του Έντε παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα, σε δύο παραστάσεις, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ήδη έπαιξε στην Χαλκιδική, εκεί στην, αν μας ακούτε στη Χαλκιδική, πολλούς χαιρετισμούς στα Νέα Πλάγια. Σήμερα όμως έρχεται στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 6 Ιουλίου στις 8:45 ακριβώς. Τα εισιτήρια είναι στα 10 ευρώ στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε διασκευή, σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα. Είναι μια παράσταση, δεν θα πω εγώ παιδική, θα πω απλά ότι είναι για όλη την οικογένεια. Νομίζω ότι σας δώσαμε αρκετές ιδεούλες έτσι για βράδυ Δευτερούλας, που είναι λίγο τζαγκαρο Δευτερούλα, είναι λίγο δύσκολο, είναι αρχή της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο επίσης ήταν λίγο δύσκολο. Ευελπιστώ πάντως η εβδομάδα, η καινούργια που ξεκίνησε, να μας φέρει, αν μη τι άλλο, να μας φέρει δυσάρεστα τουλάχιστον. Αν δεν θέλει να φέρει ευχάριστα, τουλάχιστον να μην μας φέρει δυσάρεστα. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους μα όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή και για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις και δες να ακούσεις». Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα κλείσουμε με Pink Floyd και το υπέροχο τραγούδι «Time». Και φυσικά μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, 27 βαθμοί Κελσίου, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μένεται η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Λίγο πριν από τις 5.30 το απόγευμα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα εκένωσης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες πυροσβεστικής δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Για fake news που προσπαθούν να συνδέσουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες, κάνει λόγο η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας για τη φωτιά στο Ωρεοκαστρό. Στο μεταξύ, στην Κατερίνη συνελήφθη ένα άτομο για πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, ενώ πρόστιμα επιβλήθηκαν σε άλλα 3 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς. Στη Γαλλία εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στα Ανατολικά Πυρηναία που έχει ήδη κάψει σχεδόν 500.000 στρέμματα και έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση 10.000 ανθρώπων, ενώ διατάραξε και τον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη στη συγκεκριμένη φωτιά, όπως και σε Ισπανία και Πορτογαλία, όπου οι φλόγες κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα τροφοδοτούμενες από ένα νέο κύμα καύσωνα. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων 3 ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της, που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Η ανάλυση των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Στα ίχνη 2 αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, έφτασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο Business Email Compromise, μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης κατά επιχειρήσεων, καταφέρνοντας να εκτρέψουν το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας στη Βουλγαρία. Χάρη ωστόσο στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών και στη συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και διεθνείς φορείς, τα χρήματα δεσμεύτηκαν πριν διακινηθούν περαιτέρω και τελικά ανακτήθηκαν στο σύνολό τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι διέλυσε την de facto κυβέρνησή της στη Γάζα και διεμήνυσε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία σε μια ομάδα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, καθώς πιέζει το Ισραήλ να τιμήσει άλλα τμήματα ενός βαλτωμένου ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπόσχεση της οργάνωσης να βάλει τέλος στο σώμα που εποπτεύει τα Υπουργεία, το οποίο λειτουργούσε για περισσότερο από μία δεκαετία, είναι ένα σημαντικό τμήμα του σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα που παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την έναρξη μιας εύθραυστης κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ τον Οκτώβριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, σφοδρές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκάν λίγες ημέρες μετά την αποβολή του στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η ανατροπή της ποινής δεν ήταν μια συνηθισμένη πειθαρχική απόφαση, αλλά το αποτέλεσμα έντονων παρασκηνιακών πιέσεων από το Λευκό Οίκο με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ευρωπαϊκή Ένωση, UEFA, Βέλγιο και Βρετανία κάνουν λόγο για πλήγμα στην ακεραιότητα του ποδοσφαίρου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα σας εκμυστηρωθώ κάτι. Στεναχωριέμαι πολύ όταν κάποιος πέφτει σε αυτό που αποκαλούμε καθήκον. Βασικά με ενοχλεί βαθύτατα η έκφραση αυτή. Μοιάζει σαν να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το θάνατο, να απαλύνουμε τον πόνο αυτών που μένουν με άστοχο τρόπο. Και κατά ψέματα, όπως και να περιγράψεις το θάνατο ενός πυροσβέστη στη σύζυγό του, εκείνη βιώνει την απόλυτη τραγωδία που δεν θα ήταν διαφορετική αν τον έχανε εξαιτίας ενός ψαροκόκαλου που κόλλησε στο λαιμό του. Το καθήκον δεν περιέχει την υποχρέωση μέσα του. Εμείς το κάναμε να φαίνεται ως τέτοιο για να δικαιολογήσουμε πολλά. Για παράδειγμα την αποστολή χιλιάδων ανθρώπων στα χαρακώματα των πολέμων. Το καθήκον περιέχει την αγάπη, ναι, την αγάπη. Τον άνθρωπο αγαπά ο διασώστης και επέλεξε να γίνει αυτό που είναι. Τη θάλασσα αγαπά ο ωκεανογράφος που χάνεται με τις μέρες στους ωκεανούς μελετώντας τους καρχαρίες. Και για να επιστρέψουμε στον άνθρωπο, αυτόν αγαπά ο γιατρός και ο νοσηλευτής και δεν φοβάται να τον αγγίξει ακόμα και αν του φέρουν άνθρωπο με σώμα γεμάτο πληγές από κάποιο θανατηφόρο ιό του δέρματος. Το κορίτσι της σημερινής μας εκπομπής αγαπούσε τον αέρα. Ναι, τον αέρα. Μόνο αυτόν ένιωθε σπίτι της. Όλα τα επίγεια της προκαλούσαν πανικό. Ομολογώ πως σφίχτηκα μελετώντας τη ζωή της, ακόμη πιο πολύ στο θάνατό της, αλλά ξέρετε τι με έκανε να φτάσω στο φινάλε? Το ότι η ανδροκρατούμενη και γραμμένη κυρίως από ανδρικά χέρια ιστορία αδίκησε πολλά κορίτσια. Και είναι κρίμα αυτό, διότι προσέφεραν πολλά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όσοι θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Θα έλεγε κανείς ότι στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε στο τέλος έπαιζε κάποιος υπηρώτης, έτσι. Πολύ ιδιαίτερο το κλαρίνο, δεν νομίζετε? Γάλλοι ήτανε, η Noir Désir, φίλες και φίλοι. Στο τραγούδι του Slevin, Nous Portera, δηλαδή ο άνεμος θα μας παρασύρει. Και αυτό θα είναι μια πραγματικότητα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Το κορίτσι μας γεννήθηκε ως Madeleine Sophie Armand στις 25 Μαρτίου του 1778 σε ένα μικρό χωριό της Δυτικής Γαλλίας.

1784, απογειώνοντας τον μπαλόνι του από το πεδίο του Άρεως. Κόντεψε να σκοτωθεί τότε, και μάλιστα όχι από λάθος πλοήγηση ή από αστοχία υλικών, αλλά λόγω της βλακείας ενός αξιωματικού. Πιανού αξιωματικού, του Dupont de Sabron, συμμαθητή του Ναπολεόν στη στρατιωτική σχολή de Brienne. Τι έγινε? Πάει ο Σαμπρόν και λέει του Μπλανσάρ: «Θέλω να ανέβω και εγώ μαζί σου». Ο Μπλανσάρ δεν ήθελε να θέσει σε κίνδυνο έναν άλλον άνθρωπο και του λέει «Όχι». Τότε ο Βλακ Σαμπρόν, θυμωμένος, έσκισε με τη σπάθα του τα σκοινιά πρόσδεσης του αερόστατου και τα κουπιά του, και εκείνο έφυγε γι' αυτό που λέμε αλλούνταλου. Ο καημένος Μπλανσάρ σκόπευε να κατευθυνθεί βόρειο-ανατολικά προς το Λαβιλί, αλλά το αερόστατο σμπρώχθηκε από τον άνεμο, τι μας έλεγε το πρώτο τραγούδι, προς τον Σικουάνα, στο Μπιλανκούρ, και πάλι πίσω, και τελικά προσγειώθηκε στη λεωφόρο των Σεβρών. Πρωτοπόρο στην εποχή του Μπλανσάρ. Ήταν μεταξύ άλλων ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε από αέρος το στενό της μάχης το 1785, μόλις 2 χρόνια μετά την πρώτη δημόσια μη επανδρομένη πτήση αερόστατου από τους περίφημους αδελφούς Μόνγκολφιέ. Η Σοφή παντρεύτηκε τον Μπλανσάρ όταν η ίδια ήταν 26 χρόνων, εκείνος ήδη 50, τα μισά του χρόνια δηλαδή. Άλλοι λένε πως παντρεύτηκαν το 1794, άλλοι το 1797, άλλοι το 1804, συνδέοντας, με βάση την τρίτη ημερομηνία, τον γάμο αυτό με την πρώτη πτήση της κοπέλας. Πάντως η ιστορία περιγράφει τον Μπλανσάρ ως γκρινιάρη άντρα, δίστροπο και μια ζωή άφραγκο. Η Σοφή ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κορίτσι, διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο, πολύ δύσκολη στη συναναστροφή. Ήταν συνεχώς εκνευρισμένη και αγχώδης. Βίωνε μια τρομερή αμηχανία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, φοβόταν τους δυνατούς ήχους, αλλά και την οχλαγωγία. Τρόμαζε πάρα πολύ με τα άλογα και τις άμαξες. Γενικότερα, ο θόρυβος της καθημερινής ζωής της προκαλούσαν αγωνία και την έκαναν να χλωμιάζει. Να όμως που στον αέρα, το κορίτσι μας ήταν διαφορετικό. Ο αέρας ήταν το μόνο μέρος στο οποίο δεν αισθανόταν φόβο. Η ησυχία των μεγάλων υψομέτρων, θέλετε, η απόσταση από τη βουή, την αντάρα του κόσμου, της πόλης, η αίσθηση ότι τίποτε δεν μπορεί να σε αγγίξει εκεί πάνω, όλα αυτά τα πράγματα που έφερναν ζάλι και δέος στον υπόλοιπο κόσμο για τη Σοφή, δεν ήταν καθόλου τρομακτικά. Κάθε άλλο ήταν ανακουφιστικά. Στα πρώτα της αεροναυτικά ταξίδια με τον σύζυγό της, η Σοφή ένιωθε ασφαλής, διότι πάρα πολύ απλά ένιωθε στο στοιχείο της.

Και μουσικά στους αθέρες θα βρεθούμε. Είμαστε ήδη φίλες και φίλοι, έτσι. Archie Bell and the Drells, η συντροφιά, η οποία μας τραγούδησε ένα παλιό τραγούδι, το My Balloon's Going Up. Το μπαλόνι μου πάει ψηλά. Η Σοφή πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση σε αερόστατο με τον Μπλανσάρ στη Μασσαλία στις 27 Δεκεμβρίου του 1804. Το ζευγάρι, δυστυχώς, χρεοκόπησε λίγο καιρό αργότερα εξαιτίας της πολύ κακής οικονομικής διαχείρισης του Μπλανσάρ. Και έτσι αυτός, τι έκανε, σκέφτηκε πως μια γυναίκα σε αερόστατο θα ήταν η καινοτομία που θα προσέλκυε αρκετό ενδιαφέρον ώστε να λυθούν τα οικονομικά τους προβλήματα. Η Σοφή πραγματοποίησε και δεύτερη πτήση, πάλι με τον Μπλανσάρ στο πλευρό της, και πέταξε μόνη της για πρώτη φορά στις 18 Αυγούστου του 1805 από τον κήπο του μοναστηριού των Ιακωβίνων στην Τουλούζη. Δεν ήταν η πρώτη γυναίκα αεροναυτικός, φίλες και φίλοι, Σοφή. Ήταν πρώτη σε πολλά άλλα, αλλά όχι σε αυτό, και θα εξηγήσουμε αναλυτικά. Στις 20 Μαΐου του 1784, η μαρκισία και κόμισσα του Μανταλαμπέρ, η κόμισσα του Ποντενά και η Μις Δε Λαγκά πραγματοποίησαν πτήση με προσδεδεμένο αερόστατο στο Παρίσι. Ούτε ήταν η πρώτη γυναίκα που απογειώθηκε με ελεύθερο αερόστατο. Στην εποχή του Μπλανσάρ, η Σιτουαγέν Ανρί, που πραγματοποίησε πτήση με τον Αντρέ Ζακ Γκαρνερέν το 1798, πιστώνεται αυτή την πρωτιά. Αν και, για να λέμε του στραβού το δίκιο, η τιμή ανήκε σε άλλην, στην Ελιζαμπέ Τίμπλ. Η Τίμπλ, τραγουδίστρια όπερας, τι έκανε? Πέταξε για να ψυχαγωγήσει τον βασιλιά Γουστάβο III της Σουηδίας στη Λιόν στις 4 Ιουνίου του 1784, 14 χρόνια πριν την Ανρί. Η Μπλανσάρ όμως ήταν η πρώτη γυναίκα που οδήγησε το δικό της αερόστατο και η πρώτη που υιοθέτησε την αεροναυτική ως επάγγελμα. Είχε έρθει η ώρα όμως, φίλες και φίλοι, να μείνει μόνη στη ζωή. Το 1809 ο Ζαν-Πιέρ Μπλανσάρ υπέστη, κατά πάσα πιθανότητα, καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης και έπεσε από το καλάθι. Το ύψος μεγάλο δεν ήταν, επέζησε, αλλά κατέληξε μερικούς μήνες αργότερα, το Μάρτι του 1809, αφήνοντας πίσω του, τι άλλο, πολλά χρέη, αλλά και ένα αερόστατο. Η Σοφή ήταν 31 χρόνων, χείρα, χωρίς εισόδημα, χωρίς καμία επαγγελματική εμπειρία. Το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να πιλοτάρει εκείνο το αερόστατο. Αλλά πόσο εύκολο ήταν να στηριχθεί σε αυτό, σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν κάνουν για αεροναύτες. Εδώ που τα λέμε, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι αγαπήθηκαν κάτω από ένα μπαλούνι. Love in a hot air balloon, φίλες και φίλοι. Το τρίτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, Anthony Phillips.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Στάχτη έγιναν σχεδόν 500,000 στρέμματα στη Νότια Γαλλία, μάχη με τις φλόγες σε Ισπανία και Πορτογαλία. Φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας, μήνυμα 112 για ετοιμότητα εκένωση, σε επιχειρούν 16 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους δύο Δήμους. Fake news, η σύνδεση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο με τις ανεμογεννήτριες, υποστηρίζει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας. Μια σύλληψη στην Πιερία και πρόστιμα σε Θεσσαλονίκη, Πέλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς. 42χρονη στο Ηράκλειο χτύπουσε γυναίκα με ρόπαλο και της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά. Θύμα απάτης Μελία, 4 εκατομμύρια ευρώ έπεσε γνωστή εφοπλίστρια. Ανακτήθηκαν τα χρήματα. Αγρίο ξυλοδαρμό υπέστη άνδρα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι. Δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει την ποινή του Μπαλογκάν. Φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για κρύπτο, απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά, εμπλέκεται ο εγγονός του Υπουργού Εξωτερικών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σαββίδη σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας την αγαπημένη την Ειρήνη, την Δήμητρα, πάντα αγαπημένη συντροφιά, οι αδελφές, στον Νίκο, στον Άκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, στον Γιάννη Τολιώνη, στην Τατιάνα, στην Μέρη, μια γλυκιά αγκαλιά, να στείλουμε στον Στέλιο και τη Λιάνα μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η Σοφία όμως θα διέψευδε όλον εκείνο τον κόσμο που έλεγε πως οι γυναίκες δεν κάνουν για αεροναύτες. Όχι γιατί σόν και καλά αυτός ήταν ο στόχος της, αλλά γιατί τα επί της γης εξακολουθούσαν να την κάνουν να υποφέρει. Ο αποθανός σύζυγος χρησιμοποιούσε αερόστατα με ζεστό αέρα ως επιτοπλίστων, με μεγάλα μπαλόνια και φαρδιά καλάθια. Η Σοφή, για να ελαχιστοποιήσει τα έξοδά της, τι έκανε? Χρησιμοποιούσε το αερόστατο αερίου με υδρογόνο ή αλλιώς σαρλιέρα, καθώς της έδινε τη δυνατότητα να απογειώνεται μέσα σε ένα καλάθι που είχε διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από αυτές μιας καρέκλας και δεν είχε και τις απαιτήσεις όγκου του υλικού που χρειαζόταν ένα αερόστατο θερμού αέρα. Για να το κάνει και πιο ωραίο, αντί για μεγάλο καλάθι, επέλεξε να ταξιδεύει καθισμένη σε μια μικρή βάρκα ή απλώς ένα κρεμαστό κάθισμα κάτω από τον όγκο του αερόστατου, εκτεθειμένη πλήρως στον αέρα, φοβερό. Όπως είδαμε προσφάτως, φίλες και φίλοι, οι Γάλλοι έδωσαν μεγάλη σημασία στη χρήση του αερόστατου για στρατιωτικούς σκοπούς. Όσοι είσαστε εδώ την περασμένη εβδομάδα, θα θυμάστε πως νίκησαν τους Αυστριακούς στη μάχη της Φλερίζ, χάρη και στη χρήση του αερόστατου, ο πλοηγός του οποίου έριχνε μπιλιέτα με τις κινήσεις των Αμπσβούργων. Ο Ναπολεόν, ως αξιωματικός, ήταν μέγας λάτρης των μπαλονιών. Η αυτοκρατορική αυλή ήταν μια καλοκουρδισμένη μηχανή παραγωγής εντυπώσεων από την άλλη πλευρά. Κάθε δημόσια γιορτή, κάθε τελετή, κάθε επίδειξη δύναμης ήταν σχεδιασμένη για να εντυπωσιάσει και για να υπενθυμίζει στο κοινό τι εστί Γαλλία. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Το 1804 ο Βοναπάρτης ανέθεσε σε έναν αεροναύτη, τον Αντρέ Ζακ Γκαρνερέ, τον οποίο προαναφέραμε, να πετάξει πάνω από το Παρίσι για να γιορτάσει τη στέψη του. Εκεί να δείτε γέλιο. Σηκώθηκε το αερόστατο, χαμός από κάτω, χειροκροτήματα, «Vive la France, vive Napoléon». Πάει αυτό, πέταξε ψηλά, πήγε, χάθηκε ο άνθρωπος. Τελικά, με τον αγέρα έφτασε και πού έφτασε? Στη Ρώμη. Γέλιο να δείτε. Ποιος είδε το Βοναπάρτη και δεν φοβήθηκε? Ως εκ τούτου ο Ναπολεόν τι έκανε? Έψαξε κάποιον πιο αξιόπιστο και τον βρήκε στο πρόσωπο τη Σοφή Μπλανσάρ. Τη διόρισε μάλιστα αεροναυτικό επισήμων εκδηλώσεων και εορτασμών. Μια θέση που ουσιαστικά επινοήθηκε αποκλειστικά για εκείνη. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία με επίσημο κυβερνητικό ρόλο συνδεδεμένο με την αεροναυτιλία. Η Σοφή, θέλοντας να κάνει αυτές οι επιδείξεις πιο εντυπωσιακές, επινόησε μια γκάμα από εφέ. Έριχνε πυροτεχνήματα από ψηλά, άναβε φωτοβολίδες που έσκιζαν τον νυχτερινό ουρανό, κρεμούσε φωτεινά φαναράκια κάτω από το αερόστατο. Όταν η νύχτα ήταν πραγματικά σκοτεινή, χωρίς φεγγάρι και με συννεφιά, ένα φωτεινό αερόστατο που κινούνταν αθόρυβα στον ουρανό ήταν κάτι που οι άνθρωποι δεν επρόκειτο να ξεχάσουν ποτέ. Η μοναρχική όμως δεν επρόκειτο να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα απέναντι σε έναν κοντό κορσικανό που τους είχε πετάξει τα τάρταρα. Όλη η συντριπτική Ευρώπη συνασπίστηκε και τα κατάφερε το 1814. Με την παλινόρθωση όμως η Σοφή Μπλανσάρ αναβαθμίστηκε. Ο Λουδοβίκος, που βέβαια είχε επίσης μεγάλη ανάγκη για άρτο και θεάματα, την ονόμασε επίσημη αεροναυτικό της παλινόρθωσης. Ήταν η πρώτη και μόνη γυναίκα που χρημάτισε σε επίσημη θέση σε δύο διαδοχικά και αντίπαλα γαλλικά καθεστώτα.

Ανάμεσα στις πτήσεις για τις επίσημες γιορτές, η Σοφή συνέχιζε τις δικές της επιδείξεις, πάντα επιπληρωμή. Μόνο που, με τα χρόνια, οι απαιτήσεις για όλο και πιο εντυπωσιακά εφέ αυξάνονταν. Βλέπετε, το κοινό του 1815 δεν ήταν πλέον το κοινό του 1805. Οι άνθρωποι είχαν δει αερόστατα και είχαν χορτάσει. Ήταν πλέον το κάτι παραπάνω. Η Σοφία ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της εποχής της, αυξάνοντας τα πυροτεχνήματα, τις φωτοβολίδες και τις όλο και πιο ρυψοκίνδυνες νυχτερινές επιδείξεις. Έπαιζε κυριολεκτικά με τη φωτιά, ενώ πετούσε σε ένα μπαλόνι γεμάτο έφλεκτο υδρογόνο. Ήταν πολύ θαραλέα. Είχε την εμπειρία να αντιμετωπίζει δύσκολες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε μία πτήση πάνω από το Τωρίνο το 1807, όταν ο αγέρας την πήγαινε και την έφερνε κατά πως ήθελε. Το κορίτσι βρέθηκε πάρα πολύ μακριά από το σημείο εκκίνησης, έξω από τα όρια της πόλης. Τη στιγμή που πήγαινε να προσγειωθεί, που λέτε, το αερόστατο ανυψώθηκε πάλι. Εκείνη κρεμάστηκε από το καλάθι της με τα χέρια και τελικά έπεσε σε ένα βάλτο. Ήταν ένα εξαιρετικά σοβαρό ατύχημα, αλλά εκείνη το καταγράφει στο ημερολόγιο της με μια απλή πρόταση. Έπεσα σε μια λίμνη και βγήκα κολυμπώντας. Η Μπλανσάρ πραγματοποιούσε πολύ συχνά επιδείξεις στους κήπους Τίβολη στο Παρίσι, όταν βέβαια βρισκόταν στο Παρίσι. Συγκεκριμένα δύο φορές την εβδομάδα το έκανε αυτό. Η επίδειξη στην οποία θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, επρόκειτο να είναι η πιο εντυπωσιακή, καθώς η Σοφή Μπλανσάρ θα χρησιμοποιούσε περισσότερα πυροτεχνήματα από κάθε άλλη φορά. Ιουλίου του 1819. Όλα έτοιμα. Συνάδελφοί της αλλά και απλοί πολίτες την παρακαλούν να μειώσει τον αριθμό των πυροτεχνημάτων. Αρχικά έδειξε να συμμερίζεται τις ανησυχίες του κόσμου, αλλά στο τέλος άλλαξε γνώμη. Κάθισε στη θέση της και είπε: «Πάμε, πάμε. Αυτή θα είναι η τελευταία φορά». Εννοώντας μάλλον ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα έκανε κάτι τόσο ρυψοκίνδυνο. Θα ήταν η τελευταία φορά, αλλά για άλλο λόγο.

Η βραδιά της 6ης Ιουλίου του 1819 ήταν ξάστερη. Πεντακάθαρος ουρανός. Το κοινό, πολυάριθμο. Και όπως πάντα, γεμάτο όρεξη για θέαμα. Όλα γίναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η Σοφή πυροδότησε δεκάδες πυροτεχνήματα, κάνοντας στην κυρολεξία τη νύχτα μέρα. Κατά πάσα πιθανότητα όμως, ένα από αυτά, ίσως και περισσότερα, πήρε περίεργη τροχιά και επέστρεψε προς τον μπαλόνι. Το αερόστατο άρχισε να φλέγεται και το υδρογόνο περιμένει με αγωνία. Η Μπλανσάρα άρχισε να χάνει ύψος με φοβερή ταχύτητα. Την ίδια ώρα όμως που το αερόστατο συνέχισε να απομακρύνεται από τους κήπους λόγω του ανέμου. Κάποιοι θεατές, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, πίστεψαν πως όλο αυτό ήταν μέρος της επίδειξης και χειροκροτούσαν, επιφημούσαν από κάτω. Το αερόστατο δεν είχε φτάσει πολύ ψηλά. Πλέον το αέριο που αποδεσμευόταν κεγόταν. Την ίδια ακριβώς στιγμή που το αέριο εντός του μπαλονιού ήταν αρκετό για να του παρέχει άνοση και να αποτρέψει μια απότομη πτώση προς το έδαφος. Πετώντας τα έρματα, η Μπλανσάρ κατάφερε να περιορίσει κάπως την κάθοδο. Έρμα είναι τα βάρη που χρησιμοποιούνται για τη σωστή ισορροπία ενός σκάφους, είτε στον αέρα είτε στο νερό. Σακιά μου ήταν ουσιαστικά. Περισσότερες μαρτυρίες ανέφεραν πως ήταν ήρεμη η Μπλανσάρ κατά τη διάρκεια της καθόδου, αλλά λέγεται πως κουνούσε τα χέρια της απεγνωσμένα καθώς το σκάφος έφτανε προς το έδαφος. Λίγο πάνω από τις οροφές των οικειών της Rue de Provence, το αέριο του αερόστατου εξαντλήθηκε και το σκάφος κόλλησε στην οροφή ενός κτίσματος. Οι περισσότεροι πίστεψαν πως η κοπέλα είχε γλιτώσει, αλλά τα σκοινιά που κρατούσαν την καρέκλα στο σώμα του αερόστατου μάλλον κάηκαν ή η πρόσκρουση την έσπρωξε προς τα μπρος και ως εκ τούτου η Μπλανσάρ, έχοντας μπλεχτεί στα δίχτυα του αερόστατου, έπεσε με φόρα από την οροφή στο δρόμο.

Αυτή ήταν η The Raincoats, φίλες και φίλοι. Σε ένα τραγούδι τους του 1984, το Balloon. Και όπως ακούσατε στο φινάλε, το τραγούδι δεν είχε μόνο Balloon, είχε και πυροτεχνήματα. Ένας αυτόπτης μάρτυρας που έτρεξε στο σημείο, ονόματι Jean Paul, θα περιγράψει τις τελευταίες τις στιγμές. Υπήρχε μια τρομερή σιγή. Ύστερα, η Madame Blanchard μπλέχτηκε στα δίχτυα του αερόστατου, εκτινάχθηκε στην οροφή ενός σπιτιού, στην Rue de Provence, και έπειτα κατέπεσε στο δρόμο από όπου συνελέγει το διαμελισμένο της σώμα. Ήταν μόλις 40 χρόνια. Στη διάρκεια της γεμάτης ουρανό πορείας της, η Σοφή Μπλανσάρ, που ποτέ δεν ξαναπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του σύζυγου της, πραγματοποίησε τουλάχιστον 60 καταγεγραμμένες πτήσεις. Η Σοφή ήταν η πρώτη γυναίκα που έκανε την αεροναυτιλία κύριο επάγγελμα και μία από τις πρώτες γυναίκες στον κόσμο που κέρδισε το στοίχημα με την εποχή της, αν αναλογιστούμε, φίλες και φίλοι, πως δεν ήταν τέκνο κάποιες οικογένειες που θα την υποστήριζε και σύζυγο χρηματοδότη δεν είχε. Άλλωστε, εδώ που τα λέμε, ή μάλλον εδώ που τα ακούσατε, ο Μπλανσάρ, ακόμη και όταν ζούσε, ένα κινητό χρέος ήταν. Είναι θαμμένη στο νεκροταφείο Père Lachaise του Παρισιού και η επιγραφή στον τάφο της λέει: θύμα της τέχνης της και του θάρρους της. Η Red Moon Road, φίλες και φίλοι, γεννήθηκαν σε μια βραδιά με μια φοβερή καταιγίδα κάπου εκεί ψηλά στον Καναδά. Ένα πολύ ενδιαφέρον folk συγκρότημα. Κάποια στιγμή λοιπόν έγραψαν ένα τραγούδι για το κορίτσι για το οποίο σας μιλήσαμε και φέρει βέβαια ως τίτλο και το όνομά της. Σοφή Μπλανσάρ, 1778. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 16 εναέρια μέσα επιχειρούν μεταξύ ισχυρών επίγειων δυνάμεων να κατασβέσουν τη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας. Έστειλε νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα εκένωσης. Στο μεταξύ, οριοθετημένη είναι η φωτιά στη Χρυσαυγή του Δήμου Λαγκαδά που καίει σε χορτολιβαδική έκταση χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ένα πεζοπορό τμήμα και 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Στο μεταξύ, στη Γαλλία εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στα Ανατολικά Πυρηναία που έχει ήδη κάψει σχεδόν 500.000 στρέμματα και έχει οδηγήσει στην απομάκρυση 10.000 ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη στη Γαλλία, όπως και σε Ισπανία και Πορτογαλία, όπου οι φλόγες κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα τροφοδοτούμενες από ένα νέο κύμα καύσωνα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και συγκεκριμένα στην πολιτική, το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης είπε σε συνέντευξή του ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται. Για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες, είπε, θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα, τόνισε, θα επιστρέψει πίσω. Θα πάμε στις εκλογές με σεμνότητα, σοβαρότητα και αυτοκριτική, όπου χρειάζεται. Θα κάνουμε φυσικά τον απολογισμό μας όπως έχουμε υποχρέωση, γιατί όσα είπαμε τα κάναμε, και θα παρουσιάσουμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030 που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας και χτίζοντας πάνω στη βάση που όλοι οι Έλληνες μαζί δημιουργήσαμε τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε ο κύριος Χατζηδάκης. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Η ανάλυση των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Στα ίχνη δύο αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, έφτασε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Οι δράστες χρησιμοποίησαν συγκεκριμένη μέθοδο, μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης κατά επιχειρήσεων, καταφέρνοντας να εκτρέψουν το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας στη Βουλγαρία. Χάρη ωστόσο στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών και στη συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και διεθνείς φορείς, τα χρήματα δεσμεύτηκαν πριν διακινηθούν περαιτέρω και τελικά ανακτήθηκαν στο σύνολό τους. Άγριο ξυλοδαρμό υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, άνδρας ο οποίος δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Το θύμα του ξυλοδαρμού δέχθηκε άγρια χτυπήματα και τραυματίστηκε, ενώ κατέθεσε μήνυση σε βάρος του δράστη. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, θύμα άγριας κακοποίησης, έπεσε μια 55χρονη Ρωσίδα από 42χρονη Ρουμάνα, η οποία για ένα μήνα την κρατούσε εχμάλωτη σε σπίτι στην πόλη του Ηρακλείου. Η 55χρονη δεν δίστασε να της κόψει τα μαλλιά με μπαλτά και να τη χτυπά με βία με ένα ρόπαλο. Όλα ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου, όταν και έγινε καταγγελία για κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου. Οι αστυνομικοί, ερευνώντας την υπόθεση, εντόπισαν τα βίντεο που κατέγραφαν την κακοποίηση και άρχισαν να ψάχνουν για την 55χρονη Ρωσίδα, η οποία περιέγραψε τι συνέβη και είπε πως κατάφερε να λυθεί και να φύγει μόνον όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε. Στη διεθνή επικαιρότητα, φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για κρυπτονομίσματα. Απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά. Εμπλέκεται ο εγγονός του Υπουργού Εξωτερικών. Το ένα από τα δύο θύματα υποστήριξε ότι είχε προσκληθεί στο Ισλαμαμπάντ από τον εγγονό του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος της είχε υποσχεθεί επαγγελματικές γνωριμίες με επενδυτές για την εταιρεία της. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύτηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Αποστόλη Κοσμόγλου. Έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Περιμένουμε και εσάς στην παρέα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Πριν από λίγο οριοθετήθηκε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στη Χρυσαυγή Λαγκαδά και μας ανησύχησε, καθώς χρειάστηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να τεθεί τελικά υπό έλεγχο, όπως φαίνεται. Και αυτό γιατί μόλις προχθές βράδυ είχαμε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες εκεί στο Ρεόκαστρο, η οποία επί 24 ώρες έκαιγε δύο εργοστάσια, σκορπίζοντας τοξικό νέφος στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, για να ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο μια διαβολοβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, που περιελάμβανε μια φωτιά με δύο νεκρούς στη Λυτή, η οποία επίσης ξεκίνησε από απροσεξία, όπως φαίνεται, από το Ρεόκαστρο. Μία νεκρή μετά από επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, και αυτή τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, η οποία και αυτή ξεκίνησε από απροσεξία ανθρώπινη, όπως φαίνεται, και ολόκληρη τη νύχτα απείλησε κατοικημένες περιοχές, σπίτια και περιουσίες. Επειδή πήγα χθες εκεί όλη μέρα, νομίζω είναι απορίας άξιων, όχι πως δεν κάηκαν σπίτια, πως δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, και ευτυχώς, γιατί η άνεμη ήταν ισχυρή, η φωτιά με το που ξεκίνησε διασπάστηκε σε δύο μέτωπα και κυριολεκτικά έγλυψε αυλές σπιτιών, πέρασε από δίπλα από τους τοίχους, χωρίς να προκαλέσει την καταστροφή που θα μπορούσε. Άντε και καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ και έχουμε και ωραίους αγώνες πια, αφού έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Και είδαμε χθες την Αγγλία με 10 παίκτες να παίρνει την πρόκριση. Είδαμε και την Νορβηγία να πετά έξω τη Βραζιλία. Σήμερα περιμένουμε στις 10, μόλις τελειώσει το fade out δηλαδή, το Πορτογαλία-Ισπανία, ευρωπαϊκό ντέρμπι και διηβηρικό. Και στις 3 τη διοργανώτρια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Βέλγιο. Και τι απομένει για να δούμε τι ζευγάρια θα έχουμε. Λοιπόν, απομένει το Αργεντινία-Αίγυπτος και το Ελβετία-Κολομβία. Και αν γίνουν και αυτά, οι ομάδες που θα πάνε στις 8 θα κοντραριστούν μεταξύ τους. Είναι Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Αγγλία, Πορτογαλία ή Ισπανία, όποιος νίκησε σήμερα. Με τον νικητή του σημερινού, εντάξει, του σημερινού, του αυριανού, μετά τα μεσάνυχτα τέλος πάντων αγώνα, είπα Βέλγιο, και μετά το ζευγάρι που θα προκύψει από τους αγώνες Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Έχουν πεταχτεί ήδη έξω η Βραζιλία, το Μεξικό που ήταν εκ των διοργανώτριων χωρών, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Παραγουάη, και συνεχίζουν ας πούμε η Ελβετία, η Κολομβία, το Βέλγιο και η Αίγυπτος. Αυτό κι αν είναι Μουντιάλ.

Ο Στάλε Σολμπάκεν είναι ο προπονητής της Νορβηγίας, της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας. Είναι αυτός που οδήγησε στην επόμενη φάση την ομάδα με νίκη επί της Βραζιλίας, και ο πανηγυρισμός μετά τη νίκη έχει γίνει viral στο διαδίκτυο για κανέναν άλλο λόγο παρά για το γεγονός ότι η 22χρονη κόρη τους Ίντα ανέβασε τη στιγμή στα social media και συνόδευσε με 7 λέξεις αυτό τον πανηγυρισμό. Δεν υπάρχει κάτι πιο μεγαλύτερο από αυτό, έγραψε, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια εμπειρία που σημάδεψε για πάντα τη ζωή του προπονητή της Νορβηγίας και ολόκληρης της οικογένειάς του. Το 2001, 13 Μαρτίου, ο Σολμπάκεν κατέρευσε ξαφνικά μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνησης με τη φανέλα της Κοπεχάγης και η καρδιά του σταμάτησε για περίπου 7 με 8 λεπτά. Κλήθηκε ασθενοφόρο, ο γιατρός της ομάδας έδωσε πρώτες βοήθειες. Λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο οι γιατροί τοποθέτησαν βηματοδότη. Η καριέρα του ποδοσφαιριστή είχε τελειώσει. Ο ίδιος, μιλώντας στο BBC, είπε ότι στην αρχή δεν μπορούσε να δει τίποτα, μόνο απόλυτο σκοτάδι. Μετά εμφανίστηκε ένα ανοιχτό μπλε, κάτι σαν τούνελ. Όταν με ξύπνησαν, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να μείνω εκεί για λίγο ακόμα. Δεν έχω καμιά εξήγηση για αυτό που είδα, αλλά κυρίως αυτό που έχει μείνει είναι ότι πίσω από αυτή τη δοκιμασία ζωής για τον προπονητή της Νορβηγίας υπήρχε και μια οικογένεια που προσπαθούσε να σταθεί όρθια, και ο ίδιος έχει αναφερθεί στη σύζυγό του λέγοντας πως εκείνη η περίοδος ήταν μια δυσκολότερες από τη ζωή του. Μια γυναίκα 23-24 ετών ξαφνικά βρέθηκε να μεγαλώνει μόνη δύο μικρά παιδιά, ενώ ο σύζυγός της ήταν ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Η γυναίκα μου ακόμη δεν μπορεί να μιλήσει γι' αυτό, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Έμεινα έκπληκτος πώς κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτή την τόσο δύσκολη κατάσταση σε τόσο νεαρή ηλικία. Γι' αυτό λοιπόν και ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός με την αγκαλιά και το φιλί στη σύζυγό του είχε τόση σημασία για αυτόν τον προπονητή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας. Για δεύτερη φορά ήχησε το 112 για εκένωση της περιοχής και μετακίνηση προς το Άνω Φανάρι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ορεοκάστρου και Παύλου Μελά στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους δύο Δήμους. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός, θα ενισχύει τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πρόσθεσε πως για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τη διαδικτυακή υποβολή του μηχανογραφικού 2026. Μυστήριο με την εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας από την Αρτέμιδα που μετέφερε σημαντικά χρηματικά ποσά. Δολοφόνος αιμονικός με το Χάνιμπαλ διαμέλυσε τη γειτόνισσά του και υπέδειξε το σημείο ταφής με χάρτη στη Βρετανία. Ήταν όνειρο ζωής, είπε. Παίκτης των Miami Heat με κάθε επισημότητα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή ακούσαμε νωρίτερα στους τίτλους το ότι οι Δήμοι Ωροκάστρου και Παύλου Μελά κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τι σημαίνει το να κηρυχτεί ένας Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το ακούμε συνέχεια. Τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά αυτό το πράγμα? Λοιπόν, η κήρυξη ενός Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ενεργοποιεί ειδικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση σοβαρών φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, σύμφωνα με το Υπουργείο και τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Και τι είναι αυτά? 4 πράγματα θα σας πω για να γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πρώτον, επιτάξεις υπάρχει νομικό αίρισμα για δέσμευση ιδιωτικών χώρων, οχημάτων ή μηχανημάτων έργου εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που υπάρχει φυσική καταστροφή μπορούν να επιταχθούν ορισμένα μηχανήματα ή χώροι για να εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε αφορά την φυσική καταστροφή, π.χ. να φιλοξενηθεί κόσμος ή να χρησιμοποιηθούν τα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της καταστροφής. Πρόσληψη προσωπικού. Μπορούν λοιπόν οι Δήμοι να συνάψουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστροφών ή εκτάκτων αναγκών. Ταχείες προμήθειες, παρακάμπτονται οι χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες για κατεπίγουσες ανάγκες που έχουν να κάνουν υλικά, καύσιμα και υπηρεσίες. Και χρηματοδότηση διευκολύνει την κρατική επιχορήγηση προς τον Δήμον για την κάλυψη των εξόδων αποκατάστασης. Αυτά τα δύο τελευταία είναι και τα πιο σημαντικά. Αυτό σημαίνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κήρυξη έχει συνήθως διάρκεια 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης αν οι συνθήκες το απαιτούν.

0: Καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει το πρώτο μήνυμα εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα βιαστική, λέει, γιατί ετοιμάζεται για ποτάρες, μάλιστα. Αυτό είναι, για ποτάρες. Δευτεριάτικα κιόλας, ωραίο αυτό. Οι υπόλοιποι βγαίνουν Σαββατοκύριακα, εμείς Δευτέρα. Καλό είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ μ' αρέσει όταν δεν έχει κόσμο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Σήμερα ήταν. Έγινε στη Θεσσαλονίκη το Balkan Forum από το Υφυπουργείο Μακεδονίας Τράκης αρμόδιο για το Υφυπουργείο Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, και εκεί ο Χρήστος Δήμας μίλησε για το flyover και το μετρό Καλαμαριάς. Για το flyover είπε ότι η πρόοδος κατασκευής του ξεπέρασε το 53%, άρα φάγαμε το μισό και λίγο παραπάνω. Θα εξυπηρετούνται 10.000 οχήματα ανά ώρα από αυτό το έργο, ενώ όσον αφορά την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, είπε ότι σε λίγες εβδομάδες θα παραδοθεί. Όσον αφορά την κίνηση, 15% μειώθηκε η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης από τη λειτουργία του μετρό. Με την επέκταση προς Καλαμαριά θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Πότε υπολογίζεται να γίνουν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό? Υπολογίζεται ότι θα είναι Τρίτη 28 Ιουλίου, τότε αναμένεται να παραδοθεί το έργο, που έχει ήδη προσδοκίες, έχει δημιουργήσει ήδη προσδοκίες στους καταστηματάρχες εκεί της περιοχής, οι οποίοι προσδοκούν αγοραστική κίνηση, ακόμα και από ανθρώπους που ζουν στο κέντρο, οι οποίοι από το σιδηροδρομικό σταθμό ακόμα θα μπορούν να παίρνουν το μετρό και να φτάνουν στην Καλαμαριά. Έτσι λοιπόν ο Εμπορικός Σύλλογος προσδοκά ότι θα έχει εμπορική κίνηση περισσότερη από αυτήν μέχρι τώρα. Υπάρχουν βέβαια και επενδυτικά ενδιαφέροντα στην περιοχή εξαιτίας της επέκτασης του μετρό εκεί, και ήδη υπάρχουν στην αγορά άνθρωποι που αναζητούν χώρους για να επενδύσουν. Ωστόσο υπάρχει και ανησυχία στον εμπορικό κόσμο, γιατί δεν θέλουν να γίνει η οδός πόντου, όπως χαρακτηριστικά λένε, όπως η Εγνατία, δηλαδή να αυξηθούν τα ενίκια προσδοκώντας κίνηση λόγω του μετρό και στη συνέχεια να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οι καταστηματάρχες, με αποτέλεσμα να μένει η αγορά κενή και πολλά καταστήματα άδεια.
1: Y el Fondo Monetario Internacional diseñaron un paquete de rescate por 150 mil millones de dólares a Grecia.

Και μιας και λέμε για μετρό και flyover, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο είναι το πράσινο νομίζω, είναι οι θέσεις στάθμευσης. Γι' αυτό αναζητούνται εναγωνίως κυρίως στο κέντρο. Και ένας τύπος στη Θεσσαλονίκη τι έκατσε και έκανε, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, με τη βοήθειά της, έκανε λοιπόν ένα βίντεο που δείχνει το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης στην παλιά παραλία να γίνεται όχι deck, ξύλινο deck με προέκταση εκεί για να περπατάνει πεζοί, αλλά πάρκινγκ. Πώς? Μπάζωμα και κανονικά άσφαλτος για να γίνει θέση πάρκινγκ. Μάλιστα στο βίντεο, ελάχιστον δευτερολέπτο είναι που έχει κάνει στο διαδίκτυο, δείχνει σκαπτικά μηχανήματα να ρίχνουν στην αρχή άμμο, πλοία να φέρνουν άσφαλτο, να το ρίχνουν πάνω και να βάζουν κανονικά θέσεις στάθμευσης, οι οποίες είναι και εύκολο να προσεγγιστούν, καθώς από την παραλία που είναι και πολύ μεγάλη η κίνηση εκεί λόγω του όγκου των αυτοκινήτων, μπαίνουν στο πάρκινγκ και βρίσκουν θέση πάρκινγκ. Μάλιστα έχει βάλει και δέντρα ανάμεσα στη θέση πάρκινγκ για να υπάρχει και σκιά. Το βίντεο είναι ξεκάθαρο ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο έγινε viral στο διαδίκτυο και προκαλεί αντιδράσεις. Μια μερίδα των χρηστών υποστηρίζει πως πρόκειται για μια από τις λίγες και ρεαλιστικές λύσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το χρόνιο πρόβλημα της στάθμευσης, ενώ απ' την άλλη πολλοί λένε ότι η παραλιακή πρέπει να αξιοποιηθεί με γνώμονα την ενίσχυση του δημόσιου χώρου, με περισσότερο πράσινο, χώρους περιπάτου και ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα. Εσείς τι λέτε?

Περιμένουμε λοιπόν και τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 693-0078-228. Ελάτε στον 102, θα είμαστε άλλη μια ώρα εδώ και πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παρελάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και να ενισχύσουν την ασφάλεια των μετακινήσεων. Το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης είπε σε συνέντευξή του ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται. Για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης, τόνισε, το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα, είπε, θα επιστρέψει πίσω. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα στην περιοχή Πνέουν Άνεμι 6 Βοφόρ, στην επιχείρηση Συνδράμου και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Στο μεταξύ έγινε γνωστό πως καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στο Ωρεόκαστρο οι κεντρικές εγκαταστάσεις αποθήκης αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Η τροφοδοσία του δικτύου έτσι γίνεται πλέον από τις αποθήκες της Αθήνας. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων έπειτα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζεται η Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Οι τουρκικές αρχές ανακοινώνουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία της συμμαχίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του, Ταγίπ Ερντογάν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου της για το μέλλον της συμμαχίας σε συνέντευξη τύπου πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, δήλωσε και τόνισε πως η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, πλησιάζει η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες και έχει ήδη ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου συνομιλιών για συγκεκριμένα πρόσωπα. Στο μεταξύ, την Πέμπτη θα γίνει στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του ορμού Ισιδώρου στη Σάμο, ενώ νεκρός ανασύρθηκε ένας μετανάστης από το Σουδάν. Οι 21 από τους διασωθέντες εντοπίστηκαν στη θάλασσα, ενώ οι 14 σε ακτή του νησιού. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καρλοβασίου και εν συνεχεία στην κλειστή, ελεγχόμενη δομή της Σάμου για καταγραφή. Περιπέτεια για δύο νεαρούς Ούγγρους 19 και 20 ετών το μεσημέρι όταν εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο στο φαράγγι της Δίβρης, βόρεια της Λαμίας. Αναζήτησαν βοήθεια από το 112 και την έλαβαν από την 7η ΕΜΑΚ και την πυροσβεστική υπηρεσία Λαμίας. Οι δύο νεαροί είχαν ταξιδέψει από την Αθήνα και αναζήτησαν τους καταράκτες του Ξηριά που φαίνονται στους χάρτες της Google. Έτσι ακολούθησαν το χήμαρο από την Αγία Παρασκευή και έμπλεξαν σε βράχια και πουρνάρια που υπάρχουν στο τελείωμα του φαραγγιού, το οποίο ευτυχώς αυτή την περίοδο δεν έχει νερό. Λίγο μετά τις 7, οι δύο Ούγγροι μαζί με τους πυροσβέστες πήραν το δρόμο για το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Τέχνασμα χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ την ανακοίνωση της Χαμάς περί διάλυσης της κυβέρνησής της στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να αποφύγει τον αφοπλισμό της, όπως απαιτούν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα. Όσο η Χαμάς διατηρεί τα όπλα της, οποιαδήποτε κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας θα λειτουργεί κατ' εντολή της Χαμάς, υπογραμμίζει ο Γκιντεόν Σαάρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στη διεθνή επικαιρότητα, φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για κρυπτονομίσματα, απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά. Εμπλέκεται στην υπόθεση, όπως είπαν οι ίδιες, ο εγγονός του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Αντρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα είμαστε. Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της και καλή εβδομάδα εύχεται σε όλους. Και στη Στέλλα που με αφορμή το βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει χώρο στάθμευσης στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης γράφει ότι εμείς λέμε το αυτοκίνητο να μείνει εκτός κέντρου, ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και τα άλλα γνωστά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γάμο τώρα που αποδεικνύει την μόδα των τελευταίων ετών, που φαίνεται ότι στους γάμους υπάρχουν δύο κουμπάρι. Γιατί υπάρχουν δύο κουμπάρι, ορίστε, η εξήγηση είναι αυτή που έγινε σε ένα γάμο στην Αθήνα, κατά τον οποίο η κουμπάρα λίγο πριν ξεκινήσει σε ιδιαίτερα ευδιάθετη κατάσταση μπήκε στην εκκλησία, ενημέρωσε τη φίλη νύφη ότι προέρχεται από ολονύχτιο γλέντι και ολοήμερο φαντάζομαι, αφού συνέχισε, αλλά είπε ότι είναι μια χαρά και μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της για να κυλήσει ομαλά το μυστήριο. Τελικά, όπως φαίνεται, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, καθώς με το που άρχισε η τελετή και φτάσαμε εκεί στην ανταλλαγή στεφάνων, άρχισε να φωνάζει η κουμπάρα και μέσα στην αναστάτωση προκλήθηκε, που αφού πήγαν κάνα δυο εκεί να την ηρεμήσουν, άρπαξε τον ιερέα και τον φίλησε στο στόμα. Ο ιερέας έμεινε άναυδος, σταμάτησε την τελετή και ζήτησε τη βοήθεια περισσότερων καλεσμένων. Έτσι ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση. Η κουμπάρα απομακρύνθηκε.

φως μου. Καλησπέρα στην Αντωνία που στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στην Ευτυχία η οποία λέει ελπίζω να απολαύσατε το Σαββατοκύριακό σας. Καλή εβδομάδα, δεν ξέρω εσείς αν το απολαύσατε, εγώ στη φωτιά έτρεχα για να ξέρετε, δεν το απόλαυσα καθόλου. Έπρεπε να πάω για να καλύψω τηλεοπτικά αυτή τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, λέει ότι αν έχεις παιδιά σε κάνει και πιο έξυπνο αλλά και να δείχνεις νεότερος. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Το να είναι γονιός, λέει κάποιος, δεν είναι σίγουρα παιχνιδάκι, αλλά το πώς αλλάζει η ζωή του ανθρώπου όταν από γυναίκα γίνεται μαμά και από άντρας γίνεται μπαμπάς, μπορεί να σε κάνει να έχεις πιο υγιή εγκέφαλο αλλά και να φέρεσαι, να φαίνεσαι νεότερος. Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη που σε περισσότερα από 38.000 άτομα διαπίστωσε ότι οι μητέρες και οι πατέρες έχουν εγκεφάλους που φαίνονται νεότεροι. Αν και απροσδόκητο, γιατί η ταλαιπώρια είναι μεγάλη. Λοιπόν, λέει ότι βγάζει νόημα, γιατί τι θα μπορούσε να προστατεύσει περισσότερο, τη γνωστική εφεδρεία, όπως είναι η ανθεκτικότητα του εγκεφάλου, από τη γονική μέρημνα. Από την αρχή λοιπόν, με το που αποκτάς παιδί, λένε οι επιστήμονες, υπάρχει ένα αδιάκοπο κύμα επιγόντων πραγμάτων. Απογαλακτισμός, η συναισθηματική καμπύλη, διαπραγματεύσεις με νήπια για το αν έχεις δίκιο ή άδικο, διαπραγματεύσεις για τον χρόνο μπροστά στην οθόνη, για το διαδίκτυο, για τα πάντα. Αλληλεπιδράς επίσης με ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα συναντούσες, τον νηπιαγωγό, δάσκαλο πολεμικών τεχνών ή άλλων, τον γκώθικο σάρι που θα γίνει φίλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φαίνεται ότι όλο αυτό, όλη αυτή η κινητικότητα του εγκεφάλου φαίνεται, κάνει τους γονείς να φαίνονται πιο νέοι αλλά και να έχουν και έναν πιο υγιή εγκέφαλο. Λοιπόν, θα σας πω εγώ που έχω δύο παιδιά, δύο κόρες στην εφηβεία, παιδιά, δεν φαίνεστε πιο υγιείς ούτε νεότεροι. Πιο βλάκες φαίνονται, γιατί φαινόμαστε, γιατί αυτά τα ξέρουν όλα.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0078-228 και η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Τελικά η επιστήμη απάντησε και σε αυτό το προαιώνιο ερώτημα. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστήμη υπάρχει μια πρωτεΐνη στην κότα, στον οργανισμό της κότας, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη δημιουργία του κελίφους του αυγού. Λειτουργεί σαν φυσικός καταλύτης, επιτρέποντας τους κρυστάλλους ανθρακικού ασβεστίου να σχηματιστούν έτσι ώστε το κέλυφος να είναι ταυτόχρονα ανθεκτικό και αρκετά εύθραυστο, ώστε ο νοεσός να μπορεί να το σπάσει. Με άλλα λόγια, χωρίς αυτή την πρωτεΐνη, το αυγό της κότας δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί. Άρα, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, η κότα έκανε το αυγό και όχι το αυγό την κότα. Ωστόσο, προσοχή, η απάντηση λέει ότι αφορά μόνο το αυγό της κότας. Και αυτό γιατί πριν από την κότα τα αυγά υπήρχαν και σε ψάρια, αμφίβια, ερπετά, δεινόσαυρους κτλ. Κτλ. Που γεννούσαν και αυτοί οι αυγά. Για αυτά τα αυγά η επιστήμη δεν έχει την απάντηση. Μας φωτίσατε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Καίγονται για τρίτη μέρα τα πλαστικά στο Ωραιόκαστρο, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και τους δύο Δήμους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας. Στην Επιτροπή Οικονομικών, η κύρωση παραχώρησης της χρήσης και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τη διαδικτυακή υποβολή του μηχανογραφικού 2026. Στη φυλακή ένας εκ των κατηγορουμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, ελεύθεροι 7 κατηγορούμενοι. Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι από βεγγαλικά σε δεξίωση γάμου στη Μονεμβασιά. Μία σύλληψη. Προφυλακίστηκε προπονητής Τύβου στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Στο Σουδάν, 15 νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης σε εγκαταλελειμμένο χρυσορυχείο. Ο πρόεδρος Μακρόν θα επιστρέψει στη Δαμασκό αρχαιολογικούς θησαυρούς που είχε δανειστεί η Γαλλία πριν από τον πόλεμο. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out,
8: fade out. Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ποιο είναι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου? Το αποκάλυψε ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος φέρεται να τέλεσε τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce την περασμένη Παρασκευή, σε ένα γάμο που έγινε στο Madison Square Garden με πολλούς λαμπερούς καλεσμένους. Τη συμβουλή λοιπόν που έδωσε ο Άνταμ Σάντλερ στο ζευγάρι την αποκάλυψε ο προπονητής των Kansas City Chiefs, Andy Reid, ο οποίος είπε ότι η συμβουλή είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε στην πιο απλή του μορφή. Αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή, είπε ο προπονητής, καθώς είναι δύσκολο να μαλώσεις όταν δίνεις ένα φιλί στη σύζυγό σου ή και το αντίστροφο. Φροντίστε να το κάνετε κάθε μέρα, κάθε λεπτό που έχετε την ευκαιρία. Κάντε το με πάθος και δεν θα έχετε προβλήματα στο γάμο. Φαίνεται ότι αυτή είναι μια δοκιμασμένη συμβουλή, καθώς ο Άνταμ Σάντλερ μετράει 23 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του Τζάκι και έτσι όπως παν φαίνεται ότι ξέρουν το μυστικό για ένα μακροχρόνιο και ευτυχισμένο γάμο.

Μια και ακούμε η Μισκούμπρια, το Brazil Imiz 1-0. Προχθές έδωσαν δύο συναυλίες sold out τα Μισκούμπρια που ήταν στην πλατεία νερού. 25.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν. Μυθριδάτης, Δημήτρης Μετζέλος και Πρίτανης λοιπόν παρουσίασαν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από όλη τους τη διαδρομή και με το κοινό να συμμετέχει ενεργά, και αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Νίκος Γκάλης. Ο Νίκος Γκάλης λοιπόν εμφανίστηκε σε βίντεο στη συναυλία και η ροή του προγράμματος διακόπηκε και ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής έστειλε το δικό του προσωπικό μήνυμα στο συγκρότημα με τις θερμότερες ευχές και μάλιστα υπογράφοντας μια μπάλα μπάσκετ η οποία εμφανίστηκε στη συναυλία. Ο Γκάλης είναι γνωστό ότι έχει πολύ καλή σχέση με το συγκεκριμένο συγκρότημα, και αυτό γιατί τα Μισκούμπρια τραγουδούσαν το δικό μου δίσκο «Μπάσκετ με τον Γκάλη» στους στίχους, και έτσι λοιπόν ο Γκάλης αποφάσισε να τους κάνει και αυτός με τη σειρά του ένα δώρο, βγαίνοντας στη συναυλία, στέλνοντας ένα βίντεο με το μήνυμά του για να το απολαύσουν όσοι ήταν παρόντες.

Πόσο έντονος είναι ο πόνος του τοκετού? Δεν μπορούμε εμείς οι άνδρες να το περιγράψουμε, καθώς δεν το έχουμε βιώσει ποτέ. Οι καταστάσεις, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εντάσσεται ο πόνος του τοκετού σε καταστάσεις που προκαλούν έντονη σωματική καταπώνηση. Σύμφωνα λοιπόν με τις μελέτες, ο φυσικός τοκετός έχει καταταχθεί σε επίπεδα αντίστοιχα με σοβαρούς τραυματισμούς όπως ακροτηριασμός και εγκάβματα. Σε ορισμένες ερμηνείες των ευρημάτων αναφέρεται ότι ο πόνος του τοκετού θεωρείται ο δεύτερος πιο έντονος μετά τον πόνο από κάψιμο του σώματος σε ζωντανή κατάσταση. Η σύγκριση αυτή βασίζεται σε ερωτηματολόγια ασθενών και κλινικές παρατηρήσεις από αναισθησιολόγους και ΜΕΕΣ. Αν και η ένταση του πόνου διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα, λένε οι επιστήμονες, πολλές αναφέρουν εμπειρίες που περιλαμβάνουν μυϊκή ρήξη, πίεση σε νεύρα, εξάντληση και συναισθηματική φόρτιση. Η αναφορά σε εγκάβματα, όσο ακραία και αν ακούγεται, έχει στόχο να δώσει διάσταση στο πώς πρέπει να προσεγγίζεται η εμπειρία του τοκετού. Ο πόνος δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό, χωρίς συζήτηση. Χρειάζεται ενημέρωση, επιλογές και σεβασμό. Βέβαια, εκτός από αυτήν την έρευνα, υπάρχει και ένας άλλος διάλογος, όχι έρευνα φυσικά, για το αν αυτός ο πόνος του τοκετού είναι ίδιος ή μεγαλύτερος με έναν ανδρικό πόνο που ενδεχομένως να προσομοιάζει με την κλωτσιά σε συγκεκριμένο σημείο. Η απάντηση φυσικά δεν μπορεί να δώσει η επιστήμη σε αυτό το ερώτημα, αλλά ένας γνωστός μου είπε τη γυναίκα του ότι ο ίδιος πιστεύει και μάλιστα είναι σχεδόν σίγουρος ότι ο πόνος από ένα χτύπημα σε ευαίσθητο σημείο του άνδρα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον πόνο του τοκετού. Και όταν η γυναίκα του είπε και πού το στηρίζεις αυτό, έχεις καμία ένδειξη περί αυτού, είπε κοίτα, εμείς κάναμε δύο παιδιά, οπότε μετά τον πρώτο πόνο εσύ δέχτηκες να κάνεις και δεύτερο παιδί και να ξαναπονέσεις. Εγώ μία ανέτρωγα, δεύτερη δεν θα ζητούσα.

Κάπου εδώ το fade out της σημερινής ημέρας έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί η Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Η Σύνοδος διεξάγεται υπό τη σκιά που έχει δημιουργήσει η διακηρυγμένη θέση των ΗΠΑ για σταδιακή απόσυρση από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της Γυραιάς Ηπείρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει ακόμη περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αυτό είχε συναποφασιστεί την περσινή σύνοδο της Χάγης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να αναφέρει σήμερα ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Στη σύνοδο κορυφής θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου. Αντιπολεμική συγκέντρωση αύριο στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου από την ΟΚΔΕ που αντιδρά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων έπειτα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, πλησιάζει η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες και έχει ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου συνομιλιών για συγκεκριμένα πρόσωπα. Την Πέμπτη στην Κοζάνη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 24χρονος για εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών. Οι επιθέσεις έγιναν τον Ιούλιο του 2025 στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με τις συλλήψεις να γίνονται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας. 2 νεκροί σε μετοπική σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα στη Σπάρτη. Σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν τον ηλικιωμένο οδηγό και τη γυναίκα συνοδηγό. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή έβρεχε και ο δρόμος ήταν ολισθηρός. Συνελήφθη 30χρονος Κωσοβάρος στη Δοϊράνη με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Κροατία για διευκόλυνση εισόδου 4 συμπατριωτών τους σε κροατικό έδαφος και διευκόλυνση εξόδου τους με προορισμό άλλη χώρα της Ευρώπης το 2020. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο επί του κροατικού αιτήματος έκδοσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Άλι Χαμενεΐ, έφτασε απόψε στην Ιερή Πόλη Κομ, από όπου θα συνεχιστεί αύριο το πρωί η νεκρόσιμη πομπή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνέρευσαν σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας, όπου φορτηγό τα φέρετρα είχε πάνω τα φέρετρα του Χαμενεΐ και 4 μελών της οικογένειάς του και διέσχιζε τους δρόμους της πόλης. Με σωλήνες πυρόσβεσης, οι αρχές ψέκασαν το πλήθος με νερό από ψηλά εν μέσω της αφόρητης ζέστης. Καθώς περνούσαν κάτω από μια γέφυρα, το πλήθος εκτόξευσε πέτρες σε μια πινακίδα που έδειχνε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με μια σφαίρα στο κεφάλι. Στην αθλητική επικαιρότητα, αυτή την ώρα, Πορτογαλία και Ισπανία κοντράρονται με στόχο την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ 2026. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, 6 Ιουλίου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε γρήγορα την νυχτερινή βάρδια, γιατί έχουμε καλεσμένο έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, πολύ δραστήριο. Το λένε Άγγελο Μαλίνη, έχει πολλές ιδιότητες, αλλά σήμερα τον έχουμε εδώ στο στούντιο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Λοιπόν, Άγγελε, καλησπέρα. Συστήσου στον κόσμο, σαν τι σε έχουμε φέρει σήμερα εδώ.
1: Με έχετε φέρει ως έναν από τους διοργανωτές του Παρθενών Film Festival και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την πρόσκληση.
0: Δικιά μας η τιμή, γιατί τέτοιοι άνθρωποι σαν και εσένα, με τόση όρεξη για κάτι τόσο αγνό, σπανίζουν. Λοιπόν, πριν πάμε στο φετινό φεστιβάλ, πριν εξηγήσουμε καν τι είναι στον κόσμο αυτό το φεστιβάλ που κάνουμε, θέλω να πάμε πίσω στο χρόνο, τη στιγμή που μαζεύεστε το παρεάκι και αποφασίζετε να διοργανώσετε το πρώτο Παρθενών Film Festival.
1: Το πρώτο Παρθενών Film Festival κλείνει 10 χρόνια φέτος, κλείνουμε ακριβώς 10 χρόνια και ήταν η ανάγκη για επιστροφή στο σινεμά στο χωριό. Εμείς μεγαλώσαμε με τα θερινά σινεμά στην περιοχή της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, και συνειδητοποίησαμε πριν 10 χρόνια ότι δεν υπήρχε κανένα θερινό σινεμά. Και έτσι αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε ένα φεστιβάλ, να φέρουμε ένα δώρο στο γενέθλιο τόπο μας, τις ταινίες που εμείς μεγαλώσαμε, τις ταινίες που εμείς γίναμε σινεφίλ, και να τις δούμε έστω με τους γονείς μας. Αυτό έτυχε να... Έτυχε μέσα στην περίοδο του δημοψηφίσματος, πράγμα που σημαίνει ότι φοβηθήκαμε πραγματικά ότι θα το δούμε μόνοι μας τις ταινίες, αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο. Και τα τρία βράδια είχε από 500 άτομα και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ δύναμη να συνεχίσουμε και φτάσαμε στα 10.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα χωριό στη Χαλκιδική πάνω από το Μαρμαρά, ο Παρθενώνας.
1: Είναι ο Παρθενώνας Χαλκιδικής, είναι 5 χιλιόμετρα βόρεια του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής στη Σιθωνία.
0: Που έχει μια πάρα πολύ ωραία γραφική πλατεία.
1: Έχει μια γραφική πλατεία, έχει μια μοναδική μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, η οποία μένει αναλύωτη τα τελευταία 200-300 χρόνια. Ένα χωριό ιστορικό, με αναφορές από τον Ηρόδοτο. Το όνομά του ήρθε από δίστανται απόψεις. Οι μεν λένε ότι έχει να κάνει με τα Παρθένα δάση, από την άλλη έχει να κάνει με τις κόρες ενός γιο του βασιλιά του Μίδωνα που τις είχαν κλείσει εκεί. Τώρα ποιος ξέρει τι κόρες ήταν αυτές και τις περιορίσαν εκεί πέρα. Δεν είναι τη παρούση, βέβαια.
0: Όποια και να είναι η εκδοχή, όμως έχει κάτι μυθικό αυτό το χωριό.
1: Ακριβώς. Το έχει. Έχει κάτι μαγικό.
0: Κοίτα, θα σου πω εγώ που έχω τη φήμη ότι είμαι λίγο σκληρός με τα φεστιβάλ, δηλαδή δεν ενθουσιάζομαι εύκολα.
1: Καλά, εσύ έχεις έρθει και στα 10.
0: Εγώ έχω έρθει και στα 10. Αλλά στο πρώτο φεστιβάλ που είχα έρθει, είχα συγκινηθεί. Γιατί έχει όντως κάτι πολύ συγκινητικό. Είναι ότι άνθρωποι μαζεύονται σε μια κεντρική πλατεία, όπως το 1970-60, που οι άνθρωποι βγαίναν για να κάνουν παρέα έξω. Δεν καλούσε ο ένας τον άλλον ή μιλούσαν μέσα από τα κινητά. Δηλαδή, δεν έρχονται και τόσο πολύ για την ταινία. Έρχονται για να δουν, να κοινωνικοποιηθούν, δηλαδή να κάνουν την παρέα τους. Είναι έτσι, δεν είναι? Δηλαδή, το νιώθετε κι εσείς ότι οι άνθρωποι δεν έρχονται τόσο πολύ για τις ταινίες, αλλά έρχονται για το μαζί?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, και αυτό επισφραγίστηκε από την πρώτη διοργάνωση, γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και εμείς οι πέντε την περίοδο εκείνη, οι απόψεις μας ήταν διαφορετικές σχετικά με το δημοψήφισμα, αλλά στο τέλος τι συνειδητοποίησαμε, ότι βάλαμε τις θέσεις μας σε εισαγωγικά δίπλα τη μία στην άλλη και είδαμε μαζί σινεμά. Ξέρεις τι, και αυτό που λες και με την πλατεία, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί θα μπορούσε να διορθωθεί κάπου αλλού.
0: Θα στο ρωτήσω εγώ, γιατί όχι στο Μαρμαρά, που θα μπορούσε να είναι μαζικότερη η προσέλευση και πολύ πιο εύκολη η διαφήμιση?
1: Κοίταξε Γιάννη, το φεστιβάλ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και αυτό είναι που του χαρίζει, θεωρώ, τη διάρκεια που έχει. Και θα σου πω ότι εμείς διαχειριζόμαστε στην ουσία ένα δημόσιο χώρο, έτσι, και ο δημόσιος χώρος ανήκει ισότιμα σε όλους, ως μια σύγχρονη αγορά. Το Παρθενών Film Festival στην ουσία είναι το μαζί. Είναι οι αναμνήσεις μας, είναι οι παιδικές μας αναμνήσεις, είναι τα παιδικά μας καλοκαίρια, και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πουθενά αλλού πέραν αυτής της μοναδικής πλατείας με, το, με τον Άγιο Στέφανο στο φόντο, το παραδοσιακό σχολείο αριστερά μας και τη μοναδική αυτή πλατεία κάτω από τη Βλανδιά. Είναι, είναι πραγματικά, το μέρος είναι, είναι πραγματικά δημιουργεί συγκίνηση.
0: Εμείς που δεν έχουμε γεννηθεί στον Παρθενώνα, μας γεννάει και εμάς αναμνήσεις. Μπορεί να είμαστε από διαφορετικά χωριά, αλλά αυτές τις εικόνες τις έχουμε όλοι. Την πλαστική γαρέκλα, τη γιαγιά, τον παππού, τον περαστικό που θα περάσει και αν δεν είναι ευγενικός θα κοιτάξει λίγο περίεργα και θα φύγει. Ναι, ναι. Ή ο άλλος που είναι πιο κοινωνικός θα κάτσει να πει τα νέα και θα φύγει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό και παιδιά σας το λέω αλήθεια, ειλικρινά. Πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να το δείτε. Είναι εμπειρία. Πάμε στις φετινές ταινίες και στο φεστιβάλ. Πότε ξεκινάει και με τι ταινίες.
1: Λοιπόν, το 10ο Παρθενών Film Festival, Σινεμά στο Χωριό, έχει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη φιλία. Είναι το επόμενο Σαββατοκυριακό, Παρασκευό Σαββατοκυριακό, 10, 11 και 12 Ιουλίου. Οι προβολές ξεκινάνε από τις 9. Ωφέλιμο είναι αν κάποιος θέλει να έρθει, να έρθει μισή ώρα με 45 λεπτά νωρίτερα για να μπορέσει να βρει θέση. Έχουμε φτάσει να φιλοξενούμε κάποια βράδια και 1000 άτομα. Βέβαια όλοι χωράνε, αλλά καλό είναι για να τηρηθεί και το πρόγραμμα να έρχονται στην, όσο πιο νωρίς γίνεται. Όπως είπα τώρα, η θεματική μας είναι φιλία, δηλαδή η φιλία που γεννιέται μέσα από το σινεμά και τη φιλία που αποτέλεσε και την αφετηρία του ίδιου του φεστιβάλ, όταν εμείς οι πέντε, να τους αναφέρουμε επιτρέπεις.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Η Μάγδα Ιβλάχου, ο Στράτος Αλεξόπουλος, ο Φώτης ο Πολίτης, ο Χρήστος ο Πολίτης και η αφεντιά μου. Έτσι αποφασίσαμε να ξαναζωντανέψουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και να ξαναφέρουμε το σινεμά στο χωριό. Οπότε το φετινό μας πρόγραμμα ξεκινάει όπως ξεκίνησε το πρώτο φεστιβάλ, με το Κόκκινο Μπαλόνι.
0: Ωραία ταινία.
1: Μια πολύ ωραία ταινία, την οποία θα προλογίσει ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος. Αμέσως μετά την Παρασκευή, μετά το Κόκκινο Μπαλόνι, E.T. ο Εξωγήινος του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το Σάββατο στις 11 Ιουλίου προβάλλουμε στις 9 το Σινεμά ο Παράδεισος, μοναδική ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε. Την ταινία θα την προλογίσει ο διευθυντής σύνταξης της Life, ο Γιάννης Πανταζόπουλος. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει και ένα πάρτι για τα 10 μας χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Στην πλατεία του χωριού. Και την Κυριακή η αυλαία πέφτει με, το, με τη μικρού μήκου Sad Girl Weekend του Δημήτρη Τσακαλέ και της Λίδας Βαρτσιώτη, μια μικρού μήκου ταινία. Και κλείνει στις 9:20 με το Θέλμα και Λουίζ. Μια ταινία ύμνο στη γυναική αφιλία, την οποία θα προλογίσει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου του Μπράουν στην Αμερική, η Έλσα η Αμανατίδου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, τις πρώτες δύο μέρες να έχει ο κόσμος χαρτομάντιλα, γιατί είναι ταινίες για... που θα κλάψει σίγουρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και η τρίτη είναι για να ονειρευτείς, έτσι. Το ταξίδι στην ελευθερία. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Η πιο εύκολη λύση, δηλαδή στην Ελλάδα αυτό που γίνεται, είναι να κάνει κάποιος ένα μουσικό φεστιβάλ. Φέρνει έναν καλλιτέχνη και τον βάζει για τραγουδά και τελειώνει η υπόθεση. Εσύ πώς πήρες το ρίσκο και οι άλλοι τέσσερις που ήσασταν μαζί να κάνετε ταινία? Η ταινία είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει φεστιβάλ.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο συνδέει και τους πέντε μας με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
0: Να γίνει φεστιβάλ.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο συνδέει και τους πέντε μας με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Για κάποιους είναι και το επάγγελμα.

0: χώρο, τελείως μακριά από την πολύβουη χαλκιδική, έτσι όπως την έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ο Παρθενός είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε αυτή ήταν ήταν η κοινή μας σύνδεση, έτσι συνδεόμαστε με τα παιδιά, το σινεμά. Και το βασικότερο όλων είναι ότι, πώς να το πω, είναι το ότι εμείς θα θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σχετικά με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο φεστιβαλικό χάρτη στο νεοελληνικό καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Απλά τι έχεις να πεις σε αυτούς που λένε εντάξει μωρέ, το να πάω στο Θερινό είναι το ίδιο με το να δω στο μπαλκόνι μου μια ταινία σε αυτές τις πλατφόρμες που κυκλοφορούν με την άνεση του σπιτιού μου, είναι το ίδιο?
0: Προφανώς και δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ είπαμε ξανά ότι το μαζί και το μοίρασμα είναι η υπόθεση. Το μόνος μου και το ιδιωτικά μπορείς να το κάνεις και για άλλους λόγους. Αλλά η μαγεία του σινεμά και γι' αυτό έχει παραμένει ζωντανός ο κινηματογράφος, είναι παρόλο τις πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν και αναπτύσσονται συνέχεια. Βλέπουμε ότι τα σινεμά επιστρέφουν δυναμικά, τα εισιτήρια κόβονται πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια και αυτό έχει να κάνει με την κοινή εμπειρία.
1: Και ο κόσμος πηγαίνει και βλέπει τις παλιές ταινίες. Το επιλέγει, ναι. Προτιμάει τις παλιές ταινίες από το να βλέπει.
0: Για να δούμε τι γίνεται τώρα με την επανέκδοση της Αμελή, το τι συμβαίνει στον Απολωνάκο.
1: Κάθε χρόνο sold out.
0: Τι γίνεται με Bergman, ξέρω εγώ.
1: Και με ηλικίες που δεν το πίστευαν τα παιδιά όταν το ξεκίνησαν. Δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Πηγαίνουν 18άριδες και θέλουν να δουν παλιό κλασικό κινηματογράφο.
0: Ακριβώς. Εντάξει, τώρα να δεις Bergman ή να δεις Hitchcock στο λάπτοπ σου. Εντάξει, είναι βλασφημία.
1: Και το σινεμά ο Παράδεισος είναι βλασφημία να το δεις στο λάπτοπ σου μόνος. Αν δεν μπορείς να έχεις δίπλα σου κάποιον να αντραπείς όταν θα κλάψεις, θα τρέξεις το δάκρυ, τι να το κάνω.
0: Έτσι,
1: και το αστείο, η αστεία τάκα σε μια ταινία δεν είναι η ίδια όταν είσαι μόνος στο σπίτι και όταν είσαι σε ένα σινεμά με κόσμο μαζί. Γελάει κάποιος άλλος διαφορετικά, κάποιος όχι. Οπότε λειτουργείς λίγο, συνυπάρχεις με τον υπόλοιπο πλανήτη. Φτάνει πια το μόνος μας, φτάνει. Αν είχες χρόνο και προϋπολογισμό απεριόριστο, μη σε νοιάζουν τα λεφτά και μη σε νοιάζει και ο χρόνος, γιατί ξέρω ότι δεν σου περισσεύει. Τι θα ήθελες να κάνεις στην πόλη μας, στον τόπο σου? Έχεις σκεφτεί?
0: Ναι, έχω σκεφτεί. Το έλεγα και πριν στη γυναίκα μου την Έφη που πήραμε ένα ποτό, ότι θα ήθελα να συνδέσω τις δύο μεγάλες μου αγάπες που είναι η λογοτεχνία με το σινεμά και θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Το οποίο δεν είναι μόνο το ότι επιστρέφει και το σινεμά, επιστρέφει και η λογοτεχνία. Βλέπουμε τις πωλήσεις να εκτοξεύονται, βλέπουμε τις εκδόσεις να εκτοξεύονται. Νομίζω κάτι τέτοιο θα κάνω.
1: Πόσο έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή μέσα σε βιβλιοπωλείο, μια προβολή ταινίας?
0: Όχι. Ξέρεις ποιο είναι εναλλακτικά. Εσύ γνωρίζεις και ότι κάνω και άλλα εναλλακτικά προβολές. Όχι. Θα μπορούσε να είναι σε ένα επιβατικό σταθμό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Okay. Και πες μας αυτό, ανέφερες ότι η μεγάλη σου αγάπη, και το ξέρω και εγώ, είναι το βιβλίο. Και για να κλείσουμε και να σε αποχαιρετήσουμε, πες μου τρία βιβλία για να διαβάσει κάποιος τώρα, στις καλοκαιρινές του διακοπές. Δικές σου επιλογές.
0: Ναι, λοιπόν, μόλις τελείωσα, μόλις ολοκλήρωσα τρία βιβλία. Αλλά μου είπες για καλοκαιρινές διακοπές, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, καλοκαιρινές διακοπές δεν σημαίνει απαραίτητα ανάλαφρο.
0: Επειδή περνάω και μια περίοδο μισανθρωπιά σε αυτή τη φάση. Μόλις διάβασα το βιβλίο του Μισελ Ουελμπέκ, το πρώτο του βιβλίο, η επέκταση του παιδιού της πάλης, και πραγματικά με συγκλώνησε. Το προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα. Διάβασα και το προτείνω και αυτό, τη Σάρκα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βραβεύτηκε και με τον Booker φέτος το 2025, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και το Επισκοπό Πλωτισμού της κυρίας Χρονοπούλου, ένα συγκλονιστικό βιβλίο το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε όλοι, και οι Θεσσαλονικοί αλλά όλοι στην Ελλάδα. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά βιβλίο από τις εκδόσεις Πόλης.
1: Ωραία, το ότι έχεις χρόνο και επιλέγεις να διαβάσεις λέει πάρα πολλά για σένα, δηλαδή ότι είσαι στη δουλειά σου πάρα πολλές ώρες, έχεις μια μεγάλη οικογένεια που πρέπει και εκεί να είσαι παρόν και έχει και χρόνο να διαβάσει. Πραγματικά σε θαυμάζω. Ξαναπούμε λοιπόν πότε είναι το Film Festival.

0: φινάλε των Παρθενών.
1: 10, 11, 12 Ιουλίου στον Παρθενώνα Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, 5 χιλιόμετρα βόρεια του Νέου Μαρμαρά, και σας περιμένουμε σε αυτό το καταπληκτικό σκηνικό να σας κεράσουμε popcorn, να σας κεράσουμε την είσοδο, να σας κεράσουμε ένα παγωμένο mocktail, green mocktail passion fruit, και να συγκινηθούμε και να μοιραστούμε χαρτομάντιλα.
0: Και επειδή εγώ το έχω ζήσει, το εννοεί το κάλεσμα. Δηλαδή, όταν θα πάτε εκεί, θα δείτε μόνο χαμογελαστά πρόσωπα. Ίσως να δείτε κάποια μητέρα λίγο κουρασμένη, επειδή θα τρέχει πίσω από κανένα παιδάκι. Αλλά και αυτό είναι μέσα στη μαγεία που θα ζήσετε σε αυτό το φεστιβάλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε εμείς την Παρασκευή, λογικά.

Το πόσο μου αρέσει που ξέρετε το τηλέφωνο πριν καν το πω σήμερα, να δώσουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στο Γιάννη που μας εύχεται καλή εβδομάδα με υγεία και του άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα μας. Παρθενών Film Festival, Γιάννη, να πας την Παρασκευή. Εγώ βγαίνω από το στούντιο, έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και μετά σιγά σιγά ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Άγκυρα οι δήμεροι σύνοδος του ΝΑΤΟ με την προστασία του Αμερικανού Προέδρου. Στη σύνοδο θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα. Στόχος ένα σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Καίγονται για τρίτη ημέρα τα πλαστικά στο Ωραιόκαστρο, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις, διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια, τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς. Εξιχνιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Από αύριο και στις 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρό στο μάτι από βεγγαλικά σε δεξίωση γάμου στη Μονεμβασιά. Μία σύλληψη. Ισόρρος του Αγιατολά Χάλι Χαμενεΐ έφτασε στην Τεχεράνη, όπου θα ταφεί συνοδεία πλήθους με ιρανικές σημαίες. Μέλη της πομπής πέταξαν πέτρες σε πινακίδα που έδειχνε τον Αμερικανό πρόεδρο με μία σφαίρα στο κεφάλι. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

Ναι, εβδομάδα ξεκινάει. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι θα πει καλοκαίρι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Το Σαββατοκύριακο αδειάζει η πόλη. Αν κάνατε μια βόλτα στην πόλη το Σάββατο το βράδυ, θα είδατε ελάχιστο κόσμο. Και αυτό ήταν κυρίως τουρίστες, ξένοι. Βρίσκεις ευκολότερα πάρκινγκ, βέβαια. Είναι το μόνο θετικό που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Φυσικά, Κυριακή το καλοκαίρι σημαίνει 2 και 3 ώρες μποτιλιάρισμα στη Χαλκιδική. Όσοι μείνατε στη Θεσσαλονίκη θα είδατε, θα νιώσατε και θα μυρίσατε κυρίως τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δήμο Ρεοκάστρου. Ήρθαν και τα 112 μέσα στη νύχτα. Όσοι γλιτώσαμε τα εμφράγματα, είμαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες. Και πριν από λίγο εκδηλώθηκε και νέα φωτιά στο Λαγκαδά και η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα. Είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στον ήχο έχω σήμερα τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 8228. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο R2 Sport προβάλλεται το αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία. Ίσως το καλύτερο μάτς αυτής της φάσης. Προς το παρόν είναι 0-0, αλλά υπάρχει δράση, δηλαδή δεν είναι ένα νιαρό παιχνίδι. Να στείλουμε χαιρετίσματα και στη Χριστίνα που μας λέει ότι μετά από αυτή τη συνέντευξη θέλει να πάει και αυτή στον Μαρμαρά, όχι στον Μαρμαρά, στον Παρθενώνα, μην μπερδευτείς, για να δούνε το Ιτίο Εξωγήινος, καταπληκτική ταινία, ο Σπίλμπεργκ στα καλύτερά του. Και η Δέσποινα μας λέει ότι και αν δεν πάμε στον Παρθενώνα Χαλκιδικής, καλό είναι και το μπαλκόνι. Δεν είπαμε ότι δεν είναι καλό, αλλά σίγουρα η πλατεία στο Παρθενώνα μαζί με κόσμο είναι σίγουρα καλύτερο. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Να πάμε στη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου το Σάββατο. Από το Δερβαίνι ξεκίνησε και το Τιτάν και εξελίχθηκε, παρότι τις προσπάθειες που έκανε η πυροσβεστική να την ελέγξει. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής αποδίδει την πυρκαγιά σε εγκληματική αμέλεια ενός οδηγού 76 ετών, ο οποίος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο καθηγητής Δημοσθένης Σαριάνης προειδοποίησε για την παρουσία καρκινογόνων ουσιών στο νέφος, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Καλαμαριάς δέχτηκε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Όσοι ήσασταν έξω ή βγήκατε στο μπαλκόνι εκείνη τη στιγμή, θα παρατηρήσατε ότι έπεφταν στάχτες, σαν να χιονίζει δηλαδή στάχτη εκείνη την ώρα, μετά τις 12 ειδικά ήταν πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Έκανε και κάποιες δηλώσεις σε τηλεοπτικό κανάλι. Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, προφανώς, αλλά σε συνδυασμό με τοξικά χημικά καρκινογόνα όπως τοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικούς οργονάνθρακες, οι οποίοι προκύπτουν από προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών όπως πλαστικά μέταλλα. Κάηκαν τρία εργοστάσια, θυμίζουμε. Όπως ανέφερε, οι ουσίες αυτές είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την ανθρώπινη υγεία. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και βιοσυσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό, ακούστε τώρα, για περίπου 16 χρόνια. Τρομερή η δήλωσή του. Για 16 χρόνια μένουν στον οργανισμό μας αυτά που εισπνεύσαμε. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση, αλλά είναι πολύ καλύτερα τώρα. Ο άνεμος μετέφερε αυτό το νέφος πιο μακριά. Αυτό ήταν που έσωσε τη Θεσσαλονίκη. Αν θυμάστε, φυσούσε λίγο. Ας πούμε, οι άνθρωποι που μένανε κοντά στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο από την πάνω πλευρά δεν μυρίζαν καν την πυρκαγιά. Είχε τόσο αεράκι δηλαδή που κατεύθυνε αυτές τις ουσίες προς άλλη μεριά. Η περιοχή που είχε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως είπαμε, ήταν η Καλαμαριά. Αυτό σχετίζεται με την πορεία που ακολούθησε το νέφος και τα σημεία που κατέληξαν τα αιωρούμενα σωματίδια. Μάλιστα, το Σάββατο είχαν πει, και την Κυριακή είχαν πει οι ειδικοί, ότι θα έπρεπε να φοράμε μάσκες για να κυκλοφορούμε. Κάτι που δεν έγινε φυσικά. Δεν είδα εγώ τουλάχιστον κάποιον να κυκλοφορεί με μάσκα. Ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές αυτό το καλοκαίρι πουθενά στην Ελλάδα, εννοείται, αλλά και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που δεν έχει και πάρα πολλούς πνεύμονες οξυγόνου και κάθε απώλεια μετράει πραγματικά.

Δεν το περίμενα ότι θα είχαμε τόσο επιρροή στο κοινό. Μας ρωτάτε που είναι ακριβώς ο Παρθενώνας. Είναι πιο απλό από ό,τι τα περιέγραψε ο Άγγελος. Ο Μαρμαράς έχει δύο εισόδους για να μπείτε στο χωριό. Μετά την πρώτη είσοδο έχει μια στροφή για να ανεβείτε προς τον Παρθενώνα. Έχει μια πινακίδα και είναι ένας δρόμος ανηφορικός. Ο Άγγελος είπε 5 χιλιόμετρα, εγώ νομίζω ότι είναι λίγο λιγότερο. Σας προτείνω να πάτε πριν δύσει ο ήλιος για να δείτε το ηλιοβασίλημα από τον Παρθενώνα, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο και για να βρείτε φυσικά θέση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε, μην ανησυχείτε καθόλου. Και πάμε στον καιρό, όπου σιγά σιγά θα δούμε σαραντάρια από την Πέμπτη και μετά, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, θα δούμε σαραντάρια και στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις μέρες η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάρα πολύ, θα είναι εκεί γύρω στους 32 με 34 βαθμούς, μας σώζει το αεράκι που υπάρχει. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κυρίως στην Αττική, στην Κρήτη και στο Αιγαίο για φωτιές λόγω των ανέμων. Νότια και ανατολικά της χώρας θα φτάσει μέχρι και 8 μποφόρ η άνεμη, γι' αυτό και υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα και είναι σε οι αρχές σε ετοιμότητα για να το αντιμετωπίσουν. Από την Πέμπτη υποχωρούν οι άνεμοι και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 40 βαθμούς. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά ή σε κάποια παραλία ή σε κάποιο βουνό.

Ένα ζευγάρι στο Κοροπή αποφάσισε να παντρευτεί. Διάλεξε και κουμπάρα. Ξεκίνησε το μυστήριο. Κυλούσαν όλα ομαλά. Κατά τη διάρκεια της τελετής, την ώρα που έλεγε τα λόγια, τα συγκινητικά ο παπάς, η κουμπάρα, 31 ετών, χωρίς να έχει προειδοποιήσει πριν, πιάνει τον παπά, 53 ετών ο παπάς, και τον φυλάει στο στόμα. Όπως καταλαβαίνετε, ο παπάς ήρθε σε αμηχανία, διέκοψε το μυστήριο. Η κουμπάρα 31 ετών ερχόταν από ολονύχτιο γλέντι, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, προσπάθησε η καημένη να το κρύψει, αλλά φαίνεται πως δεν τα κατάφερε. Το περιστατικό σημειώθηκε λοιπόν την ώρα που παντρευόταν, ήταν φίλη της η νύφη. Οι περισσότεροι το απόλαυσαν, εννοώ ότι γελάσανε με το περιστατικό, αλλά ο παπάς αρνιόταν να γυρίσει, να συνεχίσει το μυστήριο, αν δεν άλλαζε ο κουμπάρος, η κουμπάρα. Προσπάθησαν να την συνεφέρουν με καφέ και τα γνωστά που δίνουν μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δεν τα κατάφεραν και μπήκε αναπληρωματικός. Έχετε δει γάμο ποτέ που αλλάζει ο κουμπάρος? Εγώ δεν έχω δει. Για πρώτη φορά λοιπόν στα χρονικά της εκκλησίας άλλαξε ο κουμπάρος, μπήκε ένας άνδρας που βρισκόταν εκεί, δέχτηκε ο άνθρωπος να εξυπηρετεί στο ζευγάρι και συνεχίστηκε. Τελικά το ζευγάρι παντρεύτηκε, η κουμπάρα δεν πτωήθηκε, μετά στο γλέντι συνέχισε να πίνει και όλα ωραία και όλα καλά. Έρχεται η Ελένη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα που φιλοξενεί την Τρίτη και την Τετάρτη την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένως παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Στη Σύνοδο κορυφής θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου. Αντιπολεμική συγκέντρωση αύριο στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη από την ΟΚΔΕ που αντιδρά. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα για τρίτη ημέρα στο ωραίο καστρό. Με μάσκες κυκλοφορούν οι κάτοικοι και τον συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και να κάνουν επιχωματώσεις για να σβήσουν τη φωτιά. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραίο Κάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Την 5η 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγό της Παναγιώτη και με την κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής της η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μάλιστα επισημαίνει ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντιστεφάνω να γίνει δωρεά στο σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Η κυρία Νέστορα βγήκε σήμερα από την εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής και αναμένεται να λάβει εξιτήριο τα επόμενα 24 ώρα ώστε να παρευρεθεί και η ίδια στην κηδεία της μητέρας της. Με κεντρικό μήνυμα, το άνοιγμα του Πασόκ στην κοινωνία και στις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Τι ζητάει η Κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις». Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος έστειλε μήνυμα ενότητας και διεύρυνσης, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα παραμένει ισχυρά συνδεδεμένο με την κοινωνία παρά τις πολιτικές επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται. Έσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης μιας 50χρονης γυναίκας στην Πάρνηθα, η οποία τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων το μεσημέρι. Η γυναίκα εντοπίστηκε από τα σωστικά συνεργεία και απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της, φέροντας ωστόσο τραύματα από την πτώση. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την έλλειψη οπλικών συστημάτων ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, υπογραμμίζοντας πως είναι παράλογο που η παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Νεκρή σε πάρκο με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, στο στήθος και το λαιμό, εντοπίστηκε 14χρονη στη Βρετανία, ενώ οι δικαστικές αρχές άσκησαν δίωξη για ανθρωποκτονία σε συνομήλικό της. Δύο ημέρες νωρίτερα οι γονείς της είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της. Ο έφηβος προφυλακίστηκε. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την τρομοκρατική στιγμή που ένας 22χρονος από την Γκαμπόν επιτίθεται με μαχαίρι 21 εκατοστών σε 55χρονο έξω από μπαρ στο Μιλάνο και τον τραυματίζει φορώντας μια κουκούλα που καλύπτει το πρόσωπό του. Όπως δήλωσε ο δράστης στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, το απόλαυσα, είπε, μόλις βγω θα το ξανακάνω. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυροωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πίσω πάλι στο στούντιο, νυχτερινή βάρδια, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να δώσουμε ξανά τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Και πάμε γρήγορα σε μια είδηση που κανονικά θα έπρεπε να είναι την Πρωταπριλιά και να μην την πιστεύαμε. Χθες έπαιζε η εθνική μπάσκετ της χώρας μας με την Πορτογαλία. Και ακούστε σκορ, Ελλάδα-Πορτογαλία 56-71. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο κακή εθνική ομάδα μπάσκετ. Σοκαριστική ήταν σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Πήγε ο κόσμος, στήριξε την ομάδα και οι διεθνείς μας έβαλαν 56 πόντους. Αυτοί οι πόντοι είναι για εφηβικό, όχι για ανδρικό. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 26-23 πόντους, δεν θυμάμαι. Πάντως δεν περάσαμε σίγουρα τους 26. Απελπιστικά άστοχοι, απελπιστικά χωρίς ενέργεια, σαν να μπήκαμε κουρασμένοι. Σε κάποιο βαθμό δικαιολογείται λόγω της μεγάλης παύσης που είχε από τις διοργανώσεις τις τελευταίες μέχρι και τους αγώνες που έχουμε για τα προκριματικά του το μπάσκετ. Αλλά δεν παίζαμε μόνοι μας και οι άλλοι στην ίδια μοίρα ήταν. Και τουλάχιστον η διαφορά επίπεδου ήταν τεράστια. Έπρεπε να έχουμε καθαρίσει το μάτσο από το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να κάναμε συντήρηση δυνάμεων. Έξαλλος ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο κύριος Πανούλης, έκανε κάποιες δηλώσεις, δεν χρειάζεται να τις μεταφέρουμε. Μας είπε ότι στο επόμενο αγώνα που θα δώσει η εθνική, ο οποίος είναι και πολύ κρίσιμος, θα είναι όλοι οι παίχτες εκεί. Δεν ξέρω ποιους εννοούσε. Φαντάζομαι όχι το Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος παρεμπιπτόντως ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα από τους Miami Heat με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με το Γιάννη Αντετοκούμπο να βγάζει φωτιές. Η υπόθεση πρόκρισης στο μουντομπάσκετ δεν είναι τόσο σίγουρη υπόθεση. Να ξέρετε, διασταυρωνόμαστε με δύσκολες ομάδες στη β' φάση των προκριματικών για το μουντομπάσκετ και αν δεν σοβαρευτούμε, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να είμαστε σε μουντομπάσκετ, κάτι το οποίο θα είναι αποτυχία παταγώδης πραγματικά. Δεν ξέρω αν, δεν θέλω να μιλήσω βαριά και να πω ότι αυτή η εμφάνιση δείχνει και το επίπεδο του μπάσκετ στη χώρα μας. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρεθούν ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, να ξανασκεφτούν τα χατήρια που κάνουν στους δύο μεγάλους, ώστε να παίζουν 7-8. Σε λίγο θα ζητήσουν και 12 ξένους, γιατί δεν θα μιλάμε για ελληνικό μπάσκετ πια. Δεν θα βρίσκουμε παίχτες να συμπληρώνουμε 12 στην εθνική.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει

Και στη συνέχεια αυτό που λέγαμε για το ελληνικό μπάσκετ, πάμε να δούμε την καλύτερη πεντάδα της χρονιάς που πέρασε. Όπως την ανακοίνωσε το ίδιο το πρωτάθλημα, η πεντάδα είναι η εξής: ο Ταϊρή του ΠΑΟΚ, ο Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού, ο Φρουνιέ του Ολυμπιακού, ο Βενζέκοφ του Ολυμπιακού και ο Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού. Κανένας Έλληνας παίχτης. Αυτά για να τα δουν οι υπεύθυνοι του πρωταθλήματος και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις τώρα, γιατί δεν απέχει και πάρα πολύ από το να παλεύουμε από το χάλκινο μετάριο που πήραμε στο ευρωπαϊκό και το χαρήκαμε όλοι, να μην είμαστε καν στις διοργανώσεις που θα έρθουν. Δεν απέχει πάρα πολύ. Είναι πραγματικά αλήθεια αυτό που σας λέω. Πάμε στο Μουντιάλ. Αυτή την ώρα αγωνίζεται Ισπανία-Πορτογαλία. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι 0-0 το αποτέλεσμα. Σαν να φοβάται η μία ομάδα την άλλη. Έχουν εξουδετερωθεί τα μεγάλα τούτους. Η μπάλα είναι γύρω-γύρω από την περιοχή, αλλά όχι μέσα. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην περιοχή Ισπανία. Για να δούμε τι θα γίνει. Το βλέπετε, το ακούτε live. Έξω το σουτ, πάρα πολύ ωραία. Χθες είχαμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Θα ξεκινήσω με το Μεξικό-Αγγλία, όπου έληξε 2-3. Οι Άγγλοι με 10 παίχτες κατάφεραν και κράτησαν το αποτέλεσμα και πέρασαν στην επόμενη φάση. Η Βραζιλία με την Νορβηγία έληξε 1-2. Πέρασε η Νορβηγία. Μια Βραζιλία αγνώριστη, σαν να ήταν μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος από τις χαμηλότερες θέσεις και να έπαιζε. Δεν διεκδίκησε ποτέ τη νίκη. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ στο χαλαρό όταν έπρεπε και έτσι πήραν την πρόκριση οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί που έχουν αποκτήσει πάρα πολύ κοινό στην Αμερική, έχουν αρχίσει όλοι και την υποστηρίζουν. Τι άλλα μάτς θα δούμε μετά τα μεσάνυχτα? Στις 3 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν το Βέλγιο, όπου υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να πάρουν πίσω την τιμωρία του παίχτη της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής που πήρε κόκκινη κάρτα και κανονικά δεν έπρεπε να αγωνιστεί. Δεν έχει

ξανασυμβεί κάτι τέτοιο τα τελευταία 20 χρόνια. Είχε ξανασυμβεί με τον Μπελέ κάποια στιγμή, να παρέμβει δηλαδή αρχηγός κράτους σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Απίστευτα πράγματα. Στις 7 το απόγευμα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Μεγάλο φαβορή φυσικά η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση που πετάει φωτιές φέτος. Και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Το πιο αμφίροπο παιχνίδι κατά τη γνώμη μου. Οι Κολομβιανοί παίζουν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά αμυντικά δεν είναι και τόσο σταθεροί. Πάμε να δούμε και τα ζευγάρια των προημιτελικών. Ξέρουμε ήδη το Γαλλία-Μαρόκο θα είναι φοβερό παιχνίδι, μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο εθνικές. Νορβηγία-Αγγλία, Πορτογαλία ή Ισπανία, αναλόγως το πώς θα λήξει το παιχνίδι, θα αντιμετωπίσει τον νικητή των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Αργεντινή ή Αίγυπτος, ανάλογα ποιος θα κερδίσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία. Αρχίζουν και σοβαρεύουν τα πράγματα. Εδώ πρέπει να φανούν οι μεγάλες ομάδες και οι μεγάλοι παίχτες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ με την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στη σύνοδο θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στο ωραίο καστρό. Αναβάλλεται η συναυλία με τη Μαριό στο Δρυμό λόγω της φωτιάς. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Σχέδιο νόμου για την προστασία και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων επεκτείνεται η δραστηριότητα της ΕΙΑΘ στη Χαλκιδική. Ελεύθερη ανεφόρων 54χρονη οδηγός που κατηγορείται ότι παρέστηρε και σκότωσε γάτα στη Θεσσαλονίκη. Ξεπερνά τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Υποδοχή ηρών για τους διεθνείς στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία στο Μουντιάλ 2026. Απάντηση Εμπαπέ στη γερουσιαστή που τον αποκάλεσε αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάζεται ως Γάλλος. Είστε αξιοθρήνητοι, δεν θα επιτρέψω το μίσος και το ρατσισμό, δημοσίευσε ο ποδοσφαιριστής. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά, 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Βλέποντας το παιχνίδι Πορτογαλία-Ισπανία, αυτοί που λένε ότι ο Γιαμάλ είναι εισάξιος του Μέση και του Ρονάλντο, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Πολύ κατώτερος των περιστάσεων, ειδικά σήμερα. 6 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Σάτυρος και ο Λύκιος. Αν υπάρχει κάποιος που τον έχουν βαφτίσει Σάτυρο ή αν γνωρίζετε κάποιον, πάρτε μας, στείλτε μας ένα μήνυμα. Θα σας βγάλω στον αέρα να σας ευχηθώ πραγματικά. Σάτυρος λοιπόν. Σαν σήμερα, σε 6 Ιουλίου του 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα. Μας. Δοκιμαστικά τότε και είχε ξεσηκώσει μεγάλες διαμαρτυρίες, είχε μπερδευτεί πάρα πολύ ο κόσμος. Τότε τα ρολόγια είχαν τεθεί μια ώρα μπροστά. Το 1907 έρχεται ίσως η πιο αμφιλεγόμενη ζωγράφος όλων των εποχών, η Φρίντα Κάλο, με καταγωγή από το Μεξικό. Η τέχνη της ξεπέρασε φυσικά τα σύνορα της χώρας της. Είχε και θυελώδη προσωπική ζωή. Η καλλιτεχνική της αξία αναγνωρίστηκε περισσότερο μετά το θάνατό της. Χαρακτηριστικά τη δεκαετία του 70 υπήρξε η Φριντομανία, όπως την έλεγαν η κριτική τέχνης, με τα έργα της να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να πουλούνται σε τιμές ρεκόρ. Η ζωή της ενέπνευσε πολλά βιβλία και φυσικά μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. Το 1925 γεννιέται ο Bill Haley, Αμερικανός τραγουδιστής, ένας από τους πρώτους rock and roll star παγκοσμίως, πολύ πιο μπροστά από τον Elvis Presley. Γενέθλια έχει σήμερα ο Sylvester Stallone, γίνεται 80, μπαίνει στα 80 ο Stallone. Είναι ένας από τους μόλις 6 ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου που έχουν προταθεί για Oscar 2 φορές, ενσαρκώνοντας τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα σε διαφορετικές ταινίες. Φυσικά μιλάμε για το Rocky Balboa. Είχε προταθεί για το Rocky 1 και για το Apollo Creed, όπου πάλι έπαιζε το Rocky Balboa. Το 1977 έγινε μόλις ο τρίτος άνθρωπος στην ιστορία, μετά τον Charlie Chaplin και τον Orson Welles, που προτάθηκε την ίδια χρονιά για Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία Rocky. Προσωπικά είναι από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, όχι τόσο για τις υποκριτικές του ικανότητες, αλλά για το πείσμα του. Το 1959 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, και το 1971 πεθαίνει ο Αμερικανός τρομπετίστας Louis Armstrong, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακούστε ένα ενδιαφέρον στατιστικό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να καταλάβετε και τη διαφορά του με τον Λιονέλ Μέση. Έγινε ο πρώτος παίχτης με 17 τελικές χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία για συμπαίκτη του σε φάση Μουντιάλ. 17 φορές βρέθηκε απέναντι από το τέρμα για να σκοράρει, αλλά δεν έχει δώσει ούτε μία assist. Κάτι λέει για το χαρακτήρα του, πιστεύω. Και από τον Ρονάλντο πάμε στον Θανάση Αντετοκούμπο, όπου παντρεύτηκε. Με τα ιερά δεσμά του γάμου, λοιπόν, ενώθηκαν ο Θανάση Αντετοκούμπο και η σύντροφός του Κάτια. Ομολογώ πως δεν ήξερα τίποτα για την σύντροφό του, δεν την είχα ξαναδεί. Παντρεύτηκαν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, κουμπάρος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Τα δύο παιδιά έχουν επιλέξει να μην βγάζουν την προσωπική τους ζωή προς τα έξω, την έχουν κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχουν μια πολύ όμορφη οικογένεια, έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, δεν ήταν παντρεμένοι ως τώρα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες, τις ανέβασε ο ίδιος ο Θανάσης στα προσωπικά του social media. Χαρούμενες στιγμές για την οικογένεια. Και τα τέσσερα παιδιά είναι υπέρ της οικογένειας. Ο Άλεξ την έχει γλιτώσει προς το παρόν. Οι υπόλοιποι είναι χρόνια με τις συντρόφους του και έχουν κάνει και παιδιά. Μεγαλώνεται δηλαδή η οικογένεια Αντετοκούμπο. Καλό είναι αυτό για μας. Ψάχνουμε παίχτες, Γιάννη. Ελπίζω οι μικροί να έχουν πάρει λίγο από το ταλέντο σου.

Κάτι που δεν ήξερα για το Χάλαντ, εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής και πολύ ακριβό πληρωμένος από τη Manchester City, έχει επενδύσει, λέει, πάρα πολλά χρήματα σε λαστιχάκια για, μαλλιά, για τα μαλλιά, τα μακριά μαλλιά στους άντρες. Είναι, λέει, το φετίχ του, ασχολείται πάρα πολύ με το πώς μοιάζει η κοτσίδα του. Έχει μια εταιρεία, λέγεται Κνέκι, και μάλιστα πάει και πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολλές πωλήσεις από το 2024 και μετά. Η Ισπανία έχει βάλει γκολ στις καθυστερήσεις. Προηγείται στο 93, έχει άλλα 3 λεπτά για να λήξει ο αγώνας με 0-1. Η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας και σήμερα και για τα μηνύματά σας. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα που φιλοξενεί την Τρίτη και την Τετάρτη την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένως παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου. Αντιπολεμική συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη από την ΟΚΔΕ, συλλογικότητες και οργανώσεις της πόλης που αντιδρούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες και όλες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραίο Κάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οι σύγχρονοι σειρμοί θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Την 5η 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγο της Παναγιώτη και με την κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής της η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία βγήκε σήμερα από την εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου και μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής του νοσοκομείου και αναμένεται να λάβει εξιτήριο τα επόμενα 24 ώρα ώστε να παρευρεθεί και η ίδια στην κηδεία της μητέρας της. Με κεντρικό μήνυμα, το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Τι ζητάει η κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις». Οι καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και των εταιριών Aegean και Sky Express. Κατά τη σύσκεψη τέθηκε η αυστηρότερη τήρηση των συμφωνηθέντων χρονοθυρίδων, η αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος πτήσεων, αλλά και ο καλύτερος συντονισμός στην επίγεια εξυπηρέτηση και στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Ακόμη αποφασίστηκε να υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα συνάντηση ώστε να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός. Ανεστάλησαν σήμερα όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα που υψωνόταν σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου από την κορυφή της. Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι αύριο στις 10 το πρωί, οπότε αναμένεται νεότερη ενημέρωση κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, 38 τραυματίες και 50 σπίτια με σημαντικές ζημιές λόγω κατολίσθησης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες επαρχία του Ισημερινού. Μεταξύ των αγνοούμενων είναι η κυβερνήτρια της συγκεκριμένης επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων. Πυρκαγιά προκάλεσε σήμερα ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων του Μελλοντικού Μουσείου Κανάλ στις Βρυξέλλες, το οποίο κατασκευάζεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πομπιντού του Παρισιού. Το νέο μουσείο, ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα στην Ευρώπη, αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες σε μια έκταση 40.000 τετραγωνικών μέτρων κατά μήκος του καναλιού που διασχίζει τη βελγική πρωτεύουσα. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.